0: Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ιουλία Καλυμάνη Live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτε να αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες, όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η πολεμένη.
1: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ιουλία Καλυμάνη Live.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
2: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
3: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
2: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
10: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Η Στεφανία Κασίνη και ο Αλέξανδρος Κόντης θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Και βεβαίως αφεντικό στο στούντιο είναι ο φίλος μου Αντώνης Ομορτάκης. Η άλλη φίλη μου, η Ειρήνη Κούρτη, απαντά στο 211-200-8200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Δευτέρα, 20 Ιουλίου σήμερα. Είναι το προφήτη Ηλία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους Ηλίες, τους Λιάκους, τις Ηλιάνες και τις Ηλίες. Και βεβαίως είναι και η επόμενη μέρα μετά τον τελικό του Μουντιάλ. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί σιγά σιγά.
1: Οι διαβουλεύσεις με τον Δημήτρη Σταυρακάκη είναι τελείωτες σήμερα πρωί.
0: Μην προβεί σε αυτές.
1: Θα μας τα πει ο ίδιος.
0: Είναι, θα μας τα πει, ναι, ναι, πραγματικά. Ηρέμησε
1: το είδες το μάτσο όλο.
0: Να σου πω κάτι. Όχι μόνο το είδα, αλλά...
1: Το είδες όλο, ρε φίλε.
0: Αλλά είχα χρόνο και με λόγω του διαλύματος του ημιχρόνου του παρατεταμένου να κάνω και ένα ντουζάκι, να φάω και κάτι, να κάνω και μερικές δουλίτσες στο σπίτι. Ήταν πολύ...
1: Όχι, μέχρι το τέλος όμως της
0: μέχρι
1: παράταση.
0: Μέχρι το τέλος. Εννοείται. Μα στην παράταση ήταν όλο το ζουμί.
1: Ναι, πώς δεν κοιμήθηκες εννοούσα.
0: Ξέρεις τι, όταν περιμένεις κάτι με τέτοια αγωνία, δυστυχώς
1: ναι,
0: δεν σε παίρνει.
1: Πολύ μεγάλη αγωνία, γιατί ήταν πολύ ωραίο το μάτς.
0: Το μάτς δεν ήταν καθόλου ωραίο. Ωστόσο, υπάρχει σκοπιμότητα στο ποδόσφαιρο και στο ποδόσφαιρο όταν υπάρχει σκοπιμότητα.
1: Αλήθεια
0: και όταν υπάρχει.
1: Καμιά φορά χάνεται ποιότητα.
0: Τόσο μεγάλο τρόπο. Δεν μας νοιάζει κιόλας η ποιότητα.
1: Όχι, μια χαρά μας νοιάζει ποιότητα. Εντάξει, μια χαρά μας νοιάζει ποιότητα.
0: Ειλικρινά σου μιλάω, το περίμενα να είναι έτσι το μάτς. Το περίμενα να το πάνε έτσι κάπως οι Αργεντίνοι.
1: Τέτοια σούπα δεν περίμενα, ρε, συγγνώμη. Οι Αργεντίνοι είχαν ένα σκοπό, αυτό στο πέναλ. Δεν είχαν άλλον.
0: Από ό,τι φαίνεται...
1: Δηλαδή πηγαίνανε, δεν είχαν άλλο σκοπό, αυτό ήταν.
0: Από ό,τι φαίνεται είχαν μια στρατηγική που σίγουρα δεν τους βγήκε.
1: Εγώ αλλά... νομίζω ότι για το πόσο έπαιζε η Αργεντινή τους βγήκε.
0: Κοίτα, δεν γίνεται να λες ότι σου βγήκε και να σου κάνει άλλη 15 ευκαιρίες και να έχουν βάλει κι άλλα δύο γκολ που να τους έχουν
1: πίστευα
0: ακυρωθεί.
1: Ότι στο τέλος θέλανε να πάνε στα πέναλτι.
0: Κάποια στιγμή όμως πρέπει να παίξεις μπάλα. Δεν, άμα...
1: Καμιά φορά τιμωρεί, ξέρεις. Εγώ έλεγα στο τέλος να βάλει γκολ Αργεντινή. Όχι, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό.
0: Είχε μια καλή ευκαιρία στο τέλος, ένα σουτ που πέρασε out. Νομίζω ότι αν συνέβαινε και αυτό εσύ μετά από τόσες ανατροπές της Αργεντινής. Αν συνέβαινε και αυτό.
1: Αυτό ειδικά να παίζει μια ομάδα να έχει 100 ευκαιρίες και να βάλει η άλλη τον γκολ έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Δες πόσες φορές σε ελληνικές ομάδες στην Εθνική Ελλάδα παίζουμε καλά και στο τέλος τρώμε γκολ. Όχι ότι είμαστε ακριβώς το ίδιο, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν, θα μας τα πει σε λίγο ο Δημήτρης. Πάντως όλα αναλυτικά. Πάντως ήταν γιορτή του ποδοσφαίρου, αλλά και με διπλωματικό έτσι ενδιαφέρον.
0: Διπλωματικό ενδιαφέρον ή πώς το λένε.
1: Διπλωματικό,
0: ουσιαστικά προσωπικό σοου.
1: Προσωπικό εντάξει.
0: Ναι, προσωπικό σοου ήταν. Δεν έφυγε, ήθελε να δώσει το κύπελλο. Μάλλον ήθελε να είναι μαζί με τους Ισπανούς που την ώρα που σηκώνει το κύπελλο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Είτε πρόεδρος της FIFA, είτε πρόεδρος χώρας, επικεφαλής, ο ηγέτης μιας χώρας στην οποία γίνεται το Μουντιάλ, να είναι τόσο κοντά και να μην φεύγει καθόλου από το σημείο της απονομής την ώρα που πανηγυρίζουν οι παίκτες. Σίγουρα έχει μια ρέπλικα, έχει κάτι τέλος πάντων. Έχει πάρει και αυτός κάποιο αναμνηστικό από αυτό το Μουντιάλ. Ούτως ή άλλως ο Ινφαντίνο του έχει κάνει και κάποια δώρα, έτσι δεν είναι. Δεν θυμάσαι ότι είχε κάνει το βραβείο ειρήνης. Το θυμάσαι τότε που το χειμώνα έλεγε γιατί δεν μου δίνουν τον Νόμπελ και γιατί δεν μου δίνουν τον Νόμπελ και.
1: Και του δώσαμε ένα άλλο κυπελάκι.
0: Πήγε ο Ινφαντίνο, έφτιαξε ένα βραβείο ειρήνης από την FIFA και του το έδωσε, του το παρέδωσε και μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι ένας πολύ γενναίος τύπος.
1: Την απονομή στην εγγονοτράμη τον Ινφαντίνο δεν έκανε.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά δεν έχει ξαναγίνει αυτό να πηγαίνει ηγέτης κράτους να δίνουν μαζί. Το κύπελο, βεβαίως.
1: Μπορεί και να έχει γίνει.
0: Πριν συμβούν όλα αυτά, θα μας τα πει σιγά-σιγά ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
1: Λοιπόν, να τον έχουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, επιτέλους. Λοιπόν, καταρχάς, είπαμε ποιοι είμαστε και λέμε.
0: Είπαμε και για τον Αντώνη τον Πορτάκη, είπαμε και για τον
1: Δημήτρη Σταυρακάκη, ο προϊστάμενος του αθλητικού ρεπορτάζ. Το Real FM θα μας τα πει όλα.
0: Λοιπόν, και τώρα μισό.
1: Τι είδαμε και τι δεν είδαμε.
0: Ναι. Θα πρέπει όμως μισό λεπτάκι να μας δώσει ο Αντώνης.

0: Λοιπόν,
1: για πάμε.
0: Ισπανία,
1: καλημέρα.
0: Πρώτα, καλημέρα. Παγκόσμια πρωταθλήτρια. 1-0 κέρδισε στην παράταση στην κάτοχο τίτλου Αργεντινή στον τελικό που έγινε στο Νιου Τζέρσεϊ. Ανώτερη Ισπανία. Δεν μπόρεσε όμως να βρει δίχτυα στην κανονική διάρκεια. Η Αργεντινή δεν είχε ούτε μία τελική. Ήταν 22 οι τελικές. 20 η Ισπανία, 2 η.
2: Και οι δύο είναι στην παράταση.
0: Και οι δύο είναι στο τελευταίο. Στα 7 λεπτά.
2: Τη κανονική διάρκεια.
0: Τη παράταση.
2: Παράταση, ναι, ναι, δεν
0: έχει. Η Αργεντινή είχε κορυφαίο τερματοφύλακα τη Εμιλιάνο Μαρτίνες που έβγαλε τα πάντα. Λήγησε στο δεύτερο μέρος της παράτασης. Στο 106 ο Φεράν Τόρες πέτυχε το χρυσό γκολ. Οδήγησε την ομάδα του στην δεύτερη κατάκτηση του τίτλου μετά από 16 χρόνια. Το 2010 ήταν στην Νότια Αφρική. Τότε ήταν ο Ινιέστα στην παράταση που είχε σκοράρει 1-0 την Ολλανδία, είχαν κερδίσει οι Ισπανοί. Χθες το βράδυ είχαμε αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Έντσο Φερνάντες που άφησε την Αργεντινή με 10 παίκτες.
2: Ήτανε Δημήτρη.
0: Ήτανε. Ναι.
2: Πολύ αυστηρή θα έλεγα.
0: Εντάξει, ήτανε. Μόνιμα κλεισμένη η άμυνα της Αργεντινής, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, 0 τελικές όπως προανέφερα. Ο Μέση κλείνει με αυτόν τον τρόπο την παρουσία του στην εθνική ομάδα. Πριν από 4 χρόνια είχε σηκώσει αυτό στο τρόπαιο. Όμως χθες δεν βοηθήθηκε κιόλας. Δεν είναι, γιατί ο Μέση είναι ένας παίκτης που πρέπει να βοηθηθεί.
2: Σωστά.
0: Και να του βγάλει κάποιος την παλιά. Δεν πάει πάνω κάτω. Έτσι μένει στα 8 γκολ, με τον Εμπαπέ να έχει 10 και να είναι ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης και πρώτος σκόρερ στην ιστορία του αθλητισμού με 22 τέρματα. Το πρώτο μέρος η Ρόχα, όπως και στο δεύτερο, προσπαθούσαν να αναπτυχθούν ορθολογικά, να βρουν διαδρόμους, να μπορέσουν να βγάλουν κάτι. Βγάζαν ευκαιρίες, οι άλλοι παίζαν αμυντικά, εύκολα ή δύσκολα έκλειναν τα κενά και κρατούσαν το 0. Επιθετικά, ξαναλέω, ήταν παντελώς αδιάφοροι οι Αργεντινοί. Πάμε τώρα στο 80-97. Ήταν μια φάση που θα συζητηθεί. Ο Νίκο Γουίλιαμς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά δευτερόλεπτα νωρίτερα ο Σλοβαίνος διαιτητής είχε σφυρίξει επιθετικό φάουλ του Μερίνο στον Οταμέντι. Εδώ τώρα δεν πήγε στο ΒΑΡ, του είπε το ΒΑΡ ότι δεν ήταν γκολ. Εδώ μια φάση τώρα θα μου πεις τελείωσε το παιχνίδι και συζητιέται. Στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης ο Γουίλιαμς έστρωσε με το κεφάλι στον Τόρες και ο στράικερ της Βαρσελόνα στο 106, 1-0, ωραία απλά. Και έτσι ο τίτλος στους Ισπανούς. Ο Τόρες είχε περάσει αλλαγή στο 62.
2: Ναι.
0: Στο φινάλι της παράτασης είναι οι δύο φάσεις που λες Στεφανία. Σιμόνε και Μέση είχαν τις δύο καλές στιγμές. Εκεί φάνηκε μήπως πάνε να κλέψουν, να πάει ισοπαλία για να πάνε στα πέναλτι.
2: Ναι.
0: Οι Ισπανοί δεν θέλαν να πάει στα πέναλτι. Φάνηκε από τον τρόπο που παίζανε. Γιατί στα πέναλτι δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει.
1: Βέβαια.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Η Αργεντινή για μένα ήταν ξεκάθαρο ότι θέλει να πάει στα πέναλτι.
0: Ναι. Εκεί ναι. Το πήγαινε να μήπως βάλει να το κλέψει, να πάει να βάλει.
1: Δεν
0: το πάει.
1: Αυτή η στρατηγική όμως. Ναι, να παίξει και λίγο μπάλα.
0: Η Ισπανία παίζει ορθολογικό ποδόσφαιρο συγκεντρωμένο, έχοντας πολύ καλές τις γραμμές της και έχοντας και ένα Ρόδρυ, ο οποίος είναι ο κορυφαίος μέσος του κόσμου. Τώρα, τα στιγμιότυπα αυτά που σας μας ενδιαφέρουν. Έσπασε ο Μέση στην παραλαβή των μεταλλίων, γνώρισε την αποθέωση, όλο το γήπεδο τον αποθέωνε, λύγησε σε κλάματα. Αγκαλιά με το Γιαμάλ είναι μια φωτογραφία και ένα στιγμιότυπο όταν τελείωσε το μάτς. Πολύ σημαντικό αυτό. Δείχνει ότι το σεβασμό που έχουν οι παίκτες, ακόμα και τα πρωτοκλασσά, τα ονόματα απέναντι σε έναν Μέση. Δεν ξέρω, έμοιαζε ότι ο Μέση αποδέχεται σιωπηλά. Τον είδα τώρα και στη μεικτή ζώνη που τον χαιρετούσαν εκεί ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι, ότι αποδέχεται σιωπηλά το τέλος μιας μεγάλης διαδρομής.
1: Βέβαια.
0: Από εκεί και πέρα. Τώρα πάμε στο κλου της βραδιάς.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν ήταν τα 16 λεπτά που κράτησε στο ημίχρονο εκεί που είχε, ήταν τα φοκλόρ με Μαντόνα, Σακύρα.
1: Ναι.
0: Αυτά
1: ναι,
0: ήταν
1: ναι,
0: τα φοκλωρικά.
2: Ωραία ήταν, εντάξει.
1: Ροναλντίνιο και Ρονάλντο εκεί. Είσαι με Μαντόνα.
0: Ο Ρονάλντο είναι πιο. Εγώ μπροστά του είμαι λεπτός.
2: Μια χαρά ήταν.
0: Αυτά είναι πριν από 30 χρόνια. Στην Ελλάδα, αν κάναμε Μουντιάλ, αυτά δεν θα τα κάναμε με τίποτα.
2: Εντάξει, είμαστε πολύ μπροστά. Αυτά δεν θα τα κάναμε το 2004.
1: Είχε στοιχεία
2: Κιτς. Αμερική είναι.
0: Πάμε, ο Τραμπ έφτασε στο γήπεδο 45 λεπτά από την έναρξη με ελικόπτερο. Τα ελικόπτερα ήταν τρία. Ολόιδια και τα τρία.
2: Ωραία.
0: Εντάξει, καταλαβαίνετε τους λόγους.
1: Καταλαβαίνουμε.
0: Είναι
1: βεβαίως.
0: Τρία ολόγια.
2: Σαφές.
0: Δεν ξέρουν σε ποιο είναι. Έκανε την απονομή των μεταλλίων μαζί με τον Τζιάνι Ινφαντίνο. Στη σκηνή στο κέντρο του γηπέδου ήταν η πρόεδρος του Μεξικού. Ο βασιλιάς Ισπανίας ο Φελίπε ο Έκτος, ο Φίλιππος ο Έκτος και η πρόεδρος των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ισπανίας και Αργεντινής. κάνουν την απονομή των μεταλλίων, οι δυο τους, συνηθίζεται, γιατί και στο Κατάρ, ναι, ήταν ο εμμύρης του Κατάρ. Ναι. Δηλαδή, η διοργανώτρια αρχή, που είναι η FIFA,
1: ωραία,
0: η Παγκόσμια Ομοσπονδία, με τον ηγέτη της χώρας. Κάνουν λοιπόν τα μετάλλια, όλα τα λεφτά ήταν μετά. Πάει ο Τραμπ με τον Ιφαντίνο, δίνουν το κύπελο στο Ρόδρυ, περιμένει ο Ρόδρυ να το σηκώσει και ξαφνικά, όπως βλέπουμε το πλάνο, ο Τραμπ πάει δεξιά να περιμένει να σηκώσει το κύπελο για να είναι στη φωτογραφία, να είναι στο πλάνο. Και τρέχει ο Ιφαντίνο.
1: Να τον απομακρύνει κάπως, ναι.
0: Ναι, να τον απομακρύνει για να μπορεί να συνεχιστεί το τελετουργικό. Γιατί πρέπει να σηκώσουν οι άλλοι το κύπελο και περιμένανε.
1: Τι πράγματα είναι αυτό.
0: Δηλαδή, ο άλλος πήγε.
1: Σίγουρα του το είχαν πει και σίγουρα του αγνώρισε. Και λέει, όχι, εγώ θα κάτσω εδώ.
0: Ο Ιφαντίνο έτρεξε προς το μέρος του, λογικά για να το αποδείξει ότι πρέπει να αποχωρήσει, γελώντας αμήχανα. Προσπάθησε να τον απομακρύνει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ο Τραμπ παρέμεινε μέχρι τη στιγμή που ο Ρόδρυ σήκωσε το κύπελο και άρχισε το ισπανικό πάρτι. Για να φανταστείτε λοιπόν, ο βασιλιάς της Ισπανίας με την σύζυγό του, τη Λετίσια, και τις δύο κόρες του,
1: ναι,
0: πήγανε μετά, αφού έγινε αυτό το τριτουργικό που σηκώνει στο κύπελο, η ομάδα βγαίνει τις φωτογραφίες, τα δείχνει τηλεόραση, ναι, όλο, ναι, αυτό. Ναι. Πάει, πήγαν μετά και πανηγύριζαν. Δεν πήγε σαν τον Μαϊντανό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μα, ναι, μα ήταν σαν τον Μαϊντανό. Σαν τον Μίτσο πήγε εκεί.
1: Ακριβώς,
0: λοιπόν, οι Ισπανοί λοιπόν είπαμε ότι το βασικό είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό σε 8 αναμετρήσεις μόλις ένα γκολ, και αυτό από το Βέλγιο. Υπάρχει και μια ομοιότητα ότι είναι η μόνη ομάδα που παίρνει διαδοχικά το Euro και το Mundial. Το 2010 η Ισπανία έχει κατακτήσει τον τίτλο στο παγκόσμιο κύπελο, μια διετία μετά το 2000, μια διετία μετά την κατάκτηση το 2008 του Euro.
1: Του Euro.
0: Δηλαδή πήρε το Euro το 2008, πήγε το 10 στην Νότια Αφρική και πήρε το παγκόσμιο κύπελο. Αυτό επαναλήφθηκε.
1: Μετά το 12 το ξαναπήρε.
0: Ναι, δηλαδή, αλλά επαναλήφθηκε. Το στατιστικό είναι αυτό, ότι πήγε το 24 το πήρε, και μετά το 26 πήρε το πράγμα του κόσμου το Euro. Και το 12 το ξαναπήρε.
2: Να σου πω κάτι, ναι, Δημήτρη. Πόσο συχνό, καθόλου νομίζω.
0: Ποιο?
2: Νομίζω είχαμε να το δούμε πριν από τον πόλεμο. Να παίρνουν δύο ομάδες σε ρήτο παγκόσμιο. Δηλαδή, αν το παίρνει η Αργεντινή.
0: Νομίζω είναι τρεις ομάδες που το έχουν κάνει.
1: Ουρουάη.
2: Και παλιά κιόλας.
0: Η
2: Βραζιλία είναι μία, το θυμάμαι.
0: Η Βραζιλία είναι σίγουρα. Το back-to-back το έχει κάνει η Βραζιλία.
2: Απλά νομίζω ότι είναι πολλά χρόνια.
0: Ναι, δεν μπορούσε να το κάνει η Αργεντινή. Δεν ήταν. Νομίζω ότι ξέμειναν από δυνάμεις. Οι άλλοι είχαν ένα Ρόδρυ, τον Άσο της Manchester City, 30χρονος μέσος, πολυτιμότερος παίκτης MVP. Είχαν τον Ουναΐ Σιμών, τερματοφύλακα, πήρε τα χρυσά γάντια. Ο Κουμπαρσί, καλύτερος παίκτης νεαρός των Ισπανών στο τουρνουά. Σταθερότητα, ψυχραιμία, εξαιρετική ακρίβεια στις μεταβιβάσεις για τον Ρόδρυ, ο οποίος συγκαταλέγεται στους κορυφαίους μέσους του κόσμου. Και όταν έχεις τέτοιο παίκτη που αμφισβητήθηκε, γιατί είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, Αλέξανδρε και Στεφανία,
1: ναι,
0: και αμφισβητήθηκε κάποια στιγμή, όμως είδαμε ότι ο άνθρωπος έπαιξε ένα τουρνουά υποδειγματικό.
2: Ναι.
0: Περισσότερες εύστοχες πάσες που έχει καταγράψει ποτέ ποδοσφαιριστής σε μία διοργάνωση ξεπέρασε τις 650.
1: Αθόρυβος, ουσιαστικός.
0: Αθόρυβος και ουσιαστικός.
1: Και κομβικότατος.
0: Επιπλέον, πρέπει να σας πω ότι ήταν ο κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης σε επιτυχημένες πάσες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Είχε 170 μεταβιβάσεις σε εκείνο το κομμάτι του αγωνιστικού χώρου. Είναι ένας παίκτης που είναι αθόρυβος και πολύ εργάτης.
1: Δηλαδή μπροστά από τα απέναντι goalpost, ναι, από τα αντίπαλα goalpost, είχε τόσες εύστοχες μεταβιβάσεις σε κίνδυνο θάνατο.
0: Σωστά.
1: Πραγματικά.
0: Το goal, λέει ο Φέραν Τόρες, το έβαλαν 47 εκατομμύρια Ισπανοί και όχι εγώ. Ο Σκαλόνι, προπονητής της Αργεντινής, άφησε το ενδεχόμενο να αποχωρήσει. Η Ισπανία έχει ένα ρεκόρ. Ακούστε κι άλλο ένα ρεκόρ που έχει.
2: Ναι.
0: 38 συνεχόμενα μάτς χωρίς ήττα. Σε όλες τις διοργανώσεις.
2: Ενδιαφέρον.
1: Απίστευτο.
0: Ναι, σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει 37 η Ιταλία και το πέρασε τώρα η Ισπανία. Έχει χάσει μόνο το 25 το Nation League από την Πορτογαλία στην διαδικασία τον πέναλτι. Αλλά πιάνεται η κανονική διάρκεια.
2: Δημήτρη, εντάξει, επειδή οι αριθμοί καμιά έχουν αφήσει τη σημασία τους, δεν το συζητώ.
0: 42 εκατομμύρια.
2: Δεν το συζητώ. Ποιο? Πόσα, 42 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: 42,
0: Ναι. Σε εκατομμύρια το λέω, να μην το πω σε δολάρια.
2: Ναι.
0: Και ζαλιστούμε.
2: Να σου πω, μήπως ήταν ο τελικός ο κανονικός το Σάββατο.
0: Ο τελικός κανονικός ήταν το Σάββατο.
2: Μάλιστα.
0: Που όποιοι δεν το είδανε, χάνανε, έχασαν, γιατί Μια Αγγλία που έκανε ένα 4-0 ιστορικό στο ημίχρονο απέναντι στην Γαλλία. Η Γαλλία μετά αντέδρασε. Ο Εμπαπέ έβαλε 2 γκολ και αυτό το βοήθησε να είναι ο παίχτης που θα πάρει το χρυσό παπούτσι.
1: Ρωτήθηκε μετά βέβαια και είπε ότι θα προτιμούσε να είμαστε στον τελικό.
0: Προτιμούσα, λέει, ναι, να είμαστε στον τελικό και να έκανε ευτυχισμένο τον προπονητή μου, ναι, είπε ο Εμπαπέ.
2: Εμπαπέ, ναι,
0: παρά
2: ναι,
0: το γεγονός αυτό. Και 6-4 οι Άγγλοι πήρανε την τρίτη θέση απέναντι στους Γάλλους. Είναι η καλύτερη εμφάνιση των Άγγλων. Προσέξτε, για να δείτε ότι αυτοί ζουν με το παρελθόν ποδοσφαιρικά, μόνο. Μετά το 1966.
2: Ναι, ναι.
1: Μετά από 60 χρόνια.
0: Που το πήρανε. Επίσης, η Ισπανία δεν έχει ούτε έναν παίκτη της Ρεάλ μέσα.
2: Αυτό
0: δεν πήρε.
2: Δεν το είχα παρατηρήσει.
0: Ναι, δεν έχει παίρνει. Ήταν από την επιλογή που πήγε στο αφού που έχει. Ο Νταλαφουέντα δεν έχει ούτε έναν παίκτη της Ρεάλ. Έχουν οι άλλες ομάδες, η Αγγλία, παραδείγματος χάρη, και τον Μπέλιγχαμ, εντάξει.
2: Λοιπόν,
0: οι άλλες ομάδες.
1: Είναι ένας ακόμα λόγος που συμπαθούμε πάρα πολύ αυτή την ομάδα.
0: Ποια?
1: Μιλάμε την Ισπανία.
0: Λοιπόν, η Ισπανία.
1: Για παίκτες αντιστά στην πραγματικότητα του ποδοσφαίρου. Εννοείται ότι είναι πολύ χρήσιμοι και πολύ σπουδαίοι σαν ποδοσφαιριστές, αλλά δεν είχαν
0: ένα παίκτη.
1: Εμπαπέ, ας πούμε, ένα παίκτη μέση, ένα.
0: Δεν έχουν το Γιαμάλ.
2: Τι εννοεί όμω το Γιαμάλ, ο οποίο
0: δεν είχε
2: το
0: Γιαμάλ. Περίμενε, κυρία. Περίμενε. Έχει δίκιο ο Αλεξανδρός. Η Γαλλία έχει τον Εμπαπέ. Φυσικά ο Εμπαπέ έχει ρίξει τους τόνους γιατί έχει και πολύ καλούς. Ο Λίσε Μπαρκολά και τον. Ποιο άλλο ήταν μπροστά, ο Ντεμπελέ.
1: Ναι.
0: Και είχαν γίνει ομάδα τους. Και κάνονται σαν ομάδα που φεύγει και τώρα αναλαμβάνει ο Ζιντάν. Λοιπόν, η Νορβηγία είχε τον Χάλατ.
2: Ναι.
0: Ωραία. Η Αγγλία είχε Μπέλιγχαμ και Κέιν.
2: Ναι.
0: Ωραία. Η Αργεντινή είχε τον Μέση,
2: ναι,
0: που πήγαινε το παιχνίδι όλο πάνω σε αυτόν. Αυτοί εδώ δείξανε, ξαναλέω, εργατικότητα στο παιχνίδι. Πολλά χιλιόμετρα ώστε να σκάσουν τον αντίπαλο.
2: Δεν είχε ένα στάρ εννοείς, μόνο που να το παίρνει πάνω του.
0: Μπράβο, ο Γιαμάλ.
2: Με αυτή τη λογική, γιατί είναι στάρ ο Γιαμάλ. Το οποίο τον είχαν κλείσει βέβαια χθες το Γιαμάλ, αλλά τέλος πάντων.
1: Ο Γιαρθάμπαλ επίσης.
0: Ο Γιαρθάμπαλ, πολύ μεγάλο παίκτη με πάρα πολλά.
1: Ρεάλ Σοσιεδάδ.
0: Μπράβο, με σημαντική φάση που έβαλε ένα γκολ, δεν θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι. Έχετε τους παίκτες. Λοιπόν, γιατί πολύ απλά. Η Ισπανία στον αθλητισμό, για να κλείσουμε, να ακούσουμε και τον Τόρες, το σκόρερ, δεν είναι πανηγυρτζίδες. Έχουν ένα μοντέλο ποδοσφαιρικό που το δουλεύουν από το K10 μέχρι την Εθνική Ανδρών και αυτό το πάνε και σε όλο τον ομαδικό αθλητισμό.
1: Και στο μπάσκετ.
0: Και σε όλα τα αθλήματα τα ομαδικά. Έχουν κάποια μοντέλα και τους βγαίνει. Λοιπόν, θέλεις να ακούσουμε τον. Πάμε να ακούσουμε το σκόρερ.
3: Πέτυχα ένα γκολ για 47 εκατομμύρια συμπατριώτες μου. Αυτή η ομάδα γράφει ιστορία και είναι γραφτό να γίνει μακριά από τους ανθρώπους μας. Αλλά αυτό τους κάνει να αισθανθούν πολύ κοντά μας. Όλη η τελική είναι δύσκολη όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τον Μέση απέναντί σου. Έχεις άγχος, όμως το τέλος της ημέρας όλα εξαρτώνται από εμάς και την απόδοσή μας και το ποδόσφαιρο που παίζουμε και εκπροσωπούμε. Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που έκρινα έναν τελικό παγκοσμίο κυπέλλου. Η ιστορία γράφτηκε. Ευχαριστώ τον Θεό που είχα αυτή την ευκαιρία. Ο Θεός πάντα δίνει ό,τι πρέπει σε αυτούς που το αξίζουν. Τότε είχαμε τον Ινιέστα. Τώρα έχουμε τον Φεράν Τόρες.
4: Και al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
0: Λοιπόν,
2: ωραία.
0: 2030 τώρα πάμε.
2: Ωραία,
1: Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε τα
1: για
0: πρώτα
1: πες.
0: Παιχνίδια,
1: ναι.
0: Επειδή συμπληρώνονται 100 χρόνια, γιατί μιλάμε για μια εταιρεία που λέγεται, για μια οργάνωση που λέγεται FIFA και όλα τα προσέχει.
1: Θα γίνουν Λατινική Αμερική.
0: Θα γίνουν Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη.
1: Καλό. Μ' αρέσει.
0: Καλό.
1: Μ' αρέσει. Θα δουλέψουν και αεροπορικές εταιρείες. Θα έχουμε πολλά πηγαίνει.
2: Λοιπόν, για να κλείσουμε, μια που το
0: παρακαλώ.
2: Πήγαμε μόνο αθλητικά το πρώτο ημίωρο. Για πες μας, Δημήτρη, έχουμε, ναι, κάτι σε ποδοσφαιράκι τώρα αυτή τη βδομάδα.
0: Έχει την Πέμπτη.
2: Εννοώ σε, ναι, μελλοντικές ομάδες.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει με την ΠΑΚ στην Ουγγαρία. Δεύτερος γύρος προγραμματικός στο Conference League. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Δεύτερος γύρος στο Europa League. Και σήμερα, μία η ώρα, μαθαίνει ο Ολυμπιακός με ποιον θα παίξει τον τρίτο γύρο των προγραμματικών του Champions League. Και θα μάθουν και ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αν περάσουν τους αντιπάλους τους στη συνέχεια
2: πολύ
0: των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
2: Πολύ μπαλίτσα. Πολύ
0: μπαλίτσα να κάνουμε μέσα στο πρόγραμμα. Και αυτά.
2: Ωραία.
0: Ξεκινάει τώρα. Παίζουν νωρίς αυτοί ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν,
1: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Του έπρεπε.
2: Πιανό μου το έπρεπε.
1: Του έπρεπε το Δημήτρη Σταυρακάκη και του έπρεπε
2: του
1: τελικού του Μουντιάλ να αφιερώσουμε τόσο πολύ χρόνο.
2: Για όσους δεν παρακολουθείτε ποδόσφαιρο, υπομονή, παιδιά.
1: Εντάξει, οκ, συγγνώμη. Είναι κάποιες εκδηλώσεις, μια συνθήκη, νομίζω που απορροφά τους πάντες. Δεν ξέρω αν κάποιος που δεν έχει καμία επαφή με το άθλημα, κάποιος που δεν του αρέσουν οι ποδοσφαιρικοί αγώνες, να ξεφύγει από αυτό το πανηγυρτζίδικο κλίμα που υπάρχει. Γιατί δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι και όλο το γύρω-γύρω, ξέρεις, καθόμαστε.
2: Εγώ που μου αρέσει το ποδόσφαιρο, αλλά για διάφορους λόγους δεν παρακολουθώ. Χθες που παρακολούθησα, βαρέθηκα. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάποια λίγα πραγματάκια που προλαβαίνουμε. Όπως για παράδειγμα, να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, γιατί είναι μεγάλη γιορτή σήμερα. Τιμά τη μνήμη του προφήτη Ηλία, του Θεσβήτη. Γιορτάζουν ο Ηλίας, Λιάκος, Λιάκουρας, Λιάννα, Λιάννα, Ήλια. Όλα αυτά τα ονοματάκια. Χρόνια σας πολλά. Έχεις κανέναν γνωστό φίλο?
1: Έχω πολλούς.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Περιμένω γλυκά, λοιπόν, μέχρι το απόγευμα.
2: Λοιπόν, να πούμε και τι καιρό θα κάνει σήμερα.
1: Α, εδώ πέρα, λοιπόν.
2: Πάρα πολύ ζεστούλα
1: Εδώ, λοιπόν, είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι με ανυπομονησία, γιατί σήμερα τοπικά οι θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 40 και στους 41 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα κορυφωθεί αυτό το μίνι κύμα καύσωνα. Την 3η 21 Ιουλίου λοιπόν θα φτάσουν τοπικά στους 41 και 42 βαθμούς και ενδεχομένως και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Θα υπάρχει και λίγος αέρας, δεν θα πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, δεν θα υπάρχει κορυφαίος ο κίνδυνος της πυρκαγιάς κρίσιμα σημεία της χώρας. Ωστόσο, νομίζω σήμερα η κίνηση θα είναι πολύ πολύ υποτονική στους δρόμους της πόλης. Όλοι θα αναζητούμε έναν χώρο με κλιματιστικό.
2: Σίγουρα. Λοιπόν, στην Αττική θα έχει μέχρι 25 με 38 και στα παραθαλάσσια μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Άνεμη που λέει ο Αλέξανδρος 3 με 4 από φόρ και πρόσκαιρο στα ανατολικά 5 από φόρ. Εντάξει, έχει. Δεν το λες ότι δεν έχει καθόλου.
1: Εντάξει, δεν λοιπόν, είναι όμως κάτι το οποίο
2: προκαλεί. Και Θεσσαλονίκη 24 με 37 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημεροπόγευμα νεοτοανατολική έως 4 μποφόρ. Εντάξει, σε λίγες περιοχές θα έχει και κυρίως στα ορεινά της βόρειας χώρας θα έχει και λίγες βροχούλες. Κατά τα άλλα θα είναι έθριος ο καιρός. Οπότε πάμε καλά. Που λέει και ο Παπαδάκη, ζακετούλα μην πάρετε, ομπρελίτσα μην πάρετε, βάλτε τον κοντομάνικο και πάρτε ένα μαγιό.
1: Λοιπόν, και εμείς πριν βάλετε το μαγιό σας, πάμε για ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Λατό FM. Στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Την Αργεντινή στην παράταση των Γκολσιμίες ο Φεραν Τόρες. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα και μέχρι Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 42 βαθμούς Κελσίου. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρχές, ενώ κλιματιζόμενες αίθουσες θα λειτουργούν στο Δήμο Αθηναίων. Περισσότερα στο real.gr. Νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσαν ΗΠΑ για ένα τη συνεχόμενη νύχτα, με επιθέσεις κατά σταθμευμένων Αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην Ιορδανία και σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία, απάντησε η Τεχεράνη. 2,5 ώρες νωρίτερα και συγκεκριμένα 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνει ως την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Real FM 97 και 8. Αλέξανδρος Κότσης, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Ο Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Κούρτη. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Δεύτερα, 20 Ιουλίου και έχουμε σήμερα την μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο με τον κωδικό Ατήλας. Ξεκίνησε από το πρώτο φως της ημέρας με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Είχαμε γενική επιστράτευση στην Ελλάδα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πυρός. Έχουμε ωστόσο 52 χρόνια μετά την διαιώνιση μιας κατάστασης. Έχουμε μια κινητικότητα τώρα τελευταία, λόγω κυρίως της ολοκλήρωσης της θητείας του Αντώνιο Γκουτέρες, του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Κανένας από τους Γενικούς Γραμματείς δεν θέλει να αφήνει το θέμα χωρίς να υπάρχει κινητικότητα. Ωστόσο, δυστυχώς δεν έχει υπάρξει λύση ακόμα σε αυτό το πραγματικά αγκάθι που υπάρχει όχι μόνο σε ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και στην ίδια μας την καρδιά.
0: Μια που λες τώρα για την κινητικότητα που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα, πράγματι υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα. Το τελευταίο ήταν αυτό του Independent, το οποίο προκάλεσε αίσθηση. Υποτίθεται είναι ένα από το οποίο επεξεργάζεται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και οι συνεργάτες του. Και αυτό το φερόμενο προσχέδιο, το λέω γιατί δεν το έχει επιβεβαιώσει, το έχει διαψεύσει βεβαίως, παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις από το παραδοσιακό ομοσπονδιακό μοντέλο. Είναι, στρέφεται σε μια πιο χαλαρή, σαφώς πιο χαλαρή δομή. Αλλά νομίζω ότι έχουμε. Θα δούμε κατά πόσο ισχύει όλο αυτό το οποίο περιγράφεται.
1: Έχει βγει εδώ και μία εβδομάδα.
0: Υπάρχουν και τουρκικά δημοσιεύματα επίσης, παρόμοια.
1: Ναι. Στην Κύπρο ο τύπος κάνει λόγο για μια επικοδομητική ασάφεια. Mm. Ουσιαστικά μιλάμε για την δημιουργία ενός προεδρείου, είτε δύο προς έναν, είτε τρεις προς έναν, δηλαδή ένας Τουρκοκύπριος και δύο ή τρεις Ελληνοκύπριοι στο προεδρείο και μια εναλλασσόμενη προεδρία, και πολύ μεγάλη αυτονομία όσον αφορά τις δυνατότητες που θα έχουν οι δύο κοινότητες. Πολύ λίγα πράγματα θα είναι ουσιαστικά κοινά. Θα πρέπει να παρουσιαστεί.
0: Έχει ένα κοινό συμβούλιο.
1: Έχει ένα κοινό συμβούλιο. Πρέπει να ανακοινωθεί επισήμως και θα πρέπει αυτό να ξεκινήσει επισήμως ως μια βάση διαπραγμάτευσης για να το συζητήσουμε πιο διεξοδικά. Δυστυχώς τα 52 χρόνια μετά την εισβολή, με το θέμα να παραμείνει άλυτο, έχουν δημιουργήσει κάποια τελεσμένα.
0: Συμφωνώ, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι πρώτη φορά βλέπω τέτοιο έτσι σχέδιο σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος και με τέτοιες.
1: Να το δούμε, μακάρι να υπάρχουν επιστροφές περιουσιών, επιστροφές εδαφών.
0: Δεν είμαι σίγουρη ότι το σχέδιο, αλλά εντάξει. Ναι. Εμείς. Εντάξει. Έχει, υποτίθεται μέσα σε αυτό το σχέδιο, υποτίθεται ότι εξετάζει για την κατάσταση του συστήματος των εγκυτριών δυνάμεων από μια φόρμουλα του ΝΑΤΟ με περιορισμένη πολυεθνική παρουσία. Και επίσης γίνεται αναφορά σε πιθανή σύνδεση της λύσης του Κυπριακού και με την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου και με την αναβάθμιση των συνδέων των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Τουρκίας και της Τελωνιακής Ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Τι άλλο έχουμε σαν σήμερα?
1: Λοιπόν, σαν σήμερα να σου πω ότι η ανθρωπότητα

0: Όταν κατέκτησε τη Σελήνη, ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άμστρονγκ είναι το πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στην Σελήνη με απευθείας μετάδοση σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου εκείνη την στιγμή. Βεβαίως, το 1944, νωρίτερα, σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ, ενώ μενόταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η πρωτέτη στρατηγός Λούντβιχ Μπεχ, στρατηγός Λούντβιχ Σμούτ, συνταγματάρχης Κλάους Σένκ φον Στάουφενμπεργκ και ο συνταγματάρχης Μέτς και υπολεγωγός Βέρνερ φον Χέφεν είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. Το λέω αυτό γιατί ήταν η πρώτη πράξη ουσιαστικής αντίστασης απέναντι στην ηγεσία του Χίτλερ εκείνη την χρονική περίοδο. Επίσης, να σου πω και κάτι άλλο που έχω ξεχωρίσει.
1: Ναι.
0: Πολύ πιο πρόσφατα, 2007, πριν από 19 χρόνια, την Αθήνα επισκέπτεται η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας, το Eurofighter τότε.
1: Εξαιρετικά.
0: Και άκου να δεις, απευθυνόμενη προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κώστα Καραμαλή, λέει: θα τονίσω για άλλη μια φορά το πόσο σημαντικές είναι και οι οικονομικές μας σχέσεις.
1: Προχώρα.
0: Έχετε ένα αριθμό ανάπτυξης της τάξης του 4%.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό για μας είναι απλά ένα όνειρο.
1: Μπορείς να πεις, σε παρακαλώ, καπάκι όμως,
0: ναι,
1: τι έγινε σαν σήμερα μετά από αυτή τη δήλωση το 2015.
0: Το 2015 σαν
1: καπάκι
0: σήμερα.
1: Όμως,
0: καπάκι
1: όμως, λοιπόν, θα το πεις. Είχαμε, μετά τη Μέρκελ και την ανάπτυξη του 4%.
0: Είχαμε τις 17 ώρες διαπραγμάτευση. Τότε ήτανε.
1: Όχι.
0: Πότε,
1: είναι τότε που έχουν, ναι, ανοίξει πια. Έχουν ανοίξει τα καταστήματα των τραπεζών.
0: Ναι.
1: Δημοσιεύεται στο ΦΕΚ η ποινιπή, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
0: Για πες τα.
1: Για την άρση της τραπεζικής αργίας. Αλλά παραμένουν σε ισχύ τα capital controls. Στα 60 ευρώ, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
0: Πόσο contrast.
1: Γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, να πούμε ότι δεν εσύρσαν σήμερα, είναι στις 23 Ιουλίου, αλλά έγινε μνημόσυνο χθες. Λοιπόν, συμπληρώνονται 8 χρόνια από την πολυνέκτη τραγωδία, εννοώ με την πυρκαγιά στο μάτι προφανώς, mm-hmm, όπου πέθανε μαρτυρικό τρόπο 104 συνάνθρωποι μας. Οπότε χθες τελέστηκε πνημόσυνη δέηση για ένα τραύμα που μένει ακόμα ανοιχτό. Θα ασχοληθούμε προφανώς με το θέμα και θα μιλήσουμε με ανθρώπους από την περιοχή, γιατί ο πόνος παραμένει ανίποτος και για κάποιους είναι κάτι το οποίο είναι μια πληγή που δεν έχει κλείσει, τη νιώθουν καθημερινά στη ζωή τους. Ο Τραμπ τώρα,
0: ναι,
1: κύριε Αλέξανδρε, εκτός από τις απονομές, είχε και άλλες δουλειές.
0: Ναι.
1: Χτύπησα με πολύ σκληρά απόψε το Ιράν, δήλωσε. Υπάρχει νέα κλιμάκωση και νέα ένταση μετά τις αναφορές για τους τρεις νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες. Νομίζω ότι θα έλεγα ότι μιλάμε για μια επικίνδυνη κλιμάκωση πλέον, μετά τον θάνατο των στρατιωτών. Ο Αμερικανός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε το νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν. Μιλάμε για ένατη διαδοχική νύχτα, έτσι. Και τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για εκρήξη σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη στην Μέση Ανατολή. Και μάλιστα υπήρχε ένα ρεπορτάζ της Wall Street, της Wall Street Journal, το οποίο έλεγε ότι ανάμεσα στα αεροσκάφη μεταφέρονται στην περιοχή είναι και F-16 από τη Δυτική Γερμανία και από F-35 από την Βρετανία. Επίσης, αεράμινα του Κουβέιτ είναι σε πλήρη κινητοποίηση γιατί αντιμετωπίζουν επιθέσεις από drones, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο του Στρατού της χώρας.
0: Και τι σημαίνουν όλα αυτά? Όλα αυτά σημαίνουν μια νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Η τιμή του Brent Βόρειας Θάλασσας, του Διεθνούς Σημείου Αναφοράς για το Πετρέλαιο, σημείωσε άνοδο 3,3% στις ασιατικές συναλλαγές σήμερα το πρωί, δηλαδή, φτάνοντας τα 90,97 δολάρια το βαρέλι. Είχε πέσει μέχρι τα 77-78 πριν έχουμε ξανά την νέα κλιμάκωση. Τώρα βλέπουμε να πηγαίνει ξανά στο φάσμα των 90 δολαρίων το βαρέλι και δυστυχώς αν δεν υπάρχει μια συγκλονιστική εξέλιξη σε αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ και 9 μέρες, η περαιτέρω άνοδος θεωρείται σχεδόν βέβαιη, αποδίδεται στις ανησυχίες των επενδυτών για πιθανές επιπτώσεις στην αυσιπλοεία και στις μεταφορικές ενέργειες μέσω των στενών του Ορμούς, της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας παγκοσμίως.

0: Είχαμε όμως και ένα άλλο πολύ ανησυχητικό περιστατικό, καθώς τουρκικό εμπορικό πλοίο.
1: Βέβαια, σωστά.
0: Χτυπήθηκε από ρωσικούς πυράβλους στη Μαύρη Θάλασσα. Έχουμε 5 νεκρούς.
1: Ναυτικούς.
0: Και 5 αγνοούμενους. Είναι μια ανακοίνωση που ήρθε χθες το απόγευμα από το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας.
1: Χτυπήθηκε από πυράβλους κρούζ.
0: Ακριβώς. Το πλοίο μεταφοράς σχέδιου φορτίου ήταν φορτωμένο με δημητριακά. Έφερε σημαία Γουινέας Μπισάου και χτυπήθηκε από τρεις πυράβλους τύπου κρούζ, ενώ απομακρυνόταν από τη ζώνη των συγκρούσεων. 8 άνθρωποι έχουν διασωθεί και απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο, υπάρχουν σίγουρα 5 νεκροί και άλλοι 5 αγνοούμενοι. Πρόκειται για μια νέα σκόπιμη επίθεση της Ρωσίας εναντίον άοπλου πολιτικού πλοίου με ξένη σημαία, το οποίο δεν συνιστούσε απολύτως καμία απειλή, τόνισε η ανακοίνωση του Κιέβου. Η επίθεση αυτή είναι τρομοκρατική ενέργεια σε βάρος της ειρηνικής ναυσιπλοείας και σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, επίσης προσθέτει το Κιέβο.
1: Και μια που λέμε για το Κίεβο, γιατί δεν πρέπει να ξεχάμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είχαμε 2 νεκρούς και 42 τραυματίες, ανάμεσά τους 8 παιδιά, σε ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στην Ζαπορίζια. Αυτό ανακοινώθηκε από την Ουκρανία. Από την πλευρά της η Μόσχα αναφέρει για αναχέτηση πάνω από 400 ουκρανικά drones μέσα σε μία νύχτα. Ναι, 400.
0: Ναι, και αυτό είναι κάτι, που περιλαμβάνεται σε δημοσίευμα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων μόλις πριν από λίγα λεπτά. Συνολικά από τις 8.30 έως και τις 5 σήμερα τα ξημερώματα, πάνω από 400 εχθρικά drones πέταξαν προς την κατεύθυνση της περιφέρειας της Μόσχας. Τα περισσότερα εξοδετερώθηκαν από τις δυνάμεις της αντιπορικής άμυνας, ενώ βρίσκονταν ακόμη μακριά από την πόλη. Τα 85 καταστράφηκαν καθώς προσέγγισαν την Μόσχα, ανέφερε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργέη Σαμπιάνιν.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως, να σας πω ότι η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του Τυχερό Αστέρι, εφηγείται μια τρυφερή ιστορία για φροντίδα, για τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ο ένας στον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.

0: Real FM. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Και Στεφανία, είδες αυτό το οποίο συνέβη στην Μεσσηνία με την σύλληψη μελών και την εξάρτηση ενός κυκλώματος.
1: Φυσικά, στο ενικό, το γράψαμε πρώτη.
0: Κύκλωμα αρδευτικού νερού. Δηλαδή είναι δυνατόν. Μιλάμε για προστασία ακόμα και στο αρδευτικό νερό. Πραγματικά πουλούσαν προστασία.
1: Λοιπόν, πάμε να ενεργία... πούμε όμως ακριβώς ποιοι γιατί συνελήφθησαν.
0: Ναι. Λοιπόν, εν ενεργεία κοινοτάρχης, ο αδελφός του, ένας πυροσβέστης, συνελήφθησαν για την υπόθεση κατεξακολούθησης συνεμπρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Οι κατηγορούμενοι λοιπόν, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, φαίνεται να εκμεταλλεύονταν τη διανομή του αρδευτικού νερού.
1: Μεταξύ άλλων.
0: Απαιτώντας χρήματα από τους συγχωριανούς τους.
1: Γι' αυτό κατηγορούνται και οι εκβιασμούς.
0: Και όταν εκείνοι δεν τους πληρώναν, έβαζαν φωτιές στα χωράφια τους. Τώρα,
1: είναι αντικείμενο της δικογραφίας τα συγκεκριμένα, έτσι. Είναι ακόμα υποδιερεύνηση όλα αυτά.
0: Υποδιερεύνηση είναι η υπόθεση. Αλλά μόνο και μόνο όλα όσα ακούγονται πραγματικά μας αφήνουν εμάς
1: δεν
0: με το
1: συζητώ,
0: στόμα ανοιχτό.
1: Οι φωτιές μπήκαν το 24 και το 25 κυρίως.
0: Ναι.
1: Μεταμόρφωση εκεί στην περιοχή της μεταμόρφωσης, Βλαχόπουλου και Γαλιάνους.
0: Όποιος δεν πλήρωνε, κανονικό μπραβιλίκι ήταν αυτό, πουλούσαν κανονική προστασία στα χωράφια των ανθρώπων. Όποιος δεν πλήρωνε πήγαιναν και του έβαζαν φωτιά στις ελιές του. Και αρκετές φορές οι φωτιές αυτές έφευγαν και πήγαιναν ακόμα και σε δασικές εκτάσεις. Ζούσαμε έναν κανονικό εφιάλτη, μας άφηναν χωρίς νερό, απειλούσαν τις περιουσίες μας. Αν δεν τους έδινες αυτό που ζητούσαν, σε κατέστρεφαν. Ήμασταν όμοιροι μέσα στο ίδιο μας το χωριό. Φέτος το χειμώνα έκαψαν ένα σπίτι, δηλώνει σε τηλεοπτικό σταθμό, κάτοικος της περιοχής, χωρίς χαρτζιλίκι. Δεν μπορούσες να ποτίσεις τα χωράφια σου, δεν έπαιρνες νερό.
1: Λοιπόν, δύο πράγματα έχω να προσθέσω. Πρώτον, ότι φαίνεται ότι η δράση των συνηθέντων, φαίνεται, επαναλαμβάνω, διερευνάται ότι η ακουμπά ακουμπούσε μέχρι και επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό λένε κάποιες πληροφορίες.
0: Σιγά που δεν θα ακουμπούσε και τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, να δούμε αν έχει σχέση, αν υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες.
0: Δηλαδή λέγανε, ας πούμε, εσύ παίρνεις και τόσα επιδότηση, δώσε και σε μένα κάτι από αυτά που παίρνεις εσύ.
1: Όχι, να παίρνεις περιουσίες ουσιαστικά για να τις δηλώνουν.
0: Δηλώναν αυτοί οι περιουσίες, δηλαδή.
1: Από κάπως φαίνεται
0: έτσι.
1: Αυτό είναι. Αλλωνών εννοώ πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς. Και το δεύτερο που ήθελα να προσθέσω είναι ότι στο κάδρο έχουν μπει και άλλα πρόσωπα. Φαίνεται να επεκτείνεται και σε άλλα πρόσωπα η έρευνα των αρχών. Ευτυχώς τα στόματα εκεί στην περιοχή έχουν αρχίσει να ανοίγουν. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ένα τέταρτο πρόσωπο το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Εγώ μιλάω για τις έρευνες οι οποίες επεκτείνονται και σε άλλα πρόσωπα. Και φαίνεται ότι υπάρχουν ήδη μαρτυρίες και στοιχεία για αυτά. Επίσης, οι πληροφορίες λένε ότι η δράση τους έχει ξεκινήσει εδώ και 11 χρόνια, έτσι.
0: Απίστευτο.
1: Εδώ και 11 χρόνια.
0: Και τώρα, δυστυχώς, μετά από 11 χρόνια, είχαμε τις πρώτες καταγγελίες που οδήγησε στην έρευνα των αρχών και στις πρώτες συλλήψεις. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα, να δούμε πώς εξελίσσεται. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα οδηγείται στις εισαγγελικές αρχές και ο 25χρονος.
1: Περίμενε. Παρακαλώ. Το βίντεο πριν πάμε για τις φωτιές.
0: Παρακαλώ,
1: το
0: για
1: βίντεο
0: πες.
1: Με τον 50χρονο στην άνοιξη που έβαλε φωτιά, το είδες?
0: Όχι, δεν το έχω δει αυτό. Ειλικρινά.
1: Λοιπόν,
0: για αυτό λέω. Εδώ πέρα μόνο αλήθειες θα ακούσει.
1: Για να κλείσουμε το θέμα με τις φωτιές. Έχει δει το φως της. Καταρχάς, το τελευταίο 24 είχαμε 37 φωτιές, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, οι 32 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Νομίζω σε εξέλιξη, ή τυπικά τουλάχιστον σε εξέλιξη, έδιναν τις 5 ακόμη από την πυροσβεστική. Τώρα, αυτό που σου λέω για το βίντεο, mm-hmm, είναι η κινήση ενός 50χρονου που συνελήφθη από στελέχη της ΔΑΕ, είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής, για πρόκληση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην Άνοιξη. Λοιπόν, τον έχουν πιάσει οι κάμερες της περιοχής, το έχουμε στο ενικό.gr το βίντεο. να σταματά δίπλα από ξερά χόρτα και από ρήματα που είναι σε μια ανάσα, δίπλα ουσιαστικά από δασική έκταση, βάζει φωτιά και αποχωρεί σαν κύριος. Βέβαια, ευτυχώς αντιμετωπίστηκε γρήγορα η φωτιά και δεν επεκτάθηκε, οπότε συνελήφθη. Αλλά είναι όντως σαν κύριος, φεύγει ανενόχλητος. Αυτά.
0: Και θα πρέπει να δούμε τώρα. Θα πρέπει να δούμε πόσες τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν, γιατί δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που υπάρχουν.
1: Όχι, όχι.
0: Θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε την κυρία Εύα Παπαδημοπούλου, την εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, που μας έλεγε για τις πολλές συλλήψεις που έχουν γίνει ήδη από τις αρχές της χρονιάς, όχι μόνο από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου.
1: Έχει πολλές συλλήψεις φέτος, ναι.
0: Ναι. Θα πω εγώ ευτυχώς που έχει τόσες συλλήψεις. Είναι το δίκτυο της πυροσβεστικής που έχει αναπτυχθεί και με τα drones και ευτυχώς μπορεί η πυροσβεστική να εντοπίζει τις εστίες έναρξης της φωτιάς λίγα λεπτά μετά και πολύ πριν αυτές εξελιχθούν σε κάτι πολύ μεγαλύτερο που δεν γίνεται να αντιμετωπιστεί.
1: Σε διέκοψα, έλεγες για τον 25χρονο.
0: Ναι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος φέρεται να έχει πάρει τα κλειδιά του ιδιοκτήτου διαμερίσματος ή του νόμιμου ενίκου του διαμερίσματος που βρισκόταν περίπου 200 με 250 μέτρα μακριά από την πολυκατοικία όπου διέμενε η 72χρονη Βάγια Νέστορα, η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα, που δυστυχώς έχασε τη ζωή της μετά από την εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Ο 25χρονος λοιπόν είχε λάβει τα κλειδιά του διαμερίσματος και έπειτα τα έδωσε στο ζευγάρι το οποίο φέρεται να έχει κατηγορείται ότι έχει πραγματοποιήσει την επίθεση. Ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος που κατονομάστηκε από τον τρίτο.
1: Από τον 24χρονο που είχε συλληφθεί, που έλεγε εγώ έδωσα αλλού τα κλειδιά, δεν τα έδωσα στους δύο.
0: Ακριβώς, αυτός τώρα θα κληθεί να εξηγήσει τους λόγους και γιατί έδωσε τα κλειδιά στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει την επίθεση σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει ουσιαστικά σχηματιστεί. Πρέπει να σου πω ότι...
1: Να δούμε τι θα πει, γιατί στην αρχή επικαλεί το δικαίωμα της σιωπής και δεν έχει συνεργαστεί με τις αρχές.
0: Ακριβώς. Πρέπει να σου πω ότι οι αστυνομικές πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή η τακτική έχει εντοπιστεί και κάπου αλλού. Αυτό το οποίο συνέβη το 2024 στους αμπελοκήπους στο κέντρο της Αθήνας,
1: ναι,
0: με,
1: ναι,
0: την έκρηξη που είχαμε στο διαμέρισμα και τη μία απώλεια ανθρώπου που βρισκόταν εκεί. Και εκεί υπήρχε μία ομάδα που ένας νόμιμος ένικος του διαμερίσματος και άνθρωποι που μοίραζαν τα κλειδιά ή τουλάχιστον μετέφεραν τα κλειδιά ο ένας στον άλλον. Τονίζεται αυτό από τις αρχές ως μια ομοιότητα. Ωστόσο, πρέπει να σου πω επίσης ότι και αυτή η εβδομάδα θα είναι εβδομάδα εξελίξεων σε σχέση με αυτή την υπόθεση, διότι υπάρχουν άλλοι 5 άνθρωποι.
1: Σωστά.
0: Που βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών. Οι 3 φέρονται να εμπλέκονται στην τοποθέτηση των άλλων 2 εκρηκτικών μηχανισμών στα σπίτια των άλλων 2 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Του Ζήσιο Ακίμοβιτς και του Σάβα Αναστασιάδη.
0: Ακριβώς. Και υπάρχουν και άλλοι 2 που φέρεται να είχαν γενικότερο καθοδηγητικό ρόλο.
1: Επίσης υπάρχει μια εκτίμηση ότι πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις, εκτός από τους φυσικούς αυτούργους, υπάρχει και ηθικός αυτούργος, που σύμφωνα με την εκτίμηση των αξιωματικών είναι κοινός και στις 3 υποθέσεις, επιθέσεις.
0: Λοιπόν, 6:58 και πάμε να σας πούμε ότι αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Δελτίο ειδήσεων, ένα ακόμα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές. Η ώρα είναι 7.
2: Λατό FM στους 103,3. Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
6: Real FM.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
12: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού.
2: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
18: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Η Ισπανία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στο ποδόσφαιρο. Στον τελικό που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισε με 1-0 την Αργεντινή στην παράταση. Τον γκολ σημείωσε ο Φεράν Τόρες. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα και μέχρι Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 42 βαθμούς Κελσίου. Σε αυξημένη τιμότητα τίθενται οι αρχές, ενώ για τις ευπαθείς ομάδες θα λειτουργούν κλιματιζόμενες αίθουσες στο Δήμο Αθηναίων και σε άλλους μεγάλους Δήμους. Νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για ένα τη συνεχόμενη νύχτα, με επιθέσεις κατά σταθμευμένων Αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην Ιορδανία και σε κέντρο διοίκησης της Ουάσιγκτον στη Συρία, απάντησε η Τεχεράνη. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της συνεχιζόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο, φτάνοντας λίγο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρελί. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεδριάζει σήμερα στις 4 υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 42 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικού βομβαρδισμού στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια. 2,5 ώρες νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών.
17: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
19: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
20: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Το γκολ ανήκει στα 47 εκατομμύρια των Ισπανών, όχι μόνο σε εμένα, δήλωσε ο Φεραν Τόρες, που πέτυχε το νικητήριο τέρμα της Φούρια Ρόχα επί της Αργεντινής στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, φτάνοντας το δεύτερο τίτλο της ιστορίας της. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη τύχηκε με 2-0 σετ από την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα στο τελικό του Athens Open. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώς από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι φόροι έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM 97,8, φίλες και φίλοι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Στεφανία Κασίμη
1: και Αλέξανδρος Κόντης. 7 λεπτά μετά τις 7. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8.
0: Αφεντικό στο στούντιο είναι ο φίλος μου ο Άντωνης Μορτάκης. Η άλλη φίλη μου η Ειρήνη Κούρτη απαντά στο 211-200-8200. Και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Έχει αδειάσει αρκετά η Αθήνα, εκτιμώ.
0: Ναι, ακριβώς. Πού να έβλεπες.
1: Εκτιμώ, μπορεί κάποιοι να μην έχουν φύγει, αλλά κάνουν διακοπές εντός λεκανοπεδίου.
0: Ξυπνάνε. Πού να έβλεπες πώς ήταν η κίνηση χθες, λίγο πριν τον τελικό. Τίποτα δεν κυκλοφορούσε στο κέντρο, τίποτα πραγματικά. Πάμε σιγά σιγά.
1: Και στάση εργασίας
0: η
1: διανομής την ώρα του τελικού και συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
0: Διότι είχαμε έναν 20χρονο διανομέα να πέφτει νεκρός δυστυχώς σε τροχαίο δυστύχημα στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Η μηχανή του παρασύρθηκε από γιοταχή σε ένδειξη διαμαρτυρίας και συμπαράστασης ή διανομής σε δημοφιλέστατες πλατφόρμες. Είχαν μία στάση εργασίας χθες από τις 7 μέχρι και τις 12 το βράδυ.
1: Ζητούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας, να βελτιωθούν εργασιακές συνθήκες, μέρημνα για την υγεία και την ασφάλειά τους και τονίζουν ότι το δυστύχημα αυτό του συναδέλφου τους ανέδειξε με τραγικό τρόπο τους κινδύνους του επαγγέλματος. Λοιπόν, και ζητούν και την υπογραφή κλαδική συλλογική σύμβαση εργασία. Αυτά. Θα πάμε στα πρωτοσέλιδα.
0: Να πάμε στα πρωτοσέλιδα και ξεκινάμε λοιπόν με την κόντρα. Άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Τρόμος στην Ευρώπη για τις συνέπειες στην οικονομία από την κλιμάκωση των συγκρούσεων. Τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις των Αμερικανών μεταφέρονται στο Ισραήλ. Άγριο σπυροκόπημα της Μόσχας στο Κίεβο. Και ακόμα θερμική ασφυξία σε όλη τη χώρα. Δύσκολες ημέρες η Δευτέρα και η Τρίτη. Αυξημένος ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Επίσης από την πρώτη σελίδα της Κόντρα, σε εκλογική μάχη, η Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή με την Πολιτική Επιτροπή.
1: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Ενισχύει τη φαρέτρα των πρωτοβουλειών για το δημογραφικό. 3 μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες. Επιδόματα γέννησης και από τους Δήμους. Γράφει εφημερίδα. Φοροαπαλλαγή των τελών ταξινόμησης για γιοταχή. Χωρίς οδηματικά κριτήρια τα βάουτσερ σε παιδικούς σταθμούς με 4 παιδιά και άνω. Αυτό ναι, έχει ανακοινωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Χάνεται, λέει, μια μικρή πόλη κάθε χρόνο λόγω της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα. Ιράν, αλλεπάλληλα κύματα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και η βομπαράς πυραυλικών χτυπημάτων από τη Μόσχα, επικίνδυνη κλιμάκωση στα μέτωπα των πολέμων. Κυριάκος Μητσοτάκης, τα έργα τελικά μετρούν περισσότερο από τα λόγια. Σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σήμερα ναι, συνεδριάζει, σωστά. Νέα εργαλεία με τα 72 δόσεις και εξοδικαστικό η μάχη μείωση των χρεών από σήμερα ετήσιο φυλές έως το 2023. Την άλλη Δευτέρα ρυθμίσεις λήξη πρόθεσμων από 5.000 ευρώ, γράφει Απογευματινή.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία, προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου. Τασούλας και Μενδώνη την ίδια ώρα ανακαίνιζαν τζαμί και χαμάμ στα Γιάννενα. Ανύπαρκτη η κυβέρνηση στο υποβαθμισμένο ετήσιο μνημόσυνο, το οποίο ετοιμάζονται να το καταργήσουν ακόμα από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Για λίγους, η ρύθμιση με τις 72 δόσεις. Δωρονάδωρον η νέα δυνατότητα που δίνει η κυβέρνηση για παλαιές οφειλές στην εφορία και στον ΕΦΚΑ, αφού 7 κόφτες αποκλείουν τους πιο πολλούς οφειλέτες.
1: Συμφωνώ εγώ με αυτό.
0: Είναι θέμα.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει και κανένα κούρεμα στις προσαυξήσεις. Θα μας τα πει ο κύριος Ρίζος σε λίγο.
0: Ένοχη σιωπή από το Μαξίμου για τις υπηρεσίες που πρόσφερε στον Προκοπίου. Ακόμα ένα σελίδα από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας.
1: Ελεύθερος τύπος. Οι πίνακες με τα ποσά για 670.586 συνταξιούχους. Πόσα κερδίζουν την τσέπη από την κατάργηση προσωπικής διαφοράς το 2027. Γαλάζιες εισπύρωσης, κυβερνητικό έργο έως τις κάλπες του 2027. Ακόμη ο καύσωνας των 72 ωρών και το κύμα δροσιάς. Έως 43 βαθμούς μέχρι Τετάρτη, βουτιά 10 βαθμών από την Πέμπτη. ταξιδιωτική οδηγία Ηνωμένων Πολιτειών, συναγερμός για χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους. Δούρου, Πολάκης, Παπάς πήραν και επίσημα τα κλειδιά της Κουμουνδούρου. Η Τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται για επίθεση στον Τσίπρα. Συλλήψη στη Μεσσηνία, κοινοτάρες και πυροσβέσεις εκβίαζαν αγρότες και έβαζαν φωτιές. Και μελέτη σοκ από το Άπι Θήτα, ένας στους τρεις γιατρούς δεν μετράει την πίεση των ασθενών. Μάλιστα. Okay.
0: Ναι. Εφημερίδα Εστία. Πάγος κομισιών στον Πρωθυπουργό για την επίθεση στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Κρίση στις σχέσεις Μαξίμου Ευρωπαϊκής Ένωσης για ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποκλοπές διαφθορά. Ταμείο ανακάμψεως. Δύο μέρες μετά την επίθεση του κυρίου Μητσοτάκη στην κυρία Κοβέση για ανάμειξη στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης McGrath δηλώνει την στηρίζουμε. Είναι ανεξάρτητη. Συνεργαστείτε. Και ακόμα η Θράκη, η Άγκυρα μιλά για τουρκική μειονότητα με αφορμή λουκέτο σε σχολεία, πάντα από την πρώτη σελίδα της Εστίας.
1: Εφημερίδα των συντακτών, Ταμείο Ανάκαμψης, έγκλημα και τιμωρία με περικοπή πόρων που δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί και με επιστροφή πόρων που εκταμιεύθηκαν απειλή η Κομισιόν. Eurostat στην 23η θέση μεταξύ των 27 η Ελλάδα προς τη χρήση αξιοποίηση των χρημάτων που τους αναλογούν. Λίγους μήνες πριν λήξει το πρόγραμμα, έχει υλοποιηθεί το 47% των οροσήμων και των στόχων. Κάψωνα στο κόκκινο το θερμόμετρο. Φωνικό καλοκαίρι της Ευρώπης, περισσότεροι από 10.650 νεκροί της ακραίας ζέστης. Μουντιάλ, νίκησε το ποδόσφαιρο. Ακόμη η Ελλάς, πια τα 75 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, γραμματέας ομίλητος Χατζηγιαννάκης. Συνέντευξη Νίκος Παπάς, γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Συλλογική ηγεσία, συμμαχίες με όσους θέλουν. Και γραμμή ΣΑΠ, το είπαμε, το αναβάλαμε. Νέες καθυστερήσεις στην ανακαίνιση σειρμών παρά τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς.
0: Τα νέα εκτός σχεδίου δόμηση μπορώ να χτίσω, κανείς δεν ξέρει, αλλά αλλούμε στις πολεοδομίες που αποφασίζουν με διαφορετικά μέτρα και σταθμά αναπεριοχή. Απαντήσεις σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα, πότε θα ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός, πόσο επηρεάζουν τα νέα όρια των οικισμών, τι γίνεται με όσα δεν έχουν πρόσωπο σε δημόσιο δρόμο και τι θα γίνει με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. ΣΥΡΙΖΑ σε άσκηση ενότητας με τριαρχία, η πρόεδρος, ο γραμματέας και Σκιώδης και λεωφορεία, ποιος έχει αρμοδιότητα για τις τάσεις.
1: Το μανιφέστο, τα παίγνια της Κοβέση με άρωμα Τσαουσέσκου. Ο ΠΚΠΕ από τα εκατομμύρια ζημιά στα 11 χιλιάρικα συνολικά. Κυριάκος Μητσοτάκης, αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις. Δείχνει ότι οι στελέχοι της Συνοδού στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη. Και Μάτι, εκεί που ο χρόνος σταμάτησε πριν από 8 χρόνια, πώς κάηκαν 104 ψυχές. Όλοι ξέρουν ότι υπήρχαν εκεί πριν από το άθλιο σόου Τσίπρα στο συντονιστικό.
0: Εσπρέσο, check-in στη Φρίκη, θρίλερ με το πτώμα γυναίκας σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Γιατί οι αρχές προσπαθούν να συλλέξουν τα κομμάτια του μακάβριου παζλ και σε σχέση με την άφαντη Κινέζα μεσήτρια, σύμπτωση και πριν από 6 χρόνια στα Βίλια είχε βρεθεί πάλι μια Κινέζα νεκρή σε μια βαλίτσα και είναι μια
1: 6 χρόνια πέρασαν,
0: υπόθεση
1: το θυμάμαι.
0: Που έχει παραμείνει ανεξιχνίαστη.
1: Λοιπόν, ελεύθερη η ώρα. Η Υπουργός Παιδείας εκθέτει την κυβέρνηση μετά το γάμο των γκέι. Βιβλίο 6 Δημοτικού, οικογένεια με συζύγους ίδιου φύλου. Κοινωνική και πολιτική αγωγή, μάλιστα.
0: Και η πολιτικά, λέει νέα τρίτη πια Ερντογάν, ύπουλο σχέδιο νομιμοποίησης του ψευδοκράτους. Με ποιο κόλπο επιχειρεί να δώσει θαλάσσια δικαιοδοσία στα κατεχόμενα. Επίσης, Μουντιάλ 2026, η Ισπανία επέστρεψε στο θρόνο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, πανηγύρισε το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της.

Να πούμε φίλες και φίλοι πολλές καλημέρες στον κύριο Λεωνάρδο, στον κύριο Γιώργο από τα Χανιά, στην Βασιλική, στην Ελένη και σε όλους εσάς.

0: Και πάμε τώρα λοιπόν να ξεκινήσουμε με την πρώτη συνέντευξη της ημέρας με τον εργατολόγο κύριο Διονύση Ρίζο. Κύριε Ρίζο, καλημέρα.
1: Δικηγόρος.
2: Καλημέρα.
1: Μιλές τους δικηγόρους, εργατολόγους.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διορθωθεί και να μην επαναληφθεί. Να είστε καλά.
1: Κύριο Ρίζο, τον έχουμε κάθε Δευτέρα μαζί μας. Ειδικεύεται σε θέματα εργασιακά και ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά. Λοιπόν, να πούμε, κύριε Ρίζο, αφού σας καλημερίσουμε, για την νέα ρύθμιση.
2: 72 δόσουν η καινούργια ρύθμιση, άνοιξε η πλατφόρμα, μπορούν να επισκεφτούν οι ενδιαφερόμενοι και να υποβάλουν την αίτησή τους. Προϋπόθεση να είναι ρυθμισμένες οι οφειλές είτε από το 24 και μετά ή να είναι καλυμμένες, έτσι ώστε να μπορούν να ρυθμίσουν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μέχρι το 2023.
1: Αυτό είναι μόνο το, αυτό είναι για το δημόσιο, δεν είναι για το ΕΦΚΑ. Τραυτόχρονα, αυτό που άνοιξε τώρα προχθές, για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές, είναι της, για το δημόσιο, για την ΑΔΕ. Σωστά. Τρέχει ταυτόχρονα και του, για τα ταμεία.
2: Και του ΕΦΚΑ, ναι.
1: Η οποία είναι ακριβώς το ίδιο.
2: Είναι παρόμοια είναι τα κριτήρια, τα βλέπει αυτόματα το ΚΕΑΟ και σε υπάγηστη ρύθμιση.
1: Σας χάσαμε λίγο νομίζω.
2: Βλέπει αυτόματα τα κριτήρια το ΚΕΑΟ, ναι, και σε υπάγηστη ρύθμιση.
1: Μάλιστα. Και η προθεσμία είναι?
2: Η προθεσμία θα είναι μέχρι τέλους Αυγούστου, θα δούμε εκεί περαιτέρω.
1: Μάλιστα. Επειδή διαβάζαμε και στην, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια εφημερίδα, ένα πρωτοσέλιδο, για κόφτες που υπάρχουν στις ρυθμίσεις.
2: Υπάρχουν
0: στη Δημοκρατία, ναι.
2: Υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία, όπως αυτό που είπα πριν, δηλαδή ότι πρέπει να είναι ρυθμισμένες και ενήμερες οι οφειλές ή να μην υπάρχουν καθόλου οφειλές από το 24 και μετά. Mm-hmm. Υπάρχουν και κάποια άλλα κριτήρια, όπως να μην έχουν χαθεί προηγούμενες ρυθμίσεις, τα οποία όμως το σύστημα τα βλέπει εκείνη την ώρα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί εκ των προτέρων να διαπραγματευτεί ο ασφαλισμένος, έτσι ώστε να υπαχθεί με βάση την αίτηση που υποβάλλει.
0: Είναι κάτι το οποίο γίνεται αυτομάτως, λοιπόν, λέτε.
2: Ακριβώς.
0: Είναι κάτι το οποίο θεωρείτε ότι είναι δίκαιο?
2: Κοιτάξτε, αυτό με τις οφειλές, η μόνη ρύθμιση που για μένα ήταν δίκαιη ήταν η ρύθμιση του 46-11 του 2019, η οποία ήταν για 120 δόσεις, κούρευε και κεφάλαιο.
1: Ναι, και κούρευε, σωστή.
2: Κλπ. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο, εδώ μάλιστα έχουμε και πολύ ψηλό επιτόκιο, είναι δηλαδή τύπο εξοδικαστικό μηχανισμός η ρύθμιση. Δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσει να κρατηθεί, δηλαδή κάποιος που θα την κάνει να μπορέσει να την κρατήσει μέχρι το τέλος. Συνεπώς, θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει λίγο η λογική σε αυτό το κομμάτι και να μπούμε να γίνει μια κανονική δυνατότητα ρύθμισης οφειλών για τους ασφαλισμένους, η οποία να διευκολύνει την εισπράξη του ΕΦΚΑ, γιατί έχει πέσει πάρα πολύ. Είναι στο 50% αυτή τη στιγμή η εισπρακτική δυνατότητα του ΕΦΚΑ από τους αυτοαπασχολούμενους. Πράγμα που σημαίνει ότι δημιουργούνται και σωρεύονται οφειλές.
1: Ναι, και είναι, θυμάμαι αυτή του 19 και θυμάμαι κι άλλη μία τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, το 11, το 12, λίγο πιο παλιά που είχε πάλι.
2: Αυτή επιτυχημένη και πάρα πολύ καλή ρύθμιση ήταν αυτή του 19.
1: Ναι, η οποία όμως είχε όλα αυτές, είχε όλο το, είχε κουρέματα, είχε και σε προσαύξεις και σε κεφάλαιο.
2: Είχε δυνατότητα, είχε κούρεμα σε προσαύξεις και προς τα τέλη και τόκους, και αν ήθελες κούρευες και το κεφάλαιο.
1: Εγώ να είμαι ειλικρινής, δεν καταλαβαίνω τις ρυθμίσεις γενικότερα οι οποίες δεν το έχουν αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο, δηλαδή και δεν παγώνουν οι τρέχουσες εισφορές, που το καταλαβαίνω. Αλλά και δεν υπάρχει κάποια διευκόλυνση σε σχέση με την πέμπτη.
2: Να μην θεωρείται κίνητρο, δηλαδή, ή το γεγονός της ύπαρξης της ρύθμισης για κάποιους, έτσι ώστε να πληρώνει τις φορές.
1: Ναι, σωστά. Ναι, γιατί με τέτοιο ψηλό επιτόκιο χωρίς κούρεμα θα καταλήγουν να μην πληρώνουν τις σημερινές και να πληρώνουν τις παλιές. Και θα δημιουργούνται νέα χρέη, δηλαδή αυτή είναι η λογική. Γιατί μας ρωτάει η Κροάτρια, οι σημερινοί 55άριδες θα πάρουν σύνταξη τα 63,5 αντί για τα 62 εφόσον συμπληρώσουν ή εξαγοράσουν. Όχι, μας ρωτάει η Κροάτρια.
0: Ναι,
1: η σημερινή 55άριδες θα πάρουν σύνταξη τα 63,5 αντί για 62.
2: Ένα θέμα που αναπτύχθηκε σε κάποιες μέρες την προηγούμενη εβδομάδα για αύξηση των ωραίων ηλικίας και λοιπά, δεν υπάρχει. Το όχι έχει αποκλειστεί από πάσα πλευρά. Δεν υπάρχει ζήτημα. Καταρχήν πρέπει να ξέρουμε ότι όταν δίνονται παροχές σημαίνει ότι δεν υπάρχει και λόγος αύξησης των ωραίων ηλικίας. Δεν γίνεται από τη μια μεριά να αυξάνεις τη συντάξη κυρία στο 70% και από την άλλη να υπάρχει κίνδυνος αύξησης των γενικών ωραίων ηλικίας. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν μπορούν να συμβαδίσουν αυτά τα δύο μεταξύ τους. Όταν υπάρχει πρόβλημα δεν χορηγούνται παροχές. αυτή τη στιγμή το σύστημα για να χορηγεί παροχές είναι προφανές ότι είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή, το να αυξηθούν οι συντάξεις κυρίας στο 70% σε ένα ποσό δηλαδή στο οποίο δεν υπήρχαν ούτε προμνημονιακά. Mm-hmm. Θυμίζω ότι προμνημονιακά την περίοδο του 2000-2010 δεν ήταν στο 70% συντάξεις κυρίας. Ήταν ανάλογα με την καταστατική διάταξη του κάθε ταμείου, έπεφταν από στο 30% στο 50% αντίστοιχα. Το να αυξηθούν στο 70% σημαίνει ότι υπάρχει ευμάρεια στον ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή και η δυνατότητα να δίνει μεγαλύτερες παροχές.
1: Ναι. Κύριε Δίζο, αν δεν θέλετε κάτι να προσθέσετε, επειδή έχω μια απορία, γιατί το ακούμε αρκετά χρόνια και να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πού ακριβώς βρισκόμαστε και τι ακριβώς αλλάζει με αυτό το νομοσχέδιο για την ενίσχυση επαγγελματικής ασφάλισης, το οποίο έχετε σε δημόσια διαβούλευση, να μας εξηγήσετε. Τι βελτιώνεται?
2: Βελτιώνει κάπως τους συντελεστές των επαγγελματικών ταμείων. Με κάποιες διατάξεις που είχαν ψηφιστεί τα προηγούμενα χρόνια, οι δυνατότητες των επαγγελματικών ταμείων είχαν μειωθεί κατά πολύ. Φορολογούνταν τα αποθεματικά κλπ. Εδώ θα υπάρξει μια παρέμβαση έτσι ώστε να υπάρξει μια δυνατότητα ενίσχυσης του χαρακτήρα της επαγγελματικής ασφάλισης και μια δυνατότητα βελτίωσης της ένταξης ασφαλισμένων στην επαγγελματική ασφάλιση. Θα υπάρχουν και καμπάνιες στα επόμενα χρονικό διάστημα έτσι ώστε να υπάρχει το ενδιαφέρον για την δημιουργία νέων επαγγελματικών ταμείων ασφάλισης και να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό. Ήδη η νομοθεσία υπάρχει από το 2000, αλλά δεν είναι και κάτι και εξαιρετικά πετυχημένες πρωτοβουλίες.
1: Αυτό, ποια είναι η εικόνα της επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό?
2: Δεν είναι. Το εξωτερικό, η επαγγελματική ασφάλιση αποτελεί ισχυρό πυλώνα ασφάλισης, δηλαδή και χορήγησης παροχής κατά την έκπτωση της σύνταξης σήμερα στους ελληνικούς φορείς δεν είναι τόσο επιτυχημένη μέχρι τη μισή διαδικασία αυτή.
0: Και ούτως ή άλλως ακούγεται κάτι σαν να είναι πάρα πολύ θετικό απέναντι στους επαγγελματίες και ας ελπίσουμε να υπάρξει ανταπόκριση.
1: Θεωρητικά θα έπρεπε να κερδίσουν, αλλά προσπαθώ να καταλάβω γιατί δεν πετυχαίνει.
2: Γιατί είναι και θέμα κουλτούρας. Mm-hmm. Δηλαδή η επαγγελματική ασφάλιση είναι κάτι στο οποίο είτε τον μισθωτό, είτε τον συνταξιούχο, είτε τον ελεύθερο επαγγελματία πρέπει να τον πείσεις να καταβάλει επιπλέον εισφορές.
1: Mm-hmm. Όταν δεν έχει λεφτά, βέβαια, πώς να καταβάλει εισφορές.
2: Προφανώς. Δηλαδή, αν πας και πεις στους ελεύθερους επαγγελματίες, όταν θα σας φτιάξω ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, πληρώνετε 100 ευρώ παραπάνω το μήνα. Ποιος θα πάει να πληρώσει 100 ευρώ παραπάνω το μήνα?
1: Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή οι εισφορές και γενικότερα, μάλλον κανείς από ό,τι καταλαβαίνω και από αυτό που μας λέτε. Πρέπει να τα έχει, κύριε Ρίζο, τα 100 ευρώ το μήνα παραπάνω για να τα πληρώσει. Για να φτάσει στο σημείο να σκεφτεί ότι θα έχει σύνταξη.
2: Πρέπει να έχει, να υπάρχει και η προοπτική του τι θα πάρει. Γενικά στην Ελλάδα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να εντοπίσουμε αυτή την προοπτική και να είναι σε ασφάλεια αυτό. Δηλαδή, ακόμη και σήμερα, αν ρωτήσει κάποιον τι σύνταξη θα πάρει, όχι από επαγγελματικό ταμείο, από τον ΕΦΚΑ, θα σου πει τα τροψίχουλα.
0: Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε μια ολόκληρη γενιά στην αγορά εργασίας και στους επαγγελματίες.
1: Ναι. Ναι, πάντως προσπαθώ να σκεφτώ ποιοι αυτή τη στιγμή θα έδιναν για να πάρουν μια τέτοια συμπληρωματική σύνταξη, τέλος πάντων. Που δεν ξέρουν πώς. Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίζο.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα στους ακροατές.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, και πριν πάμε στο νέο μας διάλειμμα και στους τίτλους ειδήσεων, θα πρέπει να σας πούμε ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωπημένη αρχή σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
1: Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, να σας πω ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, το φυσικό αέριο Ελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, Dream Girls. Η ιστορία τριών νεαρών τραγουδιστριών που κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας στη μουσική βιομηχανία της δεκαετίας του 60, ερχόμενες αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της δόξας.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε
7: ακρίβο. Λατό FM στους 103,3.
6: Λάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Η Ισπανία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο στο ποδόσφαιρο επικρατώντας το τελικό με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση. Περισσότερα στο real.gr. Υψηλές θερμοκρασίες από σήμερα και μέχρι Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρχές, ενώ για τις ευπαθείς ομάδες θα λειτουργούν κλιματιζόμενες αίθουσες στον Δήμο Αθηναίων. Νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ για ένα τη συνεχόμενη νύχτα, με επιθέσεις κατά σταθμευμένων αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην Ιορδανία και σε κέντρο διοίκησης της Ουάσιγκτον στη Συρία, απάντησε η Τεχεράνη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Περιστέρι ως Εγάλεο, στην Αθηνών από Χαϊδάριος ως Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Στεφανία Κασίμη και Αλέξανδρος Κόντης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. Και Στεφανία.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, έχει νομίζω ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα μετά την χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
1: Νομίζω έτσι όπως έβλεπες μετά το μεγάλο τελικό, λέω κάτι άλλο θα πει.
0: Εσύ πόσο ακόμα να πούμε, μέσα μισή ώρα, το πρώτο μισή ώρα το φάγαμε τον τελικό.
1: Αν και ξέρεις τι δεν είπαμε.
0: Για πες.
1: Συγχαρητήρια στην Ελένη Ακοβάκη για το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 18 ετών.
0: Είδες, αυτά τα ξεχνάμε.
1: Ναι, γιατί έκανε και φοβερό χρόνο. Και συγχαρητήρια στην Μαρία Σάκαρη για την προσπάθειά της. Ήταν πολύ συγκινητική. Μπορεί να έχασε από την, θα το πω όμως, Κρετσίκοβα.
0: Ναι.
1: Αλλά έκανε σπουδαία εμφάνιση. Και μπράβο της.
0: Λέ, και την παρακολουθούσε ο πρωθυπουργός με τη σύζυγό του.
1: Ναι. Χθες δεν ξέρω, εκεί. Να είμαι ειλικρινής, φαντάζομαι ναι.
0: Μέσα σε Σαββατοκύριακο πάντως τον είδα να πηγαίνει.
1: Ημιτελικό ήτανε.
0: Ακριβώς.
1: Και κάθε... ο Τσιτσιπάς, ο οποίος νίκησε στην Ελβετία
0: ωραίο...
1: και πήρε ένα ωραίο,
0: πήρε ένα ωραίο τρόπο.
1: Είδες
0: ένα...
1: βράχο,
0: ένα βραχάκι.
1: Ένα βραχάκι.
0: Μεγάλο.
1: 13ο τίτλο στην καριέρα του, λοιπόν.
0: Συγχαρητήρια σε όλους. Το θέμα είναι ότι η χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού, καθιερωμένη πλέον εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, επικεντρώθηκε πάνω σε ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά μονοπολεί και την κριτική της αντιπολίτευσης τον τελευταίο καιρό, και μιλάμε για τα θέματα της διαφάνειας. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου, σε αυτό επικεντρώθηκε και ο Πρωθυπουργός, επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα προοδεύει σταθερά και μετρήσιμα, έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από το 2020 μέχρι σήμερα οι συστάσεις της Επιτροπής έχουν μειωθεί από 7 σε 4. Είδες πάλι εδώ το 4. Ενώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά καταγράφεται πρόοδος σε όλες τις συστάσεις του προηγούμενου έτους. 10 κράτη-μέλη έχουν φέτος περισσότερες συστάσεις από τη χώρα μας και 5 κράτη-μέλη έχουν ίδιο αριθμό συστάσεων με εμάς. Άρα υπάρχουν και χειρότερα, Στεφανία. Η Ελλάδα, επομένως, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός, με βάση τα πλέον επίσημα ευρωπαϊκά συγκριτικά δεδομένα, δεν είναι μια δυστοπία κακών θεσμών και ελληματικού κράτους δικαίου, όπως θέλει να την παρουσιάσει η αντιπολίτευση. Και έπειτα έγινε και μια αναφορά και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Πρωθυπουργό. Και επειδή μιλάμε για το κράτος δικαίου, κορυφαία αρχή του είναι το τεκμήριο της αθωότητας. Mm-hmm. Δυστυχώς, η κατά τα άλλα θεσμικά ευαίσθητη αντιπολίτευση δεν το σεβάστηκε στην περίπτωση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αρχαιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις αποδεικνύει ότι οι υπουργοί και βουλευτές της παράταξής μας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Το ίδιο τεκμήριο, βέβαια, ισχύει και για τα υπόλοιπα 4 στελέχη, οι υποθέσεις των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω για πλημμυρματικές πράξεις με τις ταχύες διαδικασίες που εμείς θεσπίσαμε, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά. Και να σε ρωτήσω κάτι, Στεφανία.
1: Πάντως υπάρχουν αντιδράσεις.
0: Υπάρχουν.
1: Υπήρχαν πολλές αντιδράσεις. Καλά, πάντα βγάζουν ανακοινώσεις μετά τις. Αλλά εσύ, μετά την Κυριακάτικη ανάρτηση.
0: Να κάνουμε κι εμείς ένα
1: αλλά
0: σχόλιο.
1: Ειδικά η αυτή η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αναφορά και στο κράτος δικαίου, νομίζω και εστίασαν την κριτική τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Εγώ θέλω να σου πω ότι αναρωτιέμαι ποια είναι τα κομματικά ωφέλη που έχει η κυρία Κοβέση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δηλαδή υπάρχει συγκεκριμένο κόμμα που έχει το οποίο εξυπηρετεί η κυρία Κοβέση.
1: Επίσης δεν νομίζω ότι κάνει καλό και αυτή η ένταση με έναν θεσμό. Από όπου και αν έχει ξεκινήσει, αλλά ξεκάθαρα νομίζω ότι είχε ανοίξει από την κυβέρνηση, κατά τη δική μου άποψη τουλάχιστον. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι κάνει πολύ καλό γενικότερα στην χώρα να υπάρχει ένα τέτοιο μέτωπο, αν και έχουν πέσει οι τόνοι. Το Πασόκ πάντως, για παράδειγμα, χθες μετά την ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη, ναι, μέσω του κυρίου Τσουκαλά, του εκπροσώπου τύπου, που βγάζει κάθε Κυριακή όταν κάνει ανάρτηση ο Πρωθυπουργός δήλωση. Ο κύριος Τσουκαλάς λοιπόν υποστήριξε ότι επιχείρησε ο κύριος Μητσοτάκης να παρουσιάσει ως αξεστόρι τις επιδόσεις της κυβέρνησης στην οικονομία και στην υγεία, ενώ στην πραγματικότητα οι ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος αφορούν ελάχιστους. Και τα δημόσια νοσοκομεία εξακολουθούν τις περιφέρειες να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Και σε σχέση με το κράτος δικαίου, κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι εγνοεί τα ευρήματα της έκθεσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάνοντας λόγο για χαμηλό αριθμό διώξεων και τελεσίδικων αποφάσεων υποθέσεων.

0: διαφοράς. Και επανέλαβε τη λέξη ντροπή, χαρακτηρίζει ντροπή τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός λειτουργεί ως ο μεγάλος εκμαυλιστής που εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή, στη διαφθορά. Ίδιο μήκος κύματος, ναι. Θα είναι και τα άλλα κόμματα δηλαδή.
1: Ναι, νομίζω μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό και με τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, τον οποίο θα έχουμε
0: σε λίγα λεπτά. Γιατί υπάρχουν εξελίξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και στον ΣΥΡΙΖΑ, ναι, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης, πήρε την έδρα ουσιαστικά της Κατερίνας Νοτόπουλου.
0: Είναι γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, ναι, πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ που τα κλειδιά έχουν περάσει. Τα κλειδιά έχουν περάσει, δεν θα πω στην κυρία Δουρμόνο, γιατί έχουν περάσει στην Τρόικα που λένε. Κοίτα να δεις τώρα που μείνει το Τρόικα. Αυτό είναι σουρεάλ.
1: Δεν νομίζω να
0: το
1: αρέσει.
0: Είπε, τελείωσε. Δεν νομίζω ότι θα του αρέσει. Οπότε θα πούμε στην κυρία Δούρου, στον κύριο Παπά και στον κύριο Πολάκη,
1: ναι,
0: ο οποίος απέσυρε τελικά την υποψηφιότητά του. Και η μόνη υποψήφια ήταν η κυρία Δούρου και είχε και ένα λευκό, 7 υπέρ και ένα λευκό. Είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, έτσι, mm-hmm, του κόμματος, δεν είναι πρόεδρος του κόμματος.
1: Προφανώς στις επόμενες εκλογές θα είναι αυτή η επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Ναι, ναι,
1: αλλά...
0: το λέω ότι είναι αυτή τη στιγμή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πέρασε κατά κάποιο τρόπο το μοντέλο που πρότεινε. Κατά κάποιο τρόπο ο κύριος Παπάς.
1: Ναι.
0: Με τη λογική ότι είπανε κιόλας ότι ο κύριος Πολάκης έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο κύριος Παπάς είναι ο νέος γραμματέας του κόμματος. Λοιπόν.
1: Πιστεύεις ότι θα έχει δημοσκοπικό αντίκτυπο αυτό το οποίο συνέβη τις προηγούμενες ημέρες? Δηλαδή ότι πλέον υπάρχει μια καθαρή ηγεσία ή έστω ηγετική ομάδα που,
0: εντάξει,
1: φαίνεται ότι θα τραβήξει μέχρι, ναι, και την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
0: Ναι, ναι, να δούμε, επαναλαμβάνω για τον κύριο Πολάκη, να το δούμε λίγο το ρόλο του. Είναι υπεύθυνο στρατηγικού σχεδιασμού, να δούμε τι ρόλο ακριβώς θα έχει και ποιες αρμοδιότητες ακριβώς θα του δοθούν ως υπεύθυνο στρατηγικού σχεδιασμού, δηλαδή αυτό το χαρτοφυλάκιο το οποίο θα έχει. Δεν ξέρω, κάποιοι λένε ότι δεν είναι τόσο αναβαθμισμένο. Εγώ νομίζω ότι θα πάμε σε μια τρόικα, να το πω έτσι. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Αν και ο κύριος Πολάκης στην ομιλία του, δεν ξέρω, μπορεί εγώ να το άκουσα έτσι, αλλά άφησε και ένα παραθυράκι που μπορεί να φύγει. Βέβαια, με τον κύριο Πολάκη, ξέρεις, πρέπει λίγο να τον ακούς πάρα πολύ προσεκτικά και δεν είναι και πολύ σίγουρο ότι αυτό που ακούς είναι και αυτό που έχει στο μυαλό του. Αλλά επειδή παρουσίασε ένα σχέδιο, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε πράγματα, μίλησε για την Εθνική Τράπεζα, μίλησε για διάφορα πράγματα, για την απολυντοποίηση, για διάφορα τέλος πάντων πράγματα.
1: Ναι, ενώ αντιθέτως η ομιλία της κυρίας Δούρου περιστράφηκε κυρίως στα οργανωτικά αλλά και στην κριτική στην κυβέρνηση.
0: Ναι, και στον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Και στον κύριο Τσίπρα. Και οι δύο απευθύνθηκαν. Ο κύριος Πολάκης μίλησε ξεκάθαρα για σχέδιο διάλυσης, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς ο κύριος Πολάκης είπε κάποιες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τις οποίες ουσιαστικά δεν ακούγονταν, όπως είπε, το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και απλώς, ξέρεις, το τέλος είπε ότι όσο μπορώ και με όσους μπορούν, δεν θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς το λέει, αλλά με αυτό το σχέδιο το διευκρίνησε. Δηλαδή διευκρίνησε ότι το σχέδιο που είχε ήδη παρουσιάσει, με αυτό το σχέδιο που είχαμε ουσιαστικά και δεν ακουγόταν αυτό το σχέδιο, μίλησε πολύ, είπε 10 φορές σήμερα θα πούμε αλήθειες, 10 φορές το είπε, όπως και η κυρία Δούρου το είπε. Αλλά νομίζω ότι εγώ σαν να κατάλαβα ότι εφόσον δεν εφαρμοστούν 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα, αφήνω και ένα παραθυράκι.
1: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Όσο μπορώ και με όσους μπορούν.
1: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον
0: αντέχω,
1: και νομίζω ότι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θα είναι και η συνέντευξη που έχουμε ετοιμάσει με τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, για την επόμενη μέρα.
0: Για την επόμενη μέρα, μια δύσκολη επόμενη μέρα.
1: Εννοείται, δεν θα είναι καθόλου
0: είναι στρωμένη
1: η μεροδοπέτα. Αλλά
0: η ανασύνταξη του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ δύσκολη.
1: Βαδίζοντας λοιπόν προς αυτή τη συνέντευξη, τι λες να πούμε τις αναφορές μας για να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε μια ακόμα αναφορά στο Park Your Cinema Kids. Το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του κέντρου πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops στις ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, 25 Εβδόμου. Ώρα για Surf Surf's Up. Ενώ έχουμε και διαγωνισμό.
0: Έχουμε και διαγωνισμό και έχουμε και κλήρωση σήμερα. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και 7 τυχεροί θα κερδίσουν. Τρεις ημέρες στη Μονεβασιά, ο Real FM και Select Rent-A-Car. Σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Select Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectrent-a-car.com. Σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή νοικίαση αυτοκινήτου. Επίσης, δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30-40%, πληροφορίες στο kotsopoulos.gr και 5 διπλά εισιτήρια από τη Σίτζετ. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 7:40, 11 και στις 2:20. Προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα τη Σίτζετ από 28,70 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλο παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μα ξεπέρασε ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλήρωση σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάιμπα Παπαδημητρίου.

0: Ναι, άπας είπα σύσσαν, δε σουρίρον.
1: Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, Στεφανία Κασιανή και Αλέξανδρος Κόντης, θα είμαστε μαζί για λίγα ακόμη λεπτά. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν η Ειρήνη Κούρτη έχει καλέσει τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, αν τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Όχι ακόμα, θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Θα πρέπει να πούμε βεβαίως ότι υπάρχει μία έντονη αντιπαράθεση, αλλά και νομίζω διεργασίες, αυτή είναι η σωστή λέξη, για το τι θα συμβεί και όσον αφορά τις συνεργασίες με τα υπόλοιπα κόμματα, τους υπόλοιπους σχηματισμούς που έχουν προκύψει στα αριστερά πλέον της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Γιατί έτσι θα πρέπει να το σκεφτόμαστε. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο βασικός πόλος της αριστεράς αυτήν την στιγμή, τουλάχιστον όσον αφορά τα δημοσκοπικά ευρήματα. Η ελληνική αριστερή στην παράταξη συγκεντρώνει διψήφια ποσοστά εδώ και από τα τέλη του Μαΐου, εδώ και σχεδόν από την ανακοίνωση της δημιουργίας του κόμματος, από εκείνη την συγκέντρωση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και την παρουσίαση στο Θησίο. Λίγες εβδομάδες μετά, η ελληνική αριστερή στην παράταξη είχε βρεθεί στην δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Τώρα νομίζω ότι είναι η ώρα για να δούμε αν το νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ υπό τη Ρεναδούρου, του Νίκου Παπά και του κύριου Πολάκη.
1: Και όλων των υπολείπων, βέβαια. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε τον κύριο Αμανατίδη. Να προσπαθήσουμε 2-3 λεπτά ακόμη.
0: Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια από τα ενεπομείναντα στελέχη, ούτως ώστε να υπάρξει ο ΣΥΡΙΖΑ και στο επόμενο κοινοβούλιο. Νομίζω αυτός είναι ο στόχος, δεν μπορεί να είναι άλλος στο στόχο, Στεφανία.
1: Και η κυρία Δούρου είπε και αυτόνομα και μη αυτόνομα. Πάντως σε κάθε περίπτωση θα δώσουν τον αγώνα για να συνταχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο, με όσους θέλουν και μπορούν, είτε αυτόνομα. Αλλά ότι θα είναι στις εκλογές, είπε ότι είναι δεδομένο και χαρακτήρισε προφανώς ως κρίσιμη καμπή την συγκεκριμένη συγκυρία. Επίσης, σχολήσαν πάρα πολύ το ντόμινο αποχωρήσεων των βουλευτών και η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς. Και είπε ότι η κυρία Δούρου είπε ότι τις βουλευτικές έδρες τις τιμάμε εμείς, δεν τις περιφρονούμε, δεν τις βγάζουμε σε πληστηριασμούς. Και σε σχέση με την, ΕΛΑΣ, είπε ότι έθετε ερωτήματα και απαντούσε, είπε ότι δεν ταυτίζονται ιδεολογικά. Ωστόσο άφησε το ανοιχτό το κεφάλαιο της συμπόρευσης με τη λογική ότι όλες οι προοδευτικές δυνάμεις θα μιλήσουν μετεκλογικά. Είπε δηλαδή,
0: Όχι, την άποψή σου θέλω να ρωτήσω και το κριτήριό σου. Πιστεύεις ότι αυτό ενδεχομένως να αφήνει και μια πόρτα ανοιχτή για συνεργασία με την Ελλάς?
1: Μετεκλογικά πάντα μιλάμε.
0: Και προεκλογικά ενδεχομένως, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Πιστεύεις ότι δεν πρόκειται να γίνει?
1: Βασικά τίποτα δεν αποκλείω στην πολιτική. Κρίνοντας από αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, θα έλεγα ότι το αποκλείω, αλλά τώρα τι να σου πω. Και πάντως είπε ότι το θυμάμαι στην ομιλία της, έχουμε κοινή ιδεολογία με την Ελλάς. Όχι. Εμείς λέει εκπροσωπούμε την καθαρή ανώθευτη αριστερά. Το είπε και το ξαναείπε η κυρία Δούρου, είπε ότι δεν συμφωνούν σε όλα, είπε ότι δεν μπορούν να ταυτιστούν, αλλά είπε μπορούμε να συμπορευτούμε. Ναι, όπως μπορούμε και με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, ουσιαστικά για να σχηματιστεί μέτωπο απέναντι στην δεξιά. Αυτό είπε, απαντώντας βεβαίως και ότι όταν είπε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι στην άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικό κόμμα, όπως έχει εκφραστεί από την πλευρά της, υποθεί από την πλευρά της Ελλάς, είπε ότι όχι μόνο θα αντιπαρατεθούμε, αλλά όχι μόνο θα συγκρουστούμε, θα την αντιπαλέψουμε αυτή την άποψη με νύχια και με δόντια. Σε σχέση με την Ελλάς του Άλεξη Τσίπρα. Και αυτό που έλεγα νωρίτερα από τον κύριο Πολάκη, που από πολλούς χαρακτηρίστηκε ως σκληρό ροκ τα όσα είπε στην Κεντρική Επιτροπή, όταν λέω ότι άφησε ανοιχτό το παράθυρο της αποχώρησης του, ήταν με τη λογική ότι έθεσε έναν ριζοσπαστικό προγραμματικό λόγο ως όρο κατά κάποιο τρόπο για την παραμονή του στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπε θα φύγω. Απλώς είπε ότι θα παλεύω αυτό που είπα και πριν, όσο αντέχω με όσους αντέχουν, για αυτό το περιεχόμενο το οποίο περιέγραψε. Για άλλο περιεχόμενο είπε, δεν θα παλέψω. Ήταν πάρα πολύ σαφής.
0: Επίσης, να σου πω κάτι, ξέρεις τι παραμένει ανοιχτό, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, την ταπεινή μετά από τις τοποθετήσεις του Σαββάτου.
1: Ναι.
0: Νομίζω παραμένει ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο, μικρό βεβαίως, αλλά παραμένει, ενός κομμάτος Πολάκη. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει αποκλειστεί.
1: Ενός κόμματος Πολάκη δεν νομίζω ότι θα το έχουμε. Άμεσα τι να σου πω. Βέβαια από αυτό που είπε και ο κύριος Πολάκη, σούπα. Είναι με αυτό τον προγραμματικό λόγο θέλει να πάει. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτή τη στιγμή θα υπάρχει και άλλη διάσπαση. Διάσπαση, διάσπαση. Γιατί μιλάμε για διάσπαση αυτή τη στιγμή. Πλέον έχει αποδεκατιστεί. Φιλορροεί η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και επίσης θεωρείς ότι.
1: Και δεν έχουν. Δηλαδή δεν ξέρω ο κύριος Φάμελος τι θα κάνει.
0: Ναι,
1: οι πληροφορίες λένε ότι είναι προς ανεξαρτητοποίηση.
0: Νομίζω ότι και αυτό θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης θα έχει και μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και με την Νέα Αριστερά όσον αφορά ενδεχόμενη κοινή κάθοδο στις επόμενες εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον αναμείνον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τα αναφέρουμε αυτά. Μιλάμε για ποσοστά μικρά, όπως τουλάχιστον καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις, τα οποία όμως ενδεχομένως μπορούν να παίξουν μεγάλο ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα,
1: ναι,
0: και στο τι θα βγάλει κάλπι.
1: Ναι, και μετά, αν καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη Βουλή, μπορεί να έχει μικρά ποσοστά, αλλά εντάξει, δεν πάβει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα έτσι. Δεν θα πω brand δεν το λες, αλλά τέλος πάντων είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι αυτή η συλλογική ηγεσία, που τέλος πάντων, άσχετα με τον ρόλο που θα έχει ο καθένας, δηλαδή η κυρία Δούρου, θέση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, ο κύριος Παπάς, και ο κύριος Πολάκης ως απλός μέλος της Εκλογικής Επιτροπής, αλλά με χαρτοφυλάκιο τον στρατηγικό σχεδιασμό, να δούμε πόσο θα αντέξει όλο αυτό το σχήμα, έτσι. Δηλαδή αυτή η συλλογική ηγεσία σε κάποια εισαγωγικά, πόσο θα αντέξουν μαζί.
0: Μεταξύ τους ακριβώς.
1: Εντάξει, να το δούμε. Εγώ νομίζω ότι αυτό το μοντέλο είναι δύσκολο που λέει ο κύριος Παπάς. Αν όμως πετύχει, σε αυτή τη φάση ενδεχομένως να είναι και το καλύτερο.
0: Νομίζω όμως ότι με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι. Δευτέρα 20 Ιουλίου, η ώρα είναι 7:57 και ήταν η Στεφανία Κασίμη.
1: Και ο Αλέξανδρος Κόντης. Ο κ. Σαμαναδής δεν καταφέραμε να το δούμε. Θα προσπαθήσουμε αύριο. Κάτι θα συνέβη στον άνθρωπο. Λοιπόν.
0: Αντώνης Μορτάκης ήταν το αφεντικό στο στούντιο. Η Ειρήνη Κούρτη απάντησε στο 211-200-8200. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 6.
1: Γεια χαρά. Show.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Ξεμπάλησαμε, Θράκων.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα.
1: Η ώρα είναι 8.
5: Λατό FM στους 103,3.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
9: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
11: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Production.

0: 100FM.
1: Άρα το Βαρελί. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορας στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεδρία στις 4 το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δύο άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και ακόμη 42 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικού βομβαρδισμού στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο αναδείχθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Στο τελικό νίκησε με 1-0 στην παράταση την μέχρι χθες κάτοχο του τίτλου Αργεντινή. Ο Φεραν Τόρες ήταν ο σκόρερ για την Φούρια Ρόχα στο 106ο λεπτό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: σπάνια.
1: Εντάξει, είναι η μέρα της Ισπανίας. Όπως και να το κάνεις. Ακόμα και εγώ που δεν βλέπω ποδόσφαιρο, χθες το είδα, ξενύχτησα δηλαδή. Εντάξει,
0: πανάξια.
1: Πανάξια βεβαίως, αν και εγώ ήμουν με την Αργεντινή, είναι γνωστό.
0: Εγώ ήμουν με την Ισπανία από την αρχή, είναι γνωστό αυτό. Το έχω δηλώσει άλλο στον αέρα. Γιατί?
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Δεν είχα πει ότι είμαι με την Ισπανία, τη Γαλλία και την Αργεντινή.
1: Ναι. Και εγώ ήμουν,
0: δεν ήμουν με την Ισπανία.
1: Περίμενε. Στον τελικό αυτό, πριν νικήσει η Ισπανία, με ποιον ήσουν?
0: Ένα κλικ παραπάνω με την Ισπανία.
1: Καλά, δεν τρέπεσαι.
0: Όχι.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Αλήθεια λέω.
1: Τι αλήθεια, αφού εδώ τα συζητάγαμε την Πέμπτη πριν φύγει.
0: Αυτό σου έλεγα. Ένα κλικ παραπάνω. Εντάξει, με την Ισπανία.
1: Εγώ, επειδή είμαι ειλικρινής, ήμουν με την Αργεντινή. Συμπαθώ την Ισπανία, αλήθεια. Αλλά επειδή έπαιζε με την Αργεντινή, επειδή έχω έτσι μια δυναμία στην Αργεντινή, ήμουν με την Αργεντινή. Όμως χθες δεν παίξαν καλά.
0: Ρε παιδί μου, και εγώ
1: από τα λίγα που ξέρω τα ποδοσφαιρικά.
0: Και εγώ
1: δεν ξέρω καλά.
0: Για το Μέση, ας πούμε, για παράδειγμα. Δηλαδή δεν θα με χάλαγε να δω το Μέση να σηκώσει το δεύτερο.
1: Και αυτή συγκίνησε το κλάμα του στο τέλος. Εμένα, δηλαδή πραγματικά με συγκλώνησε.
0: Εγώ συγκινήθηκα.
1: Και εγώ το ίδιο, γι' αυτό το λέω.
0: Όταν τον είδα να τον αποθεώνουν εκεί οι Αργεντίνοι στις εξέδρες και εκείνος να κλαίει. Εντάξει, αυτή ήταν μια στιγμή η οποία θα μένει χαραγμένη στο μυαλό.
1: Εγώ λέω μόνο ότι ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο λέει χαχαχά, πολύ απατεώνας. Αυτό λέει ο κρατής μας.
0: Παίρνουμε πάντα με τους Ισπανούς. Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζουν. Είναι κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Το απέδειξαν και χθες λοιπόν στον τελικό του Μουντιάλ, που ήταν πολύ καλύτερη από την Αργεντινή. Οι αριθμοί πολλές φορές λένε την αλήθεια και χθες την είπανε.
1: Εντάξει.
0: Η Ισπανία έκανε 20 τελικές προσπάθειες, η Αργεντινή έκανε 2. Και αυτές στο τέλος.
1: Στο τέλος, εκεί.
0: Ναι. Οπότε η Ισπανία ήταν πολύ καλύτερη ομάδα κατά τη διάρκεια όλου του τουρνουά. Ήταν πολύ καλύτερη και στο τελικό και δίκαια είναι πρωταθλήτρια κόσμου.
1: Μπράβο στην Ισπανία, μπράβο.
0: Μπράβο λοιπόν στην Ισπανία.
2: Buenos días, patriotas.
0: Buenos días, patriotas. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι από θέαμα δεν χορτάσαμε. Δεν ήταν και ο καλύτερος τελικός που έχουμε δει ή που περιμέναμε να δούμε ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες. Αλλά από την άλλη είχε ένταση, οι Αργεντίνοι έπαιξαν πάρα πολύ σκληρά, στα όρια του αντιαθλητικού κάποιες φορές. Αυτός ο Παρέδες για παράδειγμα έπρεπε να έχει φύγει πολύ νωρίς, έπρεπε να έχει αποβληθεί. Μιλάμε για τραμπούκο τώρα, όχι για ποδοσφαιριστή. Αλλά εντάξει, όταν έχουμε συνάντηση Λατίνων, εκεί πέρα τα αίματα ανάβουν και πάρα πολύ εύκολα, είναι και μεγάλο το διακύβευμα.
1: Και ο Γιαμάλ, μάλιστα, και ο Γιαμάλ.
0: Εντάξει, ο Ρόδρυ αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης του
1: Μουντιάλ.
0: Ναι, αλλά
1: και αυτός έπαιξε καλά, εντάξει.
0: Ο εγκέφαλος της Ισπανίας. Μπράβο τους λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια στους Ισπανούς. Άξια είναι πρωταθλητές κόσμου. Από εκεί και πέρα είχαμε κι άλλα. Είχαμε για παράδειγμα τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει την είσοδό του για να κάνει την απονομή και να αποδοκιμάζεται σχεδόν από όλο το γήπεδο. Έφαγε τρελή γιούχα ο Ντόναλντ Τραμπ. Όχι μόνο αυτός, και ο Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA. Πολύ καλό παιδί αυτό, μπουμπούκι πραγματικά. Με το που έκαναν την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο, το μεγαλύτερο μέρος των θεατών τους αποδοκίμασε και τους αποδοκίμασε άγρια. Κοίταζε ο Τραμπ, έριχνε κλεφτές ματιές. Σου λέει, ωραία, τι πάθαμε τώρα.
1: Ναι,
0: βάλε κάτω το κεφάλι και μη λες κουβέντα.
1: Ναι, δεν μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα. Ήταν κατάμεστο το γήπεδο εκεί. Έτσι, ο κόσμος φυσικά. Εντάξει, τον έκραζε και λογικό είναι με όλα αυτά που έχει κάνει.
0: Χρειαζότανε.
1: Εντάξει, δεν είναι. Δεν μπορεί να λες ότι είμαι πλανητάρχης και εγώ είμαι και εκείνο και το άλλο, αλλά.
0: Το ευχαριστήθηκα, σου λέω. Και για αυτόν και για τον Ιφαντίνο, ο οποίος έχει κάνει καθαρά μπίζνα όλο το σύστημα. Είδαμε και το ημίχρονο, πρώτη φορά σε αγώνα ποδοσφαίρου. Είδαμε ημίχρονο το οποίο κράτησε μισή ώρα με τα σόου, με τη Σακύρα και όλα τα υπόλοιπα. Αμερικανιά καθαρά. Σε στυλ Super Bowl. Εντάξει, έτσι το είδαν οι Αμερικάνοι. Είχε μεγάλη οικονομική επιτυχία για εκείνους στο Μουντιάλ. Αλλά οι στιγμές που θα κρατήσουμε είναι λοιπόν η επικράτηση της Ισπανίας, άξια να πούμε για άλλη μια φορά, και από εκεί και πέρα το κλάμα του Μέση και ταυτόχρονα αυτή η ιστορική αγκαλιά ανάμεσα στο Μέση και τον Γιαμάλ.
1: Ναι, εντάξει, ήταν κάποιες στιγμές που ήταν συγκινητικές πραγματικά.
0: Γιατί είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι η ζωή πολλές φορές ξεπερνάει τη φαντασία, ακόμα και τον κινηματογράφο, γιατί πριν από τον τελικό είχε κάνει την εμφάνισή της για άλλη μια φορά η φωτογράφηση που είχε κάνει ο Μέση με τον Γιαμάλ όταν ήταν μωρό.
1: Να τον κάνει μπάνιο.
0: Ακριβώς. Και κοίτα πώς θα φέρνει η ζωή.
1: Απίστευτο.
0: Μετά από πόσα χρόνια να είναι αντίπαλοι σε τελικό παγκοσμίου. Έτσι, δεν μιλάμε τώρα για ένα απλό παιχνίδι.
1: Εντάξει. Εγώ κρατάω και το Τραμπ ήθελε να φωτογραφηθεί, έδινε τα μετάλλια εκεί να είναι μέσα στη φωτογραφία και τον έκανε πιο πέρα ο Ινφαντίνο. Του λέει αυτό, δηλαδή ότι ακόμα δεν μπορεί να είσαι μέσα, φύγες προς τα έξω, φτάνει. Δηλαδή έγινε και αυτό.
0: Εβίβα Εσπάνια, λοιπόν. Συγχαρητήρια στους Ισπανούς. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. 11 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλώς σας βρήκαμε. Με την κυρία Μαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και επιτέλους επέστρεψε ο κύριος Ιωσήφ
0: Καλαμαράκη.
1: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Το κάνει και θέμα τώρα. Λείψαμε μια μέρα τώρα.
1: Έλειψε.
0: Τόσο πολύ σου έλειψα και λες επιτέλους.
1: Καθόλου με.
0: Καθόλου. Μάλιστα, ναι. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας.
3: Μόλτας γράσιας.
0: Μόλτας.
1: Μόλτας
0: γράσιας. Μόλτας. Έτσι σήμερα θα μιλάμε ισπανικά όλοι.
4: Buenas tardes. Ναι. Gracias por venir.
0: Por venir. Αυτό.
1: Λοιπόν, επειδή πήγα στην Καλαμάτα. Το αγαπημένο μου μέρος
0: στο Ολυμπιακό. Το βλέπεις αν πας στην Καλαμάτα και έφτιας μας έφερες μαντήλι.
1: Δεν έφερα μαντήλι, κούρα το μαντήλάστο.
0: Το μαντήλι να κλάψουμε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, έχω να σας πω λοιπόν ότι χάρηκα πάρα πολύ γιατί μια ακόμη φορά...
0: Και εμείς χαρήκαμε πολύ που πήγες. Καλαμάτα να δεις πως χάρηκε. Ελάς, Αντώνη Σαμαράς.
1: Εγώ όμως θέλω να πω κάτι άλλο αμέσως εσύ. Θέλω να πω ότι πραγματικά, ρε παιδί μου, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνεις σε μια πόλη και να κάνεις ένα μπάνιο και να μην σου βγαίνει, δηλαδή ξινό. Ενώ να μην σου παίρνουν και τα βρακιά. Όπως είχε πει η κυρία Ζάγκα. Την οποία κυρία Ζάγκα την είχαμε στο κανάλι την Παρασκευή και τη το έλεγα. Και μου λέει: σας άκουγα, μου λέει: πέθανα.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα, κυρία Ζάγκα. Λοιπόν, παιδιά, οι ξαπλώστερες δεν έχουν χρέωση στην παραλία της Καλαμάτας. Έχουν μια ελάχιστη. Πώς λέγεται αυτό. Έχω ξεχάσει και πώς λέγεται.
0: Κατανάλωση,
1: μπράβο. Καλά. 5 ευρώ. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το σωστό και το λογικό. Το σωστό και το λογικό.
0: Στην Καλαμάτα, ελάχιστη δηλαδή κατανάλωση απλά 5 ευρώ, αυτό
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, αυτό είναι, αυτό
0: δεν
1: είναι.
0: Δεν χρεώνουν τίποτα άλλο.
1: Τίποτα.
0: Στην Καλαμάτα.
1: Στην Καλαμάτα.
0: Μπράβο στην Καλαμάτα.
4: Αυτή είναι η Καλαμάτα, μπράβο, μαύρη θύελα.
0: Μπράβο, μπράβο στην Καλαμάτα.
1: Και φυσικά η παραλία, εντάξει, ήταν γεμάτη γιατί έκανε και πάρα πολύ ζέστη, όμως εγώ το θεωρώ, γιατί ρώτησα γενικότερα και έχεις ένα μαγαζί, σε πολλά δεν υπάρχει χρέωση. Ξαπλώστες ό,τι πάρεις. Δηλαδή, εντάξει, πάρεις το καφέ σου, έτσι κι αλλιώς θα πάρεις έναν καφέ, ένα νεράκι, το 5 ευρώ θέλω να πω το έχεις έτσι κι αλλιώς. Μέχρι εκεί. Μπράβο και με παρέμβαση με μαθαίνω και του Δημάρχου γίνεται αυτό. Και μπράβο. Δεν ξέρω τον άνθρωπο.
0: Δεύτερο, μπράβο, παιδιά, κάτι γίνεται εδώ. Ναι, όχι τίποτα. Λέω, ναι,
1: και
0: μπράβο.
1: Και πάω στην Παπαντή που λες το πρωί τη Κυριακή, γιατί πάντα την Κυριακή το πρωί θα πάω στην Παπαντή.
0: Και μετά κατεβαίνει από κάτω και χτυπάει γαλακτομπούρικο.
1: Λοιπόν, άρα στον Αντώνη μου. Λοιπόν, δεν πήγα για το γαλακτομπούρικο. Πραγματικά υπάρχει ένα ζαχαροπλαστείο που φτιάχνουν το καλύτερο γαλακτομπούρικο τη Καλαμάτα.
0: Εγώ, ξέρω.
1: Ναι, ξέρει. Μα εσύ δεν αξίζει για γαλακτομπούρικο.
0: Ναι, για πες μας λοιπόν για την Παπαντή.
1: Εγώ μπαίνω εκεί στο προάβλιο, πανέμορφη εκκλησία και την πάντα εκεί.
0: Για σένα.
1: Και λέω, μπα, ξέρω ότι θα έρθω εγώ. Και φέρνανε την πάντα και κάτι αυτή η αστροδιωτική ακόλουθη. Πώς λέγονται αυτή από το ναυτικό, από την αεροπορία. Τι γίνεται, ρε παιδιά, λέω, πού πέσαμε, πού πέσαμε, Αντώνη Σαμαράς. Εκεί βγήκε το μυαλό μου, αλήθεια. Και βλέπω και εγώ το δήμαρχο, δεν ήξερα ότι είναι ο δήμαρχος, αλλά βλέπω κάτι κάμερες, κάτι αυτά. Λέω, ρωτάω εκεί, λέω, είναι λέει, ο δήμαρχος και ένας βουλευτής από την Κύπρο. Και είχαν, επειδή μου ήθελε να επισκεφθεί την πόλη και είχαν έτσι, ξέρεις, κάνανε ένα μνημόσιο για τα θύματα της. Εισβολή και τα λοιπά, που θα τα πούμε όλα αργότερα.
0: Ναι, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Σήμερα είναι 52 χρόνια από την εισβολή του Ατήλα.
1: Ακριβώς, ήταν συγκινητικό. Λοιπόν, και λέω τώρα που βρίσκω τον δήμαρχο, δεν του πιάνω και μια κουβέντα. Εγώ τώρα, όσοι γνωστοί, η Αμαλία. Και τώρα, γεια σας, δήμαρχε. Μου λέει, σε ξέρω. Λέω, και εγώ σας ξέρω. Λοιπόν, δεν τον ήξερα, τον εκείνη ώρα τον έμαθα. Και τώρα ρώτησα τον άνθρωπο, του λέω, πώς και γίνεται να μην υπάρχει χρέωση. Μα μου λέει, είναι δυνατόν να κατεβαίνει ο άλλος για μπάνιο και να έχει 20 και 30 ευρώ σε άλλα από σε άλλα μέρη και 46 απλώστερα. Όχι, μου λέει. Γιατί έτσι δεν θα κατέβαινε ο κόσμος και οι ντόπιοι δεν θα πηγαίνανε, κατάλαβες.
0: Και μπράβο τους.
1: Και μπράβο τους.
0: Και μπράβο τους.
1: Και μπράβο τους, ακριβώς γιατί μου λέει. Περισσότερα βγάζονται. Δεν έχουν καταλάβει, μου λέει, τα μαγαζιά. Ότι όλος όταν δεν έχει, του δίνει 30 ευρώ την ξαπλώστρα. Αυτά τα 30 ευρώ θα φάει το μεσημέρι, θα πάρει στον παιδιά του ένα παγωτό, θα στα δώσει τα χρήματα. Και αυτοί που δεν έχουν θα πάρουν. Θα πάρουν τον καφέ τους, θα κάνουν τον μπάνιο τους και θα φύγουν. Και εκεί ήθελα να καταλήξω. Το θεωρώ πάρα πολύ λογικό αυτό.
0: Εννοείται. Εγώ βρέθηκα το Σαββατοκύριακο στην Κάριστο.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν πήγαμε σε δύο παραλίες. Στη μία παραλία το σετ, ας πούμε, η ομπρέλα, ναι, και οι εξαπλώστερες, 5 ευρώ.
1: Εντάξει τώρα.
0: Στο άλλο 10 ευρώ. Όχι το άτομο, το σετ.
1: Το σετ.
0: Η ομπρέλα και οι δύο εξαπλώστερες. Ναι. Στο ένα 5 ευρώ, ναι, στο άλλο 10.
1: Νορμάλ
0: τιμές,
1: φυσιολογικά πράγματα.
0: Ακριβώς. Οπότε λέω, υπάρχει και αυτό. Έτσι, για να μην βλέπουμε μόνο τα πάρα πολύ ακριβά, τα οποία.
1: Ακριβά είναι κυρίως στην Αττική.
0: Συναντάμε κυρίως στην Αττική και στα νησιά.
1: Στις Κυκλάδες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: λοιπόν, σήμερα που λέει ο Σίγμα, το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια. Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος, εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτε άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω, και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι. Δεν ζήσατε, λέει, τον καλύτερο τελικό μουντιάλ που ήταν το 70 του μεγάλου Πελέ. Σούπα ο χθεσινός τελικός. Έχεις δίκιο. Να. Από ποδοσφαιρική άποψη ήταν σούπα. Το παιχνίδι έπαιζε μόνο μία ομάδα και αυτή ήταν η Ισπανία. Καλημέρα και στον Τάκη. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στην Πάτρα σχετικά με τις τιμές με τις ξαπλώστρες. Αν γνωρίζουν, αν μας ακούνε τώρα από την Πάτρα, γιατί μας ακούνε, ας μας στείλουν μηνύματα για να μάθουμε και εμείς. Καλημέρα και στον Τόρπη. Η Ευρώπη, λέει, κέρδισε την Αμερική. Ναι, επικράτησε της Ευρώπης συνολικά σε αυτό το Μουντιάλ. Καλημέρα και στον Παντελή. Ελάτε στη Λίμνο, λέει, που οι χρεώσεις στα ΣΕΤ είναι μηδενικές. Αυτό είναι. Και είναι και πανέμορφο νησί η Λίμνος. Φανταστικές παραλίες, μοναδικές παραλίες. Και άμα είναι και μηδενική η χρέωση, ακόμα καλύτερα. Καλημέρα και στο Δήμο στο Βόλο. Ο Ιωσήφ, λέει, είναι γνωστό ότι είναι κάτοικος Βαρκελόνης. Κέντρο κιόλας.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια.
1: Έχεις και σπίτι.
0: Εννοείται. Τίποτα
1: τον νοικιάζει, Airbnb. Γιατί γίνεται χαμός με τον υπερτουρισμό στο Βαρκελόνη. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Πήγες στην Κάριστο, άρα να θεωρήσω ότι έφαγες κάτι. Ή τη σου αλυτό
0: δίαιτος. Τσίπισα, όχι τσίπισα.
1: Ψηλό πράγματα.
0: Ψηλά. Ελαφρά.
1: Θες να μου να πεις στους ακροατές. Τι έφαγες, καλοκαιρινά.
0: Φρουτάκι, φρουτοσαλάτα, γιαουρτάκι.
1: Α, μόνο.
0: Ναι, τέτοια.
1: Κάνα χορταράκι και τέτοια.
0: Ναι, ναι, τέτοια πράγματα.
1: Ψαράκι ψητό, όπως έφαγα εγώ.
0: Όχι,
1: τέτοια.
0: Δεν είμαστε για ψαράκια.
1: Γιατί δεν είμαστε.
0: Προσέχουμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά στην επαρχία δεν είναι τα ψάρια όπως είναι στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα. Ναι, ναι, ναι.
1: Τι έφαγες, κρατάκι δεν έφαγες, δηλαδή.
0: Δοκίμασα λίγο έτσι τον ντόπιο για να δω.
1: Τι δηλαδή.
0: Λένε ότι είναι περίφημο εκεί το κρέα τη Κάριστο. Ωραίο, ωραίο ήταν. Δεν μπορώ να πω.
1: Για πες μας τι έφαγες, θα δούμε πόσο λίγο έφαγες.
0: Λίγο κατσικάκι. Λίγο.
1: Μόνο κατσικάκι έφαγες.
0: Λίγο όμως.
1: Ναι, λίγο. Μόνο λίγο κατσικάκι.
0: Ναι.
1: Τίποτα άλλο.
0: Λίγο κοριτσάκι.
1: Λίγο και από αυτό.
0: Λίγο. Για να δοκιμάσω, ρε παιδί, να ξέρω πώς είναι.
1: Ναι, και μαζί σου είμαι εγώ σε αυτό, ναι, στη δοκιμή.
0: Λίγο κοντοσούβλι.
1: Λίγο και από αυτό.
0: Ναι. Λίγο λουκάνικο.
1: Και λουκάνικο. Ναι. Λίγο και αυτό όμως.
0: Λίγο, όλα λίγο. Έτσι ναι. Τσίμπαγα, ρε παιδί μου.
1: Σα-ίσα.
0: Έτσι. Εντάξει, να πάρω
1: τη γεύση.
0: Να πάρω
1: μόνο
0: ιδέα. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έκατσε κάτω και να φας.
0: Όχι, καλέ.
1: Ποιο κοροϊδεύεις τώρα, αλήθεια.
0: Εσένα. Καλημέρα στο Μιχάλη στα Χανιά. Να είσαι καλά, φίλε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, αρετή μου, καλώς βρεθήκαμε και αυτή την εβδομάδα. Έτσι, βίβα Εσπάνια. Και στον Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στην Αρκαδία. Καλημέρα και στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είχαμε και τον Τραμπούκο, λέει, να μην φεύγει από το πλάνο πανηγυρισμού της Ισπανίας. Αυτό, λέει, θα πρέπει να τον πόνισε πολύ και από πολιτική σκοπιά.
1: Ναι.
0: Έχει ένα δίκιο τώρα.
1: Έχει
0: γιατί
1: ένα δίκιο.
0: Ο άλλος με το Πριόνι, ο πρόεδρος της Αργεντινής, είναι και κολλητός του.
1: Του Τραμπ και, και του Νετανιάχου.
0: Ναι, ο Μιλέ.
1: Και ο Μιλέ και έστειλε και. Του έστειλε. Δηλαδή, ο Νετανιάχου του ευχήθηκε καλή επιτυχία. Δεν είναι, δηλαδή. Υπάρχει εκεί, αλλά δυστυχώς δεν.
0: Και από την άλλη έχει και ένα θέμα με τους Ισπανούς. Θυμάσαι τώρα το τελευταίο καιρό.
1: Μη σου πω δύο-τρία θέματα.
0: Τις δηλώσεις που έχει κάνει, ότι είναι απέσιο.
1: Ναι.
0: Και όλα τα
1: υπόλοιπα.
0: Ναι, πρέπει να τον δυσκόλεψε πάρα πολύ η χθεσινή απονομή. Ο Γιώργος από την άλλη λένε, εντάξει, καλή συγκίνηση σχετικά με το Μέση. Εγώ να δεις κλάμα που ρίχνω όταν ανοίγω τους λογαριασμούς και δεν βγαίνει ο μήνας. Καλημέρα, Γιώργο. Έχεις ένα δίκιο. Θα τα πούμε στη συνέχεια για την ακρίβεια. Έχουμε γίνει και γραφική ενδεχομένως κάποιες φορές, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά.
1: Εγώ δεν λέω τίποτα. Ο Μιχάλης, καλημέρα. Μιχάλη μου λέει: καλημέρα, κορίτσι. Ένα κοπάδι κατσίκια τσάκισε, μου λέει. Και ο Βασίλης λέει: κατάλαβα, ένα κοπάδι θα έφαγε. Δύο μηνύματα διαφορετικά.
0: Περβολική, για το
1: δεν ξέρω, ο Βασίλης και ο Μιχάλης το λένε.
0: Εντάξει.
1: Εγώ, παιδιά, δεν
0: γνωστοί
1: ξέρω.
0: Γνωστοί προπαγανδιστές τώρα.
1: Έτσι. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω. Ειλικρινά τον πιστεύω. Λίγο εκείνο, λίγο τ' άλλο. Λίγο... Γλυκάκι δεν έφαγε.
0: Όχι. Πραγματικά.
1: Ναι. Α, και ο Πέτρος λέει: καλημέρα, Μαλία. Ο θείος μου πάντως στην Κάριστο ξεπούλησε όλο το κοπάδι. Δεν ξέρω εγώ.
0: Ο Πέτρος. Λοιπόν, από σήμερα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Μην μου το θυμίζεις.
0: Καλά, παιδιά, ψυχραιμία. Μην τρελαθούμε. 20 Ιουλίου είναι. Να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους έχουν την γιορτή
1: χρόνια
0: του σήμερα.
1: Χρόνια πολλά στον Ηλία.
0: Στον Ηλία.
1: Στην Ηλιάνα.
0: Βεβαίως. Χρόνια πολλά και καλά, γιατί είναι του προφήτη Ηλία σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά από την άλλη, παιδιά, 20 Ιουλίου έχουμε φτάσει. Καλά μας έχει πάει μέχρι τώρα.
1: Αλλά το Σαββατοκύριακο έκανε ζέστη.
0: Έκανε, αλλά είναι η πρώτη ζέστη, ρε παιδί μου, που θα νιώσουμε.
1: Εντάξει, η πρώτη ζέστη είναι, αλλά 43 βαθμούς. 42-43.
0: Εντάξει. Α. Από την άλλη, λέει, οι επιστήμονες μάλλον λένε ότι αυτή είναι η νέα κανονικότητα. Δηλαδή, θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Γιατί έτσι είναι από εδώ και πέρα και δεν είναι τώρα. Είναι τουλάχιστον μία δεκαετία. Πάμε με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα δούμε τους 39 βαθμούς εδώ στην Αττική και από αύριο ενδεχομένως να δούμε και 40, και να
1: παραπάνω,
0: δούμε και 41.
1: Στη Λάρισα εκεί αυτό.
0: Καλά, Λάρισα και Ευθυότητα και τα λοιπά.
1: Η ατμόσφαιρα θα είναι αποπνικτική, θα έχει πολύ ζέστη. Άρα, οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας, αναπνευστικά, καρδιολογικά και όχι μόνο, καθίστε μέσα στο σπίτι, θα μου πεις να κάτσουμε, αλλά air-condition μπορούμε να βάλουμε. Όσοι μπορείτε να έχετε το air-condition να δροσίζεστε. Οι άνθρωποι, τα παιδιά και όλα αυτά θα πρέπει συνέχεια να τα έχουμε, ξέρεις, να βρέχουμε το κεφαλάκι τους κτλ. Δεν είναι κάτι απλό. Θέλω να πω, βλέπω κάτι παιδιά τώρα να έχει μωρό παιδί, μικρά παιδιά, ντάλα μέσα στην παραλία με 40 βαθμούς. Και αυτό λάθος είναι. Και αυτό γενικώς, όσοι δεν χρειάζεται να βγείτε έξω, μην βγείτε αυτές τις μέρες.
0: Τώρα τι θέλεις να δώσεις οδηγίες για τον καύσωνα.
1: Βεβαίως, γιατί υπάρχει και η επιτροπή που θα συνεδριάσει σήμερα.
0: Μάλιστα. Κάτσε ρε παιδί μου να δώσουμε εμείς από τους αρμόδιους. Αυτούς που το ξέρουν.
1: Για τα βρακιά θα πεις.
0: Όχι ρε παιδί.
1: Α,
0: μου.
1: Λέω κι εγώ. Κατά τα βρακιά, όποιος με σταμάτησε για τα βρακιά μου έλεγε. Έχω να σου πω ότι κάποιοι άνθρωποι δεν αντέξανε. Αλήθεια σου λέω.
0: Αλλάξανε βρακί.
1: Αλλάξανε βρακί. Και δεν μου το πένας, μου το πάνε πάνω από πέντε.
0: Okay.
1: Δεν το αντέξανε. Αυτό το χτύπημα της μοίρας δεν το αντέξανε.
0: Τώρα, περίμενε.
1: Έλα,
0: πού σημειώνονται οι πιο υψηλές θερμοκρασίες. Παραδοσιακά στην Ελλάδα.
1: Στη Δυτική Ελλάδα.
0: Και Θεσσαλία.
1: Και Θεσσαλία.
0: Εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Καρδίτσα. Πάμε να πάρουμε οδηγίες για τον καύσωνα από την Καρδίτσα. Για να ξέρουμε, γιατί αυτοί έχουν εμπειρία. Ξέρουνε.
3: Επειδή τα μέτρα που σας ανέφερα προχθές για τον καύσωνα δεν έγιναν από όλους αντιληπτά και υπήρχαν πολλές απορίες, επανέρχομαι σήμερα να σας τα πω πολύ πιο απλά και πολύ πιο κατανοητά. Έτσι ώστε όσο καφάει και να είναι κάποιος, να μην υπάρχει περίπτωση να μην τα καταλάβω. Πρώτα, δεν γυζεράμε μέσα στη ζέστα, γιατί μπορεί να μας βαρέσει κατά γκράου και μετά να πέσουμε κατά ή και να γκουσουμανάμε σαν τα μσκαρουγέλαδα.
0: Θα πέσεις κατά γκράου, ο Κάτζου, και θα κουτρουβαλάς σαν τα μοσχαρογέλαδα. Προσοχή.
1: Δεν μπορώ, Παναγία μου.
0: Περίμενε και συνέχεια. Αυτό είναι ο γενικός κανόνας.
1: Α, έλα, σε παρακαλώ, σε ακούω.
0: Δεν κυκλοφοράμε γιατί θα πέσουμε κατά γκράου.
1: Ναι, κατά γκράου.
0: Θα σαν μοσχαρογέλαδο μετά. Έτσι. Πάμε, νούμερο 2, οδηγία.
3: Σταματάμε να πριτσιλιέμαστε στις θερμές ώρες της ημέρας. Γιατί μπορεί να υποστούν σοβαρή βλάβη τα χαμνά μας. Κυρίως τα γκλαγκανάρια και τα ματζαφλάρια. Γιατί το χαμπέρι είναι πιο ανθεκτικό λόγω του ότι κρατάει περισσότερο υγρασία.
0: Άμα πάρει εκεί η υγρασία τον γκλαγκανάρι, άστα να πάνε. Δεν πρέπει να πριτσιλιόμαστε. Κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκεί προς το μεσημέρι. Οδηγία νούμερο 3.
3: Δεν κυκλοφοράμε ξυπλέτσους στον ήλιο. Γιατί μπορεί να ξεπιτσαλιαστούμε και το βράδυ που θα πάμε να κοιμηθούμε στο σπίτι, να κοιμάμαστε μόνο τα πίστομα. Να μην μπορούμε να γυρνάμε. Αν σας έρθει αδράλα στον δρόμο και αντραλιαστείτε, καθίστε κάτω από μια κουκουσιά για να ξαποστάσετε και μετά συνεχίζετε το δρόμο σας.
0: Η κουκουσιά είναι. Το μυστικό είναι να βρεις την κουκουσά, να κάτσεις από κάτω.
1: Δεν μπορώ, έλα, σταμάτα, αλήθεια το λέω.
0: Άλλη μία, ρε παιδί μου, να ξέρει
1: δεν
0: ο κόσμος.
1: Δεν έχω αυτή την πείμα της μοίρας.
0: Περίμενε τώρα να ξέρει ο κόσμος τι πρέπει να κάνει.
3: Τέλος, όσοι πάτε σε παγκύρια για να ακούσετε τα κλαπατσίγκανα, δεν χρειάζεται να κλαπανάτε τη μία μπύρα μετά την άλλη. Ζέστα και αλκοόλ, επικίνδυνος συνδυασμός. Γιατί υπάρχει περίπτωση εκεί που κουσαμπνάτε στην πίστα να γκαλιορίσετε τα μάτια σας και να πεντικουλθείτε να πέσετε κατά ή και να ξετσαγουλιαστείτε.
1: Όλα αυτά θα πάθουμε.
0: Όλα αυτά.
1: Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά.
1: Δεν μου και φυλάγε, Παναγίτσα μου.
0: Κοίτα, ο κύριος είναι από την Καρδίτσα.
1: Όχι, ξέρει ο κύριος.
0: Ξέρει, ρε παιδί.
1: Εγώ δεν. Αλλά τη γλώσσα δεν καταλαβαίνω πολύ καλά, αλλά εντάξει.
0: Το καταγκράου,
1: το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
0: Τα γκλαγκανάρια.
1: Και το κατάλαβα.
0: Όλα τα πιάνει.
1: Ναι, τα πιάνει, δεν τα πιάνει.
0: Τίποτα δεν σου ξεφεύγει.
1: Άλλη μόνο.
0: Λοιπόν, αυτές είναι οι οδηγίες για τον καύσωνα. Αυτά πρέπει να προσέχετε που είπε και ο κύριος και φυσικά πολύ περισσότερο αυτά που είπε νωρίτερα η Αμαλία. Ένα καύσωνα είναι, θα περάσει.
1: Ψυχραιμία.
0: Θα μείνουμε λέει σε συνθήκες τέτοιες μέχρι και την Τετάρτη.
1: Έχει μεγάλη πτώση θερμοκρασία.
0: Από την Πέμπτη διαρκείται πτώση τη θερμοκρασία.
1: Δηλαδή, αν είχαμε 42, θα έχουμε 32, μια χαρά.
0: Θα έχουμε δροσιές δηλαδή.
1: Δροσιές!
0: Από την Πέμπτη.
1: Και λέει ο Άγγελος, ο Ιωσήφ θέλει να μας πει με τρόπο ότι πήρε την κλασική ποικιλία κρατικών, τη μεγάλη, γι' αυτό λέει απ' όλα δεν πήρε μερίδα. Ακριβώς, συμφωνώ με τον Άγγελο.
0: Έτσι, λίγο έτσι είναι ένα μεζέ. Τώρα λοιπόν που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και όλοι ψάχνουμε για ανάσες δροσιάς, σας έχω πρόταση. Στο Λουτράκι, σε μια καταπράσινη ιδιωτική χερσόνησο δίπλα στον Κορινθιακό, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδώνε Resort προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής με πολυτελή δωμάτια, σουίτες και βίλες με ιδιωτικές πισίνες, υψηλή γαστρονομία, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις, kids club και τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία που συνθέτουν τον ιδανικό προορισμό για ζευγάρια, οικογένειες και απαιτητικούς ταξιδιώτες σε απόσταση μικρότερη της μίας ώρας από την Αθήνα. Και τώρα λοιπόν για τον καύσον, αλλά και όλο το καλοκαίρι, η καλύτερη πρόταση και μόλις μία ώρα από την Αθήνα είναι το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort.
5: Bonjour monsieur l'agent. Je repars. Je mets la radio. Et là, qu'est-ce que j'entends? Un débat!
6: Un débat!
5: Oh là là!
7: Real FM.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά.
8: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
8: Γιατί εσύ,
9: αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδελφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
15: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για σας.
16: Λατό FM στους 103,3.
17: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
18: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, ο Σοκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7, με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
19: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novelvox και Τουριστικός Σύλλογος Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
9: μάτια.
20: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
21: Το σπίτι μας.
20: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
21: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
20: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
21: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
20: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
22: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
23: Λατό FM. Στους 103,3.
24: Για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
25: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
25: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
26: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
27: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Σεπολιαίος Νέα Φιλαδέλφια και από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και από Ελαιώνα σε Γάλεο. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων Κατεχάκη Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό από Ζεφύρια έως Νεοηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8. Επέστρεψε και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, το βρήκε τον δρόμο.
1: Άντε πάλι, λύσα κακιά.
0: Λίγο η κοιλιά, να ξέρετε, έχει πάρει την ανηφόρα, την ανιούσα που λέμε. Αλλά κατά τα άλλα, το παιδάκι, το αγοράκι μας έχει πάρει ωραίο χρώμα. Πολύ ωραίο χρώμα έχει πάρει. Έτσι, έχει πάρει αυτό το καλοκαιρινό, το κόκκινο, όπως το μπαρμπούνι. Όπως γίνεται το μπαρμπούνι ένα πράγμα. Λοιπόν, γιατί έφαγε λίγο, τσίμπησε απλώς. Τώρα να σας πω και εγώ την αλήθεια, γιατί εγώ τα λέω όλα, θα πει τις γουνοπούλες, τσάκες και τα λοιπά. Πραγματικά εγώ έφαγα πολύ παραπάνω από ό,τι τρώω κάθε μέρα.
1: Τίποτα, δεν έμεινε τίποτα. Στη μεσηνία, παιδιά, ξεπουλήσανε.
0: Εγώ λέω ότι έφαγα από αυτό
1: τα
0: που τρώω παραπάνω.
1: Σε όλα.
0: Κοιτάξτε, δεν έφαγα καλά το μπούρεκο. Από το ωραίο μαγαζί.
1: Έφαγε
0: τα
1: μπουγάτσα, τάραξε τη μπουγάτσα.
0: Μπουγάτσα έφαγα, στο πα. Εγώ δεν λέω την αλήθεια. Εγώ έφαγα 3 κομματάκια μπουγάτσα, μετρημένα. Αυτά πώς το κόβουμε, Αντώνη.
1: Μπουγάτσες έφαγε, παιδί μου. Άσε τώρα,
0: Αντώνη,
1: ξέρω
0: μου,
1: εγώ τι σου λέω.
0: Με έχεις να λέω ψέματα.
1: Μου έχει πει ο Γιάννης εμένα. Άστα τώρα, έχω λοιπόν, πληροφόρηση εκ των έσω.
0: Ναι, λοιπόν, έφαγα ψαράκι φρέσκο το Σάββατο με χορταράκια. Την Κυριακή έφαγα λίγο παραπάνω το μεσημέρι.
1: Δεν έφαγε και τίποτα.
0: Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, οπότε ήρθε το παιδί μας ανανεωμένο. Κέρδισε και η Ισπανία που ήταν με την Ισπανία, ήταν και λίγο με την Αργεντίνη.
1: Το είχα πει
0: εγώ. Το είχε πει. Λείπει και ο Σαπρανίδης, ρε φίλε. Λείπει και ο Σαπρανίδης να είναι εδώ. Στείλε ένα μήνυμα που αν ακούς, Νικόλα μου. Δηλαδή είσαι μεγάλος απατεώνας πραγματικά.
1: Λοιπόν, καμίνη η χώρα με τον καύσωνα των 100 ωρών. 100 ώρες λέει θα γίνει η διάρκεια.
0: 72, τώρα γίνανε 100.
1: 100 λένε τώρα. Με θερμοκρασίες μέχρι και 41. Αλλά παιδιά, ψυχραιμία, okay, το έχουμε ξαναζήσει, θα το ξαναζήσουμε. Λοιπόν, δεν είναι κάτι τραγικό.
0: Λοιπόν, η Βαρβάρα μας στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα στο καλύτερο δίδυμα. Από τον 7χρονο Παναγιώτη, το γιο της μάλλον, που σας ακούμε οδεύοντας προς το καράβι για την όμορφη Κύθνο. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη,
0: να
1: καλημέρα, Βαρβάρα.
0: Πολλές, πολλές βουτιές και να περάσετε πολύ όμορφα.
1: Να περάσετε τέλεια την αγάπη μας. Καλημέρα και στο Λεωνάρδο. Καλή εβδομάδα. Για πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, με την τιμή στη βενζίνη, να δούμε τι γίνεται.
0: Και το λέω αμάν γιατί βλέπω που πάει το πετρέλαιο, να ξέρετε.
1: Ναι, αλλά κάτσε να δούμε τι γίνεται.
2: Τζάμπα, τζάμπα σήμερα η βενζίνη, τρέξτε να προλάβετε.
1: Τζάμπα είναι η βενζίνη σήμερα.
0: Είναι τζάμπα η βενζίνη.
1: Δεν ξέρω, εσύ
0: θέλω να σας πω στην Καλαμάτα, γιατί έβαλα, πάνω από 2 ευρώ, σταθερά. Δεν έβρισκες κάτω από 2 ευρώ. 2,10, 2,15, 2,20 και λέω. Λοιπόν, το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 90,3 δολάρια το βαρέλι.
1: Εκεί στα 90?
0: 90,3, τα καβάντζωσε κιόλας, συγγνώμη για την έκφραση. Με 2,60 άνοδο. Καταλαβαίνετε ότι η σοβαρή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή επηρεάζει και φέρνει εκ νέου αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά. Με τις τιμές του Brent να παίρνουν την ανιούσα. Παναγιά βοήθα μέσα στο καλοκαίρι και έχουμε και καύσωνα. Και θα πρέπει να ανάβουμε τα κλιματιστικά. Όχι, τα λέω όλα, γιατί ανεβαίνει το ενεργειακό κόστος. Λοιπόν, πάντως, η εικόνα στην αγορά των καυσίμων, την εγχώρια, είναι αποθαρρυντική έως απογοητευτική, θα έλεγα.
1: Εγώ σήμερα το πρωί, στην καθημερινή τιμοληψία που κάνω στην Κηφισίας, οι τιμές που έχω καταγράψει είναι από 1,998 η αμόλυβδη, 1,898 το ντίζελ.
0: Και πάνε, αρχίζει και πλησιάζει η τιμή του ντίζελ, την τιμή της αμόλυβδης.
1: Ναι.
0: Και πάλι, έτσι, και πάλι, λοιπόν, βέβαια η κυβέρνηση σε συνεργασία με τα δηληστήρια και σε συνεννόηση έκανε αυτή την μείωση 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Αλλά επειδή υπήρξε αυτή η ανάφλεξη και ανέβηκαν εκ νέου οι τιμές στις διεθνείς αγορές του μαύρου χρυσού, του πετρελαίου, πήγε στράφη.
1: Τι να κάνουν, ρε παιδί μου, τα 10 και τα 5 λεπτά, εξαφανίστηκαν. Μέσα σε μια εβδομάδα. Άκου εδώ τώρα και πολίτες, οδηγούς που πήγαν να βάλουν βενζίνη και πετρέλαιο, αλλά και βενζινοπόλες και την κυρία Ζάγκα, τι λένε. Λοιπόν, για τις τιμές όπως έχουν διαμορφωθεί.
3: Δεν σας επηρεάζει η ζέστη?
0: Πολύ.
1: Σήμαινε, αυτό είναι η ζέστη, ήταν από κάτω. Από πάνω πάμε.
4: Πολύ ακριβές.
5: Έχετε περιορίσει τις μετακινήσεις?
4: Βέβαια. Θέλουμε να πάμε κάπου και δεν μπορούμε.
5: Γεμίζετε το ρεζερβουάρ ή βάζετε συγκεκριμένο ποσό πλέον?
4: Το αφήνουμε να φτάσει στον πάτο και μετά να το ξαναγεμίσουμε.
6: Έχουμε καταστραφεί συνταξιούχοι, είμαστε και δεν μπορούμε να τη βγάλουμε μέχρι τέλος του μήνα. Όλος ο κόσμος παράπονα έχει. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση?
7: Μην περιμένουμε φθηνές τιμές. Οι διεθνείς αγορές είναι αυτές που ορίζουν τις τιμές στα δηληστήρια και στα πρατήρια κατ' επέκταση. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει, αλλά και πίσω να πάει, δεν μπορεί να μειωθεί η τιμή στα ίδια επίπεδα προπολέμου. Διότι αυξήθηκαν τα κόστη.
8: Σάββατο λοιπόν η τιμή πήγε, προσοχή, 1,93,9, που σημαίνει 5 λεπτά από Πέμπτη Σάββατο. Και από Τρίτη με Πέμπτη άλλα 3, 8 έφυγαν τα 10 λεπτά. Ξαφανίστηκαν.
1: Αυτό που λέγαμε, τσουπ, εξαφανίστηκαν τα 10 λεπτά.

0: με τη μία, μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Και εξαφανίστηκαν και ανέβηκαν οι τιμές και εκ νέου και βλέπουμε ότι το 2 ευρώ στην αμόλυβδη είναι πια... Θα είναι τις επόμενες μέρες μια κανονικότητα, βλέποντας τώρα το πετρέλαιο να καβατζώνει. Και συγγνώμη ξανά για την έκβαση, στα 90,5 δολάρια το βαρέλι. Πάμε προς τα 91 δηλαδή. 88 έκλεισε την Παρασκευή, απλώς να σας το πω, με μια εβδομαδιαία σημαντική άνοδο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μαύρο φίδι που μας έφαγε.
0: Και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο κόλπο εκεί πέρα, ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ασθενά του Ορμούζ, επιθέσεις από τη μία και από την άλλη πλευρά, απανωτές κατά τη διάρκεια της νύχτας, νέα σφαιροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτείων, τους πλήξαμε λέει πολύ σκληρά ξανά απόψε, είπε ο Τραμπ, απάντησαν από την άλλη οι Ιρανοί, χτύπησαν και πλοίο, εκεί στα ασθενά του Ορμούζ.
1: Αντίπεινα για το ότι επειδή σκοτώθηκαν Αμερικανοί στρατιώτες, λέει θα ανοίξω, λέει ο Τραμπ, τις πύλες της κολάσεως, θα δείτε τι θα πάθει, δεν θα επιτρέψω να έχουν πυρηνικό όπλο οι Ιρανοί. Πάλι μία από τα ίδια, και φυσικά η κεχηρία έχει πάει περίποτε, όπως και συνομιλίες για οποιαδήποτε έτσι, τι να πω, ενδεχόμενο να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Είναι πραγματικά τρομακτικό το τι συμβαίνει πάλι στην περιοχή.
0: Καλημέρα και στον Μιλτιάδη στην ωραία Καλαμάτα. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή
1: Μιλτιάδη,
0: εβδομάδα.
1: Πανέμορφη Καλαμάτα, πανέμορφη. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες σιτζέτς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπαρείς καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα χύπλα της σιτζέτς. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο αστρόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, γιατί κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Περίμενε, πόσο είπες για Άνδρο, την τιμή.
1: 28 ευρώ Άνδρο σε μία ώρα. 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα.
0: Μια χαρά τιμές είναι.
1: Είναι καλές τιμές.
0: 28 ευρώ είναι normal τιμή.
1: Βέβαια.
0: Να τα λέμε κι αυτά. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους που ελπίζουμε 20 Ιουλίου του προφίδιλια. Τι κίνηση να έχει στους δρόμους. Μη μου ξεκινήσει κανένα κατεβατό, δεν θα το αντέξω.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δεν θα είναι κατεβατό, έχει περιοριστεί η κατάσταση. Απλά να πω κάτι άλλο πρώτα, πριν πω για την κίνηση. Κάποιοι δεν λέγαμε ότι είμαστε με τις τρεις από τις τέσσερις ομάδες στα ημιτελικά. Είχαμε δηλώσει ξεκάθαρα ποιον υποστηρίζουμε από την αρχή και δικαιωθήκαμε.
0: Παναγιώτη Βολάνη, εδώ αγόρι μου, βρίσκεσαι να μας ενημερώνεις για την κίνηση στους δρόμους.
2: Βεβαίως,
0: δεν θα υποκαταστήσει το Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Δεν προσπαθώ αυτό.
0: Έτσι,
1: Παναγιώτη μου, μπράβο,
0: πάμε
1: που το επισημαίνεις και εσύ.
0: Πάμε στο θέμα
1: ενώ
0: μας.
1: Ενώ εγώ από την αρχή είπα και από τώρα ότι ήμουν με την Αργεντινή.
2: Ισχύει.
1: Έτσι. Τη συμπαθώ την Ισπανία, αλλά ήμουν με την Αργεντινή. Και θυμάμαι ο Καλαμαράκης πριν φύγει την Παρασκευή, την Πέμπτη έλεγε εδώ πέρα παρουσία του Νικόλα Σαπρανίδη ότι ήταν με την Αργεντινή.
2: Εγώ έλεγε. Τα έλεγε.
0: Ναι. Εγώ. Δεν είσαι καλά, μου φαίνεται. Άντε σε κανένα γιατρό να κοιτάξεις. Έλα, Παναγιώτη.
2: Η εβδομάδα ξεκινάει με αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίος Αναργύρος και στην Κάφοβο από Άνω Πατήσια μέχρι Γάλεο. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνίνει η ροή της Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου στο Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στη Μικρά Σασία στον Πειραιά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπως είναι φυσιολογικό.
0: Εντάξει, αυτό είναι λογικό.
2: Αναμένω
0: να το καταλάβω.
2: Ναι.
0: Αλλά σε όλα τα υπόλοιπα, ρε παιδί μου, 20 Ιουλίου.
2: Είναι πιο περιορισμένη η κατάσταση. Δεν είναι τόσο αξιωμένα τα πράγματα. Και πάμε και στην Αττική Οδό. Έχουμε καθυστερήσει 15-20 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και τουλάχιστον 10 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
3: Moltas gracias.
0: Moltas gracias. Γιατί σήμερα είμαστε σε ισπανικό μούντο, όπως καταλαβαίνετε, μετά την επικράτηση της Ισπανίας. Τώρα, για δώστε προσοχή σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up Learn and Work της Lidl Elast ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώσεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Όπως το ακούσατε, 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. team.lidl.gr. Μην το χάσεις, συνδύασε σπουδές με το κύρος της ΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα.
1: Να μεταφέρω μία εξέλιξη τελευταία στιγμή. Ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα επισκέπτεται το ΟΑΚΑ για να δει από κοντά τις εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης των αθλητικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων. Άρα λοιπόν αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο ΟΑΚΑ.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κοιμάς ανάμικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τοστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Ώρα για κόκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
12: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, επιστροφή με τα νέα της Αμαλίας.
1: Με τι θες να ξεκινήσουμε, με την
0: εσύ
1: πλατφόρμα?
0: Εσύ θα μου πεις, δικά σου είναι τα νέα.
1: Πάμε λίγο για τη φοιτική σταγή, γιατί το λέω. Γιατί ξέρουν πια τα παιδιά που περνάνε και έχει αρχίσει αυτός ο Γολγοθάς έβρεση σπιτιού. Και δεν είναι κάτι απλό. Γιατί διαβάζω και παρακολουθήσα και διάφορα ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων ότι πραγματικά οι τιμές στις πόλεις, σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο έχουν ξεφύγει. Ακούστε τώρα λοιπόν κάποια στοιχεία που έδωσε η εκπομπή Limit Up στο Open.
0: Α, στο Open. Ο Γιάννης ο Φώσκολος με τον Αντώνη το
1: Κριτικό. Ήταν ο Αντώνης ο Κριτικός, πρέπει ο Γιάννης να έχει άδεια. Αλλά εγώ επειδή το βρήκα εξαιρετικό το ρεπορτάζ, να πω λοιπόν. Ακούστε, στο Ζωγράφου ένα ισόγειο διαμέρισμα 32 τετραγωνικά του 72, 300 ευρώ. Ενώ ένα νεόδμητο 35 τετραγωνικά στάνω Ηλίσια 780 ευρώ.
0: Αυτές οι περιοχές βαράνε πάρα πολύ, λοιπόν, γιατί είναι δίπλα στην Πανεπιστημίου. Πολύ, δίπλα στις σχολές.
1: Νεόδμητο διαμέρισμα 40 τετραγωνικών 990 ευρώ.
0: Πόσο?
1: 990 ευρώ τα 40 τετραγωνικά. Νεόδμητο όμως. Έτσι, ενώ ισόγεια κατοικία 26 τετραγωνικών μέτρων του 70, 300 ευρώ στον Πειραιά. Θεσσαλονίκη. Διαμέρισμα 28 τετραγωνικών στο κέντρο 250 ευρώ. Στην Καλαμαριά 1000 ευρώ, μπορεί να φτάσει 1000 ευρώ. 25 τετραγωνικά στην Καλαμαριά αγγίζει ακόμα και τα 1000 ευρώ.
0: Δεν πάμε καλά, έτσι. Δεν πάμε καθόλου καλά.
1: Ναι, ακόμα πιο υψηλές τιμές λέει στην Πάτρα, όπου ένα μικρό διαμέρισμα 22 τετραγωνικά του 65 180 ευρώ, ενώ 40 τετραγωνικά κατοικία αγγίζει τα 1050 ευρώ. Παιδιά, είναι δυνατόν? Στο Ηράκλειο Κρήτης τιμές κυμαίνονται από 250 ευρώ για διαμέρισμα 37 τετραγωνικών έως 550 ευρώ για 40 τετραγωνικά. Και τι λένε οι μεσίτες? Λένε οι μεσίτες ότι όλοι οι φοιτητές ψάχνουν για συγκατοίκηση και λογικό είναι.
0: Δεν βγαίνει διαφορετικά.
1: Είναι απίστευτα. Έβλεπε και μέσα εδώ πέρα και είναι απίστευτο το ρεπορτάζ. Δηλαδή είχαν κάνει τα παιδιά ρεπορτάζ και δώσαν τιμές 1050 ευρώ και 990 ευρώ και 600 ευρώ. Δηλαδή αν θες μόνο για το σπίτι, εγώ δεν σας λέω, 500 σου λέω. Το 70 και το 65.
0: Βάλε τα υπόλοιπα.
1: Τα υπόλοιπα, το φαγητό, το ρεύμα, το νερό, τηλέφωνο, κινητό. Δηλαδή ένα χιλιάρι.
0: Ένα χαρτζιλίκι, να έχει το παιδί.
1: Άρα ένα 1200 ή 1300 δεν φτάνει.
0: Δεν βγαίνει με τίποτα.
1: Δεν βγαίνει. Άρα λοιπόν, πραγματικά εξελίσσεται σε μεγάλο πονοκέφαλο η εξέβρεση φοιτητική στέγη. Και για τα παιδιά και για του γονεί, που νωρί ευτυχώ κάποιοι πάνε από τώρα και καλά κάνουν για να βρουν κάτι πιο οικονομικό.
0: Ναι, αλλά πρέπει να. Ακόμα δεν γνωρίζουν όμω. Δηλαδή, θέλω να πω, μέσα στην εβδομάδα, τέλο τη εβδομάδα, εκεί θα μπορεί κάποιο να γνωρίζει έτσι με μια ασφάλεια
1: που περνάει, ακριβώς,
0: που περνάει το παιδί. Και πάλι δεν μπορεί να είναι σίγουρο. Θα πρέπει να ξέρει τέλη Αυγούστου.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάντως
0: μια προεργασία μπορεί να κάνει.
1: Που είναι σίγουροι, οι σίγουροι, ρε παιδί μου, εντάξει, πάνε. Κλείνουν. Δηλαδή, εγώ έχω φίλου που επειδή είναι σίγουρο το παιδί του πέρασε στην Κομωτίνη, πήγαν στην Κομωτίνη και βρήκαν σπίτι. Ναι. Αλλά ήταν σίγουροι. Καταλαβαίνεις. Αλλά εκεί έχει δίκιο. Όταν δεν ξεκινάει.
0: Επιλογή δεν και ξέρεις, αν τα μόρια του είναι
1: πολύ ήδη... πάνω.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Okay. Αλλά όπως λέει ο Ιωσήφ, είναι λίγες οι περιπτώσεις αυτές. Γιατί παίζονται σε κάποια μόρια πια και δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθούν οι βάσεις. Άκουγα ότι στις ιατρικές και πολυτεχνικές σχολές θα ανέβουν οι βάσεις. Θα ανέβουν αρκετά.
0: Και εγώ το διάβασα.
1: Έτσι το διάβασα. Τι να σας πω τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στις 72 δόσεις που πλέον η πλατφόρμα έχει ενεργοποιηθεί από την Παρασκευή Σάββατο. Άρα μπορεί να κάνετε 72 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Μπαίνετε στο gov.gr και κάνετε σχετική αίτηση. Και στις 27 Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού. Άρα, η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Γιατί? Γιατί πλέον το ελάχιστο ύψος οφειλής μειώνεται από τις 10.000 ευρώ που ήταν στις 5.000 ευρώ. Οπότε, ανοίγει ο δρόμος για να μπουν στη ρύθμιση περίπου 1.000.000 περισσότεροι δυνητικοί δικαιούχοι. Και είναι καλό. Γιατί πολλοί ήθελαν να επιλέξουν τον εξοδικαστικό μηχανισμό, αλλά είχαν χρέη που δεν ήταν 10.000 ευρώ, ήταν 5.500, 6.000, 6.500 και δεν μπορούσαν να μπουν. Τώρα μπορούν να μπουν. Άρα 27 Ιουλίου ξεκινά η πλατφόρμα για τον εξοδικαστικό. Για τις 72 δόσεις έχει ήδη ενεργοποιηθεί και μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα και να κάνετε τη σχετική αίτηση.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Αμαλία για τις πληροφορίες. Καλημέρα και στην Αρετή. Φιλιά λέει στο κορίτσι, αλλά με όποιον θέλουμε και όποτε θέλουμε είμαστε. Τρέχει τίποτης. Σου λέει εδώ η Αρετή, κατάλαβες, επειδή με ψέγεις, επειδή είπα ότι υποστήριζα την Ισπανία και λέει με όποιον θέλουμε είμαστε, όποτε θέλουμε είμαστε, τρέχει τίποτης. Και συμπληρώνει και στο μήνυμά της μία από τις αγαπημένες σου ατάκες.
2: Λίκανε μόλι λίγο, μην είσαι κακοψοχονάκης.
0: Καλημέρα, Αρετή. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στην Χρύσα. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Τι χαρά, λέει, με την Ισπανία. Ολέ, καταπληκτική ομάδα με άμυνα που εξαφανίζει όλους τους αντιπάλους της από την αρχή του τουρνουά μέχρι και το τελικό. Άξιοι πρωταθλητές. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, Χρύσα.
1: Επειδή έχω μηνύματα στο Messenger μεταξύ όλων των άλλων και η μητέρα μου θέλει να της πω πότε θα πληρωθεί, να πω ότι συντάξεις.
0: Καλημέρα.
1: Μάλλον έχει ξεμείνει. Οι συντάξεις Αυγούστου πληρώνονται 3η 28 Ιουλίου. Οι κύριες, άρα Δευτέρα 27 το απόγευμα. Τον πρώην ταμείων ΟΑΕ, ΟΓΑ και τα. Και οι κύριες συντάξεις και όλες οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα. Και 5η 30 Ιουλίου, δηλαδή Τετάρτη 29 Ιουλίου το απόγευμα, οι κύριες συντάξεις ΙΚΑΕΤΑΜ, των τραπεζών, ο ΤΕΔΕ κλπ. Άρα δύο ημερομηνίες. Δευτέρα απόγευμα 27 Ιουλίου, Τετάρτη απόγευμα 29 Ιουλίου. Και επειδή η μάμα μου νομίζω είναι ΙΚΑΕΤΑΜ, θα πληρωθείς Τετάρτη, την επόμενη Τετάρτη το απόγευμα.
0: Καλημέρα στην Πόπη και στην Νικολέτα, στην καυτή Ιερά Πέτρα. Φαντάσου για να γράφουν καυτή πόσο έχει ανέβει ήδη η θερμοκρασία εκεί. Είναι από τα σημεία της χώρας που σημειώνονται από τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Πόπη, Νικολέτα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα να έχετε και καλό κουράγιο με τη ζέστη. Και σήμερα μαζί μας ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters που συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον και επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
1: Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Έχετε λοιπόν το real.gr. Ολοκληρωμένη ενημέρωση.

0: Real FM.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
4: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick
7: υπάρχει. Η ώρα είναι 9.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Το Austria Resort and Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
10: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
11: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
12: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
13: Τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν
0: δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό, με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos, σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Το τίτλο στο τουρνά του Ξταν της Ελβετίας κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικρατώντας το τελικό με 2-1 σετ του Βέλγου Ραφαέλ Κολινιόν. Στο Athens Open που έγινε στο ΆΚΑ, η Μαρία Σάκαρη τύχησε στο τελικό με 2-0 σετ από την Τσέχα Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
19: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά ήθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

Αθέν. Ανακοινούνται ότι την πρωί αντισήμερον τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως Υπούλος και Ανάνδρος προσέβαλον το σταθμό Ραντάρ, εβομβάρδισαν το στρατόπεδο της Ελβίκ και έριψαν εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκοσίας Αγίστας μικράν δύναμη αλεξιπτωτιστών. Ελληνικέ κυπριακέ δυνάμει

0: Το χρυσοπράσινο φύλλο. Η Κύπρος μας σαν σήμερα ξημερώματα 20 Ιουλίου του 1974 οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις αποβιβάστηκαν στις βόρειες ακτές του νησιού.
1: 5.30 το πρωί ήταν, της 21 Ιουλίου του 1974. Να πούμε ότι το Κυπριακό ραδιόφωνο ΡΙΚ υπό τον πλήρη έλεγχο. Ποιος τι είχαν, οι πραξικοπηματίες της Χούντας των Αθηνών. Έπαιζε ελληνικά τραγούδια. Και ήταν σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ενώ ήταν σε εξέλιξη αυτό το πραξικόπημα που οδήγησε στην τουρκική εισβολή.
0: Αφορμή λοιπόν που έψαχναν οι Τούρκοι ήταν το πραξικόπημα το οποίο είχε σχεδιάσει η Χούντα των Αθηνών στην Κύπρο με την ανατροπή του Μακαρίου. Καλημέρα και στον Παντελή, ποιος ήταν υπεύθυνος? Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Σίγουρα έπαιξε ρόλο το πραξικόπημα, γιατί εκεί βρήκε αφορμή η Τουρκία ως εγγυήτρια δύναμη να παρέμβει. Κάποιοι λένε ότι επί της ουσίας προσκλήθηκε όταν ζητήθηκε, για παράδειγμα, από το Μακάριο οι εγγυήτριες δυνάμεις να αναλάβουν τον ρόλο τους. Το αποτέλεσμα είναι όμως ένα, ότι είχαμε την εισβολή του Ατίλα 20 Ιουλίου του 1974, είχαμε και τη δεύτερη φάση στη συνέχεια στις 14 Αυγούστου. Κάτι το οποίο έχει διαμορφώσει μέχρι και σήμερα μια κατάσταση όπου περίπου το 37% της κυπριακής επικράτειας είναι υποκατοχή. Και η διεθνής κοινότητα κοφεύει. Κάνει ό,τι δεν βλέπει.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει λοιπόν κατοχή σε ανεξάρτητη παράνομη χώρα, η οποία είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν υδρώνει το αυτή κανένας.
1: Όχι, ούτε το συζητούν, ούτε το υπογραμμίζουν. Το μισό νησί.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Υποτουρκικοί
0: συνεργάζονται.
1: Φυσικά
0: με τον κατακτητή, με τον εισβολέα.
1: Συνεργάζονται, του δίνουν χρήματα και τον στηρίζουν, του κάνουν κοπλιμέντα, του λένε ότι είναι ο ένας και μοναδικός, πηγαίνουν εκεί, του χτυπάνε έτσι ωραία τον νόμο. Μπράβο.
0: Και ταυτόχρονα έχουμε και την ανακήρυξη αυτού του ψευδοκράτους από το 1983. Εκεί στα κατεχόμενα.
1: Πονάει η καρδιά σου όταν πας, εγώ έχω πάει και στην πλευρά την κατεχόμενη. Πραγματικά είναι από τα πιο συγκλονιστικά ρεπορτάζ που έχω κάνει. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ποτέ, ποτέ όλο αυτό. Τα σπίτια να τα βλέπεις κλειστά, ερμητικά, κλειστά, βιλωμένα τους ανθρώπους. Δεν είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο πραγματικά. Απορώ με τους Ευρωπαίους πώς δεν τους ενοχλεί όλο αυτό που γίνεται στην Κύπρο.
0: Και τους Αμερικανούς.
1: Και τους Αμερικανούς βεβαίως.
0: Οι οποίοι και εκείνοι έπαιξαν το δικό τους ρόλο.
1: Μόνο οι μιλούν γι' αυτό. Μόνο.
0: Και οι Αμερικανοί έπαιξαν το δικό τους ρόλο στα όσα συνέβησαν το 1974. Η εισβολή λοιπόν του Ατίλα που άφησε πίσω νεκρούς, τραυματίες, εχμαλώτους, οι οποίοι δεν βρέθηκαν ποτέ, οι περίφημοι αγνοούμενοι και φυσικά περισσότερους από 200.000 ανθρώπους οι οποίοι εκτοπίστηκαν. Αναγκάστηκαν να αφήσουν τις παντρογονικές τους εστίες για να αναζητήσουν μια νέα ζωή.
1: Μια πληγή, βαθιά πληγή το Κυπριακό, που δεν κλείνει και δεν θα κλείσει όσο το νησί αυτό είναι υπό την τουρκική εισβολή. Τι να πω, δεν ξέρω, γιατί τώρα κάτι γίνεται, λέει, και κινείται πάλι το θέμα και υπάρχει και ένας αντιπρόσωπος, θα βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ανακοίνωσε ο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την προηγούμενη εβδομάδα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, θα πω εγώ.
0: Καλημέρα στον Τάσο. Άλλα δύο εγκλήματα, λέει, που έμειναν ατιμόρυτα. Το πραξικόπημα και η εισβολή. Καλημέρα και στον Γιώργο. Πολύ σωστά λέει τότε ο Μακάριος, σε συνεργασία με τους Βρετανούς, ζήτησε από τις εγγυήτριες δυνάμεις να διώξουν τους πραξικοπηματίες. Είπαμε ότι ο πρωταρχικός ρόλος στα όσα συνέβησαν ήταν αυτό το πραξικόπημα το οποίο είχε οργανώσει η Χούντα των Αθηνών με την ανατροπή του Μακαρίου και τον αχυράνθρωπο, τον οποίο είχε στην Κύπρο, τον Σαμσόν. Καλημέρα και στο Βασίλειο, ο οποίος έχει στείλει ένα link για να δείτε, λέει, ότι στα κατεχόμενα χτίζονται και πουλιούνται πλέον σπίτια σε Νορβηγούς, Σουηδούς, Άγγλους. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Δηλαδή να αναγνωρίσουν ότι ναι, έχει γίνει μια κατοχή, αλλά πλέον real estate. Πουλάνε, αγοράζουν κανονικά. Δεν τρέχει τίποτα.
1: Και ο φίλος μας ο Δυτικός λέει: εισβολή στην Κύπρο είναι η χειρότερη συνέπεια της Χούντας. Αυτό να το θυμόμαστε και έχει πολύ δίκιο να το θυμόμαστε βεβαίως.
0: Να, και ο Τάσος. Γιατί να μην κοφεύουν, λέει, οι σύμμαχοι και εταίροι, οι επενδύσεις των δισεκατομμυρίων να είναι καλά. Ακριβώς αυτό. Να σε καλά, φίλε. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Μία ανοιχτή πληγή. Βέβαια, εμείς τη θυμόμαστε πάντα κάθε χρόνο τέτοια μέρα, στις 20 Ιουλίου.
1: Κάποιοι άλλοι όμως το θυμούνται κάθε μέρα.
0: Βέβαια.
1: Και όσοι έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους ή αγνοούνται οι δικοί τους άνθρωποι, βιώνουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Αλλά κανείς δεν τους ακούει, νομίζω, και δεν καταλαβαίνει πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι. Και μια και λέγαμε για όλο αυτό που έγινε στην Κύπρο, να πούμε ότι η Άγκυρα χθες αντέδρασε στην αναστολή λειτουργίας 11 σχολείων στη Θράκη. Μάλιστα, επανέφερε τους ισχυρισμούς της για τουρκική μειονότητα. Να πούμε λοιπόν ότι το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας 47 δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για το σχολικό έτος 26-27. Όμως η απόφαση της ελληνικής πλευράς βασίστηκε στα δεδομένα εγγραφών και στη γεωγραφική κατανομή του μαθητικού δυναμικού αναδιένθησης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τι λέει το Υπουργείο Παιδείας? Ότι κανένα σχολείο δεν καταργείται και οι μονάδες μπορούν να επαναλειτουργήσουν εφόσον υπάρξει επαρκής αριθμός μαθητών. Όμως, ο εκπρόσωπος τύπους του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών κατηγόρησε τη χώρα μας, την Ελλάδα, για παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης. Και όχι, έφτασε να μιλήσει για υπονόμευση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας. Επιμένουν, έτσι. Επιμένει η Τουρκία.
0: Και είναι η γνωστή ρητορική
1: της.
0: Αλλά σύμφωνα με όλες τις διεθνείς συνθήκες και κυρίως τη συνθήκη της Λοζάνης, δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα, υπάρχει μουσουλμανική μειονότητα. Είναι θρησκευτική μειονότητα. Καλημέρα και στον Γιώργο. Ναι, φυσικά, η ιστορία δεν ξεκίνησε το 1974, έχει ξεκινήσει νωρίτερα. Υπήρχαν οι συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο κοινότητες, είναι γεγονός αυτό. Αλλά αναμφισβήτητα η αφορμή ήταν το πραξικόπημα. Καλημέρα στον Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά. Τη θυμάται αυτή την ημέρα, καθώς είχαμε πάει για μπάνιο με τη μητέρα μου και γυρνώντας ο πατέρας μου έλειπε γιατί είχε γίνει η επιστράτευση. Όσοι τα έζησαν λοιπόν τα γεγονότα εκείνα, τα θυμούνται πάρα πολύ καθαρά και εγώ. Μου έχουν μεταφερθεί από τους οικείους μου τα όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα. Βρισκόμασταν στα Μέθανα. Και έγινε η επιστράτευση, μωράκι εγώ, και άρον-άρον να γυρίσουν πίσω.
1: Μαύρη, μια μαύρη σελίδα στη νεότερη ιστορία.
0: Μια ανοιχτή πληγή.
1: Και ανοιχτή πληγή.
0: Καλημέρα και στον Μπάμπη. Τώρα που αναβαθμίστηκε η Τουρκία, λέει, με τα δύο στρατηγεία, είναι βέβαιο ότι η διεθνής κοινότητα θα τους κάνει τα... Δεν τους πειράζουν, αγαπητέ Μπάμπη, γιατί τους χρειάζονται. Τους χρειάζονται και στρατιωτικά, τους χρειάζονται και λόγω γεωγραφικής θέσης και επειδή είναι μια πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη αγορά για να πουλάνε και τα προϊόντα τους. Έτσι είναι στις διεθνείς σχέσεις. Δεν υπάρχουν αγάπες, φιλίες και συναισθήματα. Υπάρχει μόνο το συμφέρον. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 15 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η κυρία Μαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Απλώς να πω ότι πατάει τα 91 δολάρια το βαρέλι.
0: Οπα,
1: το πετρέλαιο.
0: Τα πατάει.
1: Τα πατάει, κανονικά τα πατάει.
0: Άμα τα πατάει τα 91 δολάρια το βαρέλι, ξέρεις τι σημαίνει αυτό, έτσι.
1: Τι σημαίνει.
0: Ξέρεις τι έρχεται.
1: Για πες.
0: Τι θα τραγουδήσεις, έλα τώρα που δεν ξέρεις αφού είσαι εκπαιδευμένη. Δεν θέλω να τα ξεχνάς αυτά.
1: Δεν ξεχνάω.
2: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωρε και την αυγού.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Έχει να έρθει αυγού.
1: Ο αυγού, πέρα να μείνουμε στο αυγού.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη στην Ξάνθη που θυμάται εκείνη τη μαύρη ημέρα το 74. Ακόμα λέει θυμάμαι τα άρματα μάχης μέσα στη νύχτα να περνούν για τον Εύρο. Ναι, γιατί υπήρχε η επιφυλακή. Καλημέρα και σε σένα, Γιάννη. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, όπως ήταν λογικό, ξεκινήσαμε με τον θρίαμβο της Ισπανίας στο Μουντιάλ. Την κατάκτηση λοιπόν από την Ισπανική αρμάδα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.
3: Buenos días, patriotas.
0: Buenos días, buenos días. Άξια λοιπόν η Ισπανία παγκόσμια πρωταθλήτρια. Καύσωνα, σας τα είπε η Αμαλία. Ανεβαίνει από σήμερα η θερμοκρασία μέχρι και την Τετάρτη σε κάποιες περιοχές, ξέρετε, τις πολύ γνωστές. Θα δούμε και 41, θα δούμε και 42. Ένα τριήμερο είναι, θα περάσει, καθώς από την Πέμπτη προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας.
1: Άρα προσοχή. Προσοχή. Οπότε... και λιγότερες μετακινήσεις.
0: Βαστάτε γερά, πάρτε και τα ανάλογα μέτρα. Ξέρετε, πολύ νερό, καπέλο, γυαλιά, αντιλιακό. Μείνετε σε δροσερά μέρη, μην κυκλοφορείτε πολύ στον ήλιο. Ένα τριήμερο είναι και θα περάσει. Για τις τιμές των καυσίμων τα είπαμε. 1998, 1898 αντίστοιχα για μόλιβδη και ντίζελ σήμερα το πρωί στη Λεωφόρο Κηφισίας. Η Αμαλία είδε και διπλά εκτός Αθηνών.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Κανονικά διπλά. Πάνω από 2 ευρώ στην Καλαμάτα.
0: Και αυτό που λένε οι πολίτες αλλά και οι πρατηριούχοι είναι ότι με τις αυξήσεις που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες, αυτή η έκπτωση που υπήρξε μετά από τη συμφωνία με τα δηληστήρια, δηλαδή στα 10 λεπτά για την αμόλυβδη και στα 5 λεπτά για τον ντίζελ, έχει εξανεμιστεί. Και φυσικά η Αμαλία μας είπε και για το πρόβλημα της έβρεσης φοιτητικής στέγης.
1: Βεβαίως, αλλά και για τις 72 δόσεις πλατφόρμα ενεργοποιήθηκε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας και την πλατφόρμα για τον νέο εξοδικαστικό μηχανισμό που ενεργοποιείται στις 27 Ιουλίου.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη. Θυμάμαι τον πατέρα μου, λέει, να έχει επιστρατευτεί και το βαρύ κλίμα στο σπίτι τότε. Να αναφερθούμε και στα λάθη που ακολούθησαν για τη λύση του Κυπριακού. Έγιναν πολλά λάθη, εντάξει, αλλά. Υπήρξε και μια στάση, εθνική στάση, ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, η οποία έχει τηρηθεί μέχρι και τις ημέρες μας και κανείς δεν έκανε πίσω.
1: Ακριβώς,
0: από αυτή τη στάση.
1: Σε συμφωνώ. Λοιπόν, μόλις ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, έκανε ενάρτηση για, για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Λέει 52 χρόνια ο κ. Δένδιας από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η μνήμη παραμένει ζωντανή. Θυμάμαι τους πεσόντες, τους αγνοούμενους και όσους περασπίστηκαν την ελευθερία της Μεγαλονήσου. Το Κυπριακό, λέει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Προς τους αδελφούς μας στην Κύπρο, το μήνυμα είναι σαφές, ιδίως μετά τις πρόσφατες εξελίξεις. Για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίων, λέει στην ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος Δένδιας.
0: Και βέβαια έγιναν και πολλά τραγικά λάθη τότε. Και κατά τη διάρκεια της επιστράτευσης και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για να φτάσουν οι Έλληνες καταδρομή στην Κύπρο. Υπήρξαν τα αεροπλάνα τα οποία έπεσαν από φύλια πυρά. Είχαμε πολλούς νεκρούς Έλληνες καταδρομή. Ναι. Υπήρχαν οι περιπτώσεις που κατά την επιστράτευση όσοι πήγαιναν να πάρουν όπλα δεν έβρισκαν όπλα, δεν έβρισκαν εξοπλισμό. Ήταν μια δραματική κατάσταση έτσι, που είχε διαμορφωθεί από την Χούντα που ήταν τότε το καθεστώς. Δύσκολες μέρες, μαύρες μέρες, μια μαύρη επέτειος. Και ο Νίκος τη θυμάται γιατί υπηρετούσε στο Πεντάγωνο. Ακριβώς. Εκείνη την περίοδο. Ξυπνάνε μνήμες και είναι λογικό, απόλυτα. Από την άλλη, επειδή λέγαμε και για τις προσπάθειες για να βρεθεί λύση, εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ και τα λόγια του αείμνηστου Τάσου Παπαδόπουλου, τότε στο σχέδιο Ανάν, για παράδειγμα, που είχε πει ότι εγώ παρέλαβα κράτος και δεν θα παραδώσω κοινότητα. Μακάρι κάποια στιγμή να βρεθεί η λύση και να υπάρξει ένα ενιαίο κράτος όπου θα μπορούν να ζουν ειρηνικά και οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι. Αλλά χωρίς κατοχή, χωρίς τον κατοχικό τουρκικό στρατό. Πάμε παρακάτω, πάμε σιγά σιγά και στην πολιτική επικαιρότητα. Η Αμαλία μας είπε για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού νωρίτερα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Ακριβώς,
0: στις εγκαταστάσεις.
1: Ακριβώς, είπε ότι στην πολιτική όπως και στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν οι στάρ. Πρέπει να έχουμε και καλή ομάδα. Επιθεώρησε τις εργασίες ο Πρωθυπουργός στο ΟΑΚΑ και είπε ότι πρέπει να διαμορφώσουμε ένα νέο χώρο αναψυχής και πρασίνου. Και όταν ρωτήθηκε αν η Ελλάδα θα φιλοξενήσει στο μέλλον κάποια μεγάλη αθλητική διοργάνωση, απάντησε: θα έρθει η ώρα και γι' αυτό.
0: Λες να φιλοξενήσουμε κανένα μουντιάλ?
1: Δεν ξέρω.
0: Έχει ακουστεί στο παρελθόν.
1: Έχει ακουστεί.
0: Όχι αποκλειστικά, να συνδιοργανώσουμε.
1: Α, μάλιστα. Πάντως έχει
0: με άλλες χώρες. Έχει πέσει στο τραπέζι αυτή η ιδέα, γιατί τώρα είναι και της μόδας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, δες τώρα για παράδειγμα, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς,
1: ναι,
0: Μεξικό.
1: Ναι,
0: το επόμενο είναι η Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε σε αυτό το μοντέλο το οποίο προωθεί η FIFA για να κονομάει όλο και περισσότερα, μπορεί ενδεχομένως να δούμε και μια ελληνική συμμετοχή στη διοργάνωση. Να το δούμε.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Παναγιώτης Βολάνιος, στο στούντιο, νεότερα για την κίνηση.
4: Καλή εβδομάδα, καλημέρα και πάλι. Πάντως έχουμε φιλοξενήσει με επιτυχία ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Final Four στο Glass Floor.
0: Ολυμπιακούς αγώνες, αγόρι μου. Ολυμπιακούς αγώνες. Πάνω
4: ναι, εγώ πήγα στα πιο πρόσφατα.
0: Καλά, εντάξει.
4: Τελικό Conference League στη Νέα Φιλαδέλφια, μην τα ξεχνάμε αυτά. Θυμάστε.
0: Δεν θέλουμε τέτοια. Θέλουμε μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
4: Επειδή είμαι πιο μικρός, θυμάμαι τα πιο πρόσφατα.
0: Τώρα, εντάξει,
4: μπορώ να πάω όταν ήμουν ενός έτους.
0: Και τελικό Champions League έχουμε. Ασχολούμαστε τώρα με το Conference. Σε παρακαλώ,
1: Παναγιώτη. Και με
4: την Ευρωλίγκα είπαμε, ναι.
1: Ναι.
0: Καλά, πρώτη φορά ήταν. Δεύτερη φορά ήταν.
1: Μπράβο μας.
0: Το έχουμε πάρει εμείς το ΟΑΚΑ.
4: Ισχύει.
0: Δεν είσαι εκά.
4: Ναι, αλλά τώρα ήταν το αντίθετο. Σε έδρα
0: δεν ήμασταν εμείς. Δεν ήμασταν εμείς.
1: Έτσι
0: είναι. Να σε βλέπα.
4: Θα είχε παραπάνω κύριο Σκατάκη.
1: Μιλάτε, κακομίρι, του μιλάω στο Βολάνιο. Σε έχει για πρωινό, σε έχει ο Βολάνιο.
0: Με αστέρια στη φανέλα, είμαι κακομίρι.
1: Όχι, δεν είσαι εντάξει.
0: Άμα το λες αυτό, κακομίρια. Έλα Παναγιώτη,
4: την κίνηση. Με τεμποδίο διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πειραιώς στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους Επείς κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Περιφερειακή Εγάλεο μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνη. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη μου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Παναγιώτη. Θα διαβάσω ένα μήνυμα και θα το διαβάσω ανώνυμα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν θέλει ναι. Ο ακροατής. Σαν πρόσφυγας, λέει, και εχμάλωτος στα Άδανα 3 μήνες. Είμαι πολύ απογοητευμένος όχι μόνο από την Ευρώπη και την Αμερική, αλλά και από μερικούς ημέτερους. Ιστερόγραφο, ήμουν στρατιώτης 19 ετών. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλή σου ημέρα και το διάβασα ανώνυμα όπως ήθελες.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες η Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα. Με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μήκονο πάρω και νάξω γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή, παρακαλώ, προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σιτζέτς, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Καλημέρα Νικόλα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Ρε Αμαλία, λέει το Βολάνιο, πολύ τον υποστηρίζεις. Τον προορίζεις για γαμπρό.
1: Για γαμπρό, θα μπορούσα, ναι.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη. Α, επίσης, κάτι που ξεχάσαμε για το Μουντιάλ. Επειδή είπαμε για το Μέση την πολύ συγκινητική στιγμή με τα δάκρυά του, είπαμε για το Ρόδρυ που ανακρίθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής, για το Γιαμάλ, φυσικά. Ναι. Παιδιά, την παράσταση έχει κλέψει ο αδερφός του Γιαμάλ, ένας μπόμπυρας, ο Κέιν, ο οποίος είναι εκεί στους αγώνες και έχει κλέψει την παράσταση με όλα αυτά τα οποία κάνει ένα πιτσιρίκι πόσο είναι 3-4 ετών και μπήκε λοιπόν μετά τη λήξη του τελικού για να τρέξει να αγκαλιάσει τον αδερφό του, να σηκώσει μαζί το κύπελο. Είναι η μασκότ του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Φοβερή φάτσα.
0: Δεν υπάρχει πραγματικά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Απίστευτος. Τώρα, αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, εγώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
5: Real FM.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
6: Γιατί εσύ, αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
11: 16 χρόνια μετά την Νότια Αφρική, η Ισπανία με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Το 2010 ήταν ο Αντρές Ινιέστα στον τελικό με την Ολλανδία που είχε λυτρώσει τη Ρόχα στο 116 της παράτασης και με τον γκολ του είχαν κατακτήσει τον πρώτο τους τίτλο. Χθες τη σκυτάλη πήρε ο Φεράν Τόρες στο 106 του επιπλέον χρόνου και οδήγησε την Ισπανία με το τέρμα του στην κορυφή του κόσμου στον τελικό του Μουντιάλ στο Νιου Τζέρσεϊ απέναντι στην Αργεντινή. Μάλιστα υπάρχει μια σημαντική ομοιότητα αφού η Ισπανία έγινε η μόνη ομάδα που παίρνει δύο φορές διαδοχικά Euro και Μουντιάλ. Το 2010 η Ισπανία έχει κατακτήσει τον τίτλο στο παγκόσμιο κύπελο μια διετία μετά την αντίστοιχη επιτυχία της στο Euro το 2008. Αυτό επαναλήφθηκε και τώρα με τους Ήβηρες να έχουν πάρει το Euro του 2024 και δύο χρόνια μετά να είναι στην κορυφή του κόσμου. Και μάλιστα αυτή τη φορά οι Φούρια Ρόχα κατάφεραν να αναδειχθούν πρωταθλητές κόσμου έχοντας δεχθεί μόλις ένα τέρμα σε 8 αναμετρήσεις. Παράλληλα η Ισπανία μπήκε σε ένα ξεχωριστό κλαμπ ομάδων, μόλις η τέταρτη στην ιστορία του θεσμού που σήκωσε την κούπα χωρίς να έχει βρεθεί πίσω στο σκορ σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Το 1938 και το 1982 το είχε καταφέρει η Ιταλία και το 1990 η Δυτική Γερμανία.
12: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
13: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
12: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
13: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Seajets.
14: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
15: Για πότε είναι αυτά?
14: Για σήμερα.
15: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
16: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
15: Οχ, φτάσαμε.
14: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
16: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Λατό FM στους 103,3.
19: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
20: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
21: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
22: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Χτύπα να επιτελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
22: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
8: Το σπίτι μας.
3: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
8: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
3: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
8: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
22: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
23: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
22: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
23: Σίκα πώς?
22: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
24: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
25: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
26: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
27: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.

20 Ιουλίου 1969. Το Apollo 11 είναι στη Σελήνη. Και ο Νιλ Άρμστρονγκ, όπως τον ακούσαμε, θα πει ένα μικρό βήμα από τον άνθρωπο, ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα. Η πρώτη παρουσία του ανθρώπου στη Σελήνη, σαν σήμερα το 1969.

0: Σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι έχουν στηθεί στις τηλεοράσεις όπου υπάρχουν τηλεοράσεις για να δουν τις εικόνες που μεταδίδονται με την παρουσία του ανθρώπου στη σελήνη. Το BBC έχει επιλέξει να ντύσει μουσικά αυτή την παρουσία του ανθρώπου στη σελήνη με ένα τραγούδι ενός άγνωστου μέχρι τότε στο ευρύ κοινό καλλιτέχνη. Ήταν ο David Bowie και το Space Oddity, που από τη μία μέρα στην άλλη έγινε διάσημο και μαζί με το δρόμο του ανθρώπου προς το διάστημα άνοιξε και την μεγάλη καριέρα για τον David Bowie. Πολλοί βέβαια ισχυρίζονται, Αμαλία, μέχρι και σήμερα ότι αυτή η αποστολή του ανθρώπου στη σελήνη δεν έγινε ποτέ, αλλά ήταν μια καλωστημένη χολιγουντιανή παράσταση των Αμερικανών, ώστε να ανεβάσουν λίγο το γόητρό τους, επειδή μέχρι τότε στον πόλεμο του διαστήματος εντός εισαγωγικών είχαν προηγηθεί οι Σοβιετικοί.
1: Και, βέβαια, βέβαια. Οι Σοβιετικοί, οι οποίοι είχαν την πρωτοκαθεδρία σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, πολλά ακούγονται και πολλές θεωρίες συνωμοσίας.
0: Εντάξει, επίπεδο συνωμοσιολογίας τώρα, εντάξει. Όπως και να το κάνουμε, αυτή έχει καταγραφεί λοιπόν ως ιστορική στιγμή, 20 Ιουλίου του 1969. Καλημέρα και στον Άγγελο που είχε στείλει το μήνυμα για αυτή την επέτειο. 36 λεπτά μετά από τις 9. Με την ευκαιρία να ακούσουμε και λίγο τον Bowie.

0: Έτσι κι αλλιώς κι αυτός μάλλον από το διάστημα έπεσε στη γη. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Καλημέρα Μπάμπη, να είσαι καλά φίλε, αφιερωμένο σε σένα. Καλή εβδομάδα να έχεις. Τώρα επειδή εδώ δεν είμαστε στο διάστημα, εδώ είμαστε στη γη και έχουμε και αυξημένες θερμοκρασίες, όπως είπαμε θα μας ταλαιπωρήσει αυτός ο καύσωνας μέχρι και την Τετάρτη, όπως πολύ εύστοχα γράφει το ενικός.gr, ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού θα μας ψήσει μέχρι και την Τετάρτη, οπότε αναμένεται δροσιά από την Πέμπτη. Εγώ να σας πω ότι αν αναζητάτε έναν καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort σας περιμένει στο Λουτράκι. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort χτισμένο σε ιδιωτική χερσόνησο με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μια premium εμπειρία φιλοξενίας μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Σε μία ώρα λοιπόν από την Αθήνα είσαι στο Wyndham Λουτράκι Ποσειδώνη Resort. Έχεις την ηρεμία σου, έχεις τη γαλήνη σου, έχεις τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, έχεις μια απίστευτη θέα σε όλο τον Κορινθιακό, είσαι στα 5 λεπτά από το Λουτράκι. Τι άλλο θέλεις? Φύγαμε για Wyndham Λουτράκι Ποσειδώνη Resort.
1: Επειδή με ρωτάτε για τις φορολογικές δηλώσεις, η προθεσμία είναι έως 24 Ιουλίου. Δεν θα υπάρξει άλλη παράταση. Άρα, γιατί 31 Ιουλίου πρέπει να πληρώσουμε και την πρώτη εκ των 8 δόσεων, που είναι ο φόρος εισοδήματος. Άρα, μέχρι 24 Ιουλίου είναι η παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Μετά δεν θα υπάρξει παράταση. Και 31 Ιουλίου είναι η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος.
0: Νωρίτερα λέγαμε για το πρόγραμμα των πολιτικών αρχηγών, ακούσαμε για τον Πρωθυπουργό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί
1: σήμερα Θεσσαλονίκη. Θα κάνει μια επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη. Ετοιμάζεται πυροτοδό στο Πασόκ για την παρουσία του στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, θα κάνει το tour του, την περιοδία του στη Θεσσαλονίκη.
0: Ετοιμάζονται εκλογές.

0: Yes.
1: Ο Πρωθυπουργός επιμένει όχι σε όλους τους δημόσιους τοποθετήσεις την προηγούμενη Μάλιστα. εβδομάδα και το γνωρίζεις. Λέει ναι. ότι σήμερα έχει κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Δημοκρατία, έτσι.
0: Α.
1: Σύγκληση κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα ναι. και εκεί θα στείλει μηνύματα σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα και θα πει πάλι για τις εκλογές. Επιμένει ότι θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 2027.
0: Και δεν μου λες εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Πώς βλέπουν να εξελίσσονται αυτές οι εκλογές, θέλω να πω, πιστεύουν στην αυτοδυναμία, το φοβούνται, περιμένουν το κόμμα Σαμάρα.
1: Κάποιοι είναι σκεπτικοί και κάποιοι σου λέει ότι είναι δύσκολο, όχι όμως ακατόρθωτο, να πάρουμε την αυτοδυναμία, άλλοι είναι πιο αισιόδοξοι.
0: Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι φουλ αισιόδοξοι.
1: Και βάζουν και στοιχήματα.
0: Έτσι. Μπράβο. Ο κύριος Μαρκόπουλος, λοιπόν, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βάζει στοίχημα. Τι στοίχημα βάζει τώρα, το βάλει με τον Κούτρα, παιδιά, στους ατέριας τους. Ότι η πρώτη κάλπη θα δώσει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία.
2: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Μπορεί και τον Ιούνιο.
3: Πότε?
2: Τον Ιούνιο. Βεβαίως, γιατί συνταγματικά
3: το 2027.
2: Βεβαίως, γιατί όχι.
3: Γιατί δεν θα έχουν προεδρία.
2: Γιατί. Η προεδρία είναι τον Ιούλιο. Δεν υπάρχει δεύτερη κάλπη. Η κάλπη είναι μία. Η κάλπη θα είναι μία και τα διλήμματα θα είναι για μία κάλπη.
3: Ναι,
2: ο πολίτης ή και όχι μόνο τα διλήμματα.
3: Και άμα σας απαντήσουν οι πολίτες για δύο κάλπες, τι θα κάνετε.
2: Εγώ πιστεύω και γράψτε το, σας παίζω ένα στοίχημα. Επειδή είμαστε και δύο Πελοποννήσιοι, παίζω ένα κέρασμα Γουρουνοπούλα.
3: Ναι.
2: Ότι η κάλπη η πρώτη θα δώσει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία.
3: Πρώτη κάλπη, πάει το στοίχημα.
2: Μέσα.
3: Το κλείσαμε.
0: Κάτι μου λέει ότι ο Κούτρας θα φάει Γουρουνοπούλα.
1: Και το αρέσει μάλλον.
0: Το αρέσει σίγουρα.
1: Πάντως έβαλε το στοίχημα, γουρνοπούλα σου.
0: Αλλά έβαλε στοίχημα μια γουρνοπούλα.
1: Είμαστε και δύο.
0: Ότι θα πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη κάλπη.
1: Ακριβώς.
0: Για να δούμε λοιπόν ποιος θα τη φάει τη γουρνοπούλα. Ναι. Εγώ προβλέπω ότι θα τη φάει ο Κούτρας. Και όχι ο Μαρκόπουλος. Εγώ έτσι λέω.
1: Εντάξει, εγώ δεν κάνω προβλέψεις γιατί πέφτω πάντα έξω. Οπότε άστο.
0: Άμα θέλετε, κύριε Μαρκόπουλε, βάλτε και με εμάς μια γουρουνοπούλα για την Κάτσου, δηλαδή, επειδή τη τσακίζει. Και τώρα που είχε πάει κάτω στην Καλαμάτα, τη τσάκισε. Εκεί πέρα δεν άφησε πετσούλα για πετσούλα. Οπότε, αν θέλετε, βάλτε και εδώ ένα στοίχημα μια γουρουνοπούλα να έχει το κορίτσι να τρώει. Πρωτότυπο πάντως, δεν το είχα ακούσει αυτό πάντως.
1: Ωραίο στοίχημα είναι, ωραίο.
0: Έτσι, να πέφτει στοίχημα γουρουνοπούλα για το αποτέλεσμα των εκλογών.
1: Σωστά.
0: Θα πάμε καλά, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, μέχρι τις εκλογές. Στο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται, όλα καλά.
1: Όλα καλά. Στο ΣΥΡΙΖΑ θέλω να πω ότι υπάρχει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, η κυρία Ρένα Δούρου. Μια Τριανδρία. Τι, όχι, δεν είναι Τριανδρία. Μια τρόικα, θα πω εγώ. Συλλογική ηγεσία, κακώς το είπα. Τριανδρία, γιατί είναι η κυρία Δούρου ως επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Παπάς ως γραμματέας και με ένα ρόλο ο κύριος Παύλος Πολάκης, που βεβαίως την Παρασκευή απέσυρε την υποψηφιότητά του. Με βαριές αιχμές ο κύριος Πολάκης για τον Αλέξη Τσίπρα. Ξεκάθαρες αιχμές.
0: Τι είπε.
1: Ότι θέλει να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο Παύλος Πολάκης.
1: Αυτό είπε.
0: Για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, για τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και έχουμε ακόμα ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, από τον πρώην πρόεδρό μας, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος αποφάσισε και είναι απόλυτο του δικαίωμα ότι δεν μπορώ πια με το ΣΥΡΙΖΑ, έχω διαλέξει μια άλλη πολιτική, λογική και τακτική, κάνω το rebranding μου και στείνω ένα καινούριο κόμμα και μηχανισμό. Εδώ κοιτάξτε τώρα. Δεν πάμε εμείς απέναντι στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας στείνει κάτι το οποίο προϋποθέτει ότι εδώ πρέπει να διαλυθούμε. Μην δουλευόμαστε. Να τα λέμε καθαρά. Εγώ δέχτηκα και δεν έπρεπε τότε να μην πάμε σε δεύτερο γύρο για να μην προχωρήσουμε σε διχασμό με το Φάμελο. Ο οποίος υπηρέτησε σχέδιο, ναι. Και το λέω ευθέως. Και με διαγράφει. Και καλά προσβλήθηκε. Τι λες και τι αποδείχθηκε μετά. Ότι υπηρετούσε σχέδιο. Σαφώς. Διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Απονεύρωση και απονέκρωσή του. Να φύγει τη μέλη και στελέχη να πάνε εκεί. Αυτό δεν γίνεται. Τι γίνεται.
0: Άρχισαν τα όργανα. Σηκώ απ' τη θέση σου.
1: Αρχίσαμε.
0: Γίνεται, ναι.
1: Ναι, γίνεται. Υπάρχει μια
0: συζήτηση. Υπάρχει μπιφ.
1: Πάντως, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάδα του κ. Τσίπρα δηλαδή, ολοκλήρωσε την οργανωτική σας ανασυγκρότηση με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος. Το νέο συλλογικό όργανο, να πούμε, διαθέτει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη. Καθήκοντα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής αναλαμβάνει ο κ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης και σήμερα το κόμμα παρουσιάζει σε συνέντευξη τύπου στην ΕΣΕΑ τις προτάσεις του για τον τομέα της παιδείας. Δεν το είχε κάνει και το ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα αυτό? Ναι, έχει κάνει.
0: Είχε παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Όχι, έτσι το είπα εγώ. Έτσι, παιδί μου, το είπα. Ναι.
0: Πάντως και ο Αλέξης Τσίπρας στη διαδικτυακή συζήτηση που είχε με πολίτες είπε ότι εμείς δεν κάνουμε παζάρια και δεν θέλουμε να αποκτήσουμε βουλευτές. Επανέλαβε δηλαδή για άλλη μια φορά αυτό το οποίο είχε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι κάποιος για να μετέχει στο νέο εγχείρημα δεν θα πρέπει να είναι βουλευτής. Έκανε και μία επίθεση προς τα αριστερά, λέγοντας ότι δεν κατανοώ τους τζάμπα μάγκες αριστερούς, οι οποίοι δεν θέλουν να αναλαμβάνουν ευθύνη κυβερνητική. Εμένα αυτό μου φάνηκε σαν επίθεση προς το Κομμουνιστικό Κόμμα. Έτσι μου ακούστηκε. Ενώ είπε ότι για να γίνουν όλα όσα θέλουμε να κάνουμε, πρέπει να σπάσουμε αυγά.
5: Σε λίγο θα έχουν πρόβλημα να επιβιώσουν οι πραγματικοί παραγωγοί και θα επιβιώνουν τα λαμόγια. Ένα θέμα είναι ότι πρέπει να σπάσουμε αυγά και να συγκρουστούμε με αυτές τις δομές. Με αυτές τις δομές του κομματικού κράτους, του πελατειακού κράτους, και να συγκρουστούμε με αυτές τις δομές της διαφθοράς.
0: Για να συγκρουστούμε λοιπόν με τις δομές της διαφθοράς, πρέπει να σπάσουμε αυγά, λέει λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας.
5: Σπάμε αυγά, αν δεν σπάσεις αυγά δεν τρως ομελέτα.
0: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο σε αυτό.
1: Ναι, σε αυτό βέβαια έχει δίκιο.
0: Έτσι είναι. Δηλαδή,
1: αν σπάς αυγά, πώς θα κάνεις ομελέτα.
0: Λογικό είναι, ναι.
6: Έχει έρθει αυτή η κυβέρνηση να κάνει πράξη αυτό το οποίο λέει και να τολμάει να σπάσει και κάποια αυγά.
0: Όπα, παιδιά, πολλά αυγά μαζεύονται, πολλά αυγά
1: μας
0: σπάνε εδώ πέρα.
1: Μα αρέσουν πολύ.
0: Δηλαδή, πόσες ομελέτες να κάνουμε.
7: Για να κάνουμε την Ελλάδα και πιο ισχυρή και πιο σύγχρονη. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις και να σπάσουμε αυγά.
0: Όλοι. Όλοι σπάνε, όλοι αυγοσπάστες.
1: Αυγοσπάστες, ακριβώς.
0: Όλοι, ρε παιδί μου, στην ομελέτα είναι, δηλαδή πραγματικά. Δε...
8: Εκλέχθηκα στη θέση στην οποία είμαι για τη βούλησή μου να σπάσω αυγά.
0: Και εκείνος. Και ο Στέφανος ο Κασελάκης θέλει να σπάσει αυγά. Τι να κάνουμε.
1: Σπάστε τα, τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, παιδιά, σπάστε. Εδώ είμαστε εμείς να τα φάμε.
9: Όποιος δεν έχει αποφασιστικότητα είναι για επιτόπου σημειωτών.
0: Σωστό.
9: Δεν είναι για άλματα στο μέλλον.
0: Όχι.
9: Εμείς λοιπόν αποδείξαμε ότι αν χρειαστεί για να κάνουμε το άλμα, σπάμε και αυγά.
0: Έτσι. Έτσι, μπράβο. Τα σπάμε τα αυγά. Παιδιά, τα σπάσαμε τα αυγά. Είμαστε μια χαρά.
10: Τελείωσες.
0: Ναι.
10: Ρούφα τα αυγά.
0: Το ρουφάω. Πάω διαφημιστικό.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, Διονύση. Αν σπάσουν, λέει, τόσα αυγά, κόμμα δεν κάνεις, ομελέτα κάνεις. Ήρου φιχτό σαν τη Βασιλιάδου. Έχει ένα δίκιο τώρα ο Διονύσης. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Κώστα. Ο Ανδρουλάκης, λέει, δεν μοιάζει λίγο με το Μέση. Του φέρνει του Μέση.
1: Του
0: Ανδρουλάκης. Δεν το έχω προσέξει, φίλε.
1: Εγώ.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο. Είδατε, λέει, που πήγαν οι τιμές του αυγού. Σταματήσατε κιόλας, λέει, να τις μιλέτε. Α, η Αμαλία είναι αυτό. Πρέπει να την επιπλήξουμε. Γιατί είσαι δικό ρόλο. Δεν ξέρω. Λέει ο Γιώργος εδώ.
1: Θα σας πω αύριο.
0: Αντί να σπάσουν, λέει, τα αυγά, δεν μας τα δίνουν εμάς. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα. Και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη, δυστυχώς με αυτά που συμβαίνουν, λέει, στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολύ λυπηρά η αιώνια αριστερά, αλλά τράβηξε πολλά ο Αλέξης από το κόμμα. Η άποψη της Αναστασίας. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Νικόλα. Νικόλα, όπως άκουσες, δεν είναι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας που σπάει αυγά, όλοι σπάνε αυγά, διαχρονικά. Ο Γιώργος, για διορθώστε με, λέει, κάνω λάθος. Ο Πολάκης δεν έλεγε στη Δούρου να αποσύρει την υποψήφιά της.
1: Ναι,
0: τελικά αποσύρθηκε εκείνος.
1: Ναι.
0: Αποσύρθηκε γιατί μάλλον είδε ότι.
1: Ότι οι ισορροπίες είναι υπέρ της κυρίας, οι σχετισμοί υπέρ της κυρίας Ρένας Δούρου. Γι' αυτό αποσύρθηκε.
0: Η κυρία Δούρου, η οποία είπε ότι σε σχέση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να υπάρξει συμπόρευση, αλλά όχι ταύτιση.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είπε η κυρία
1: Δούρου. Και κατέβηκαν κανονικά στις εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Αυτό και ο κύριος Νίκος Παπάς.
0: Ακριβώς. Επειδή είναι και επικεφαλής πλέον της κοινοβουλευτικής ομάδας, κυρία Δούρου, για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε για αυτό το θέμα.
2: Έχουμε κοινή ιδεολογία με την Ελλάς? Όχι. Εμείς εκπροσωπούμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, και ας το ξεχάσαμε για πολύ καιρό, την καθαρή ανώθευτη αριστερά του δημοκρατικού σοσιαλισμού που έχει δομηθεί με τον τρόπο που αρμόζει σε ένα αριστερό κόμμα. Συμφωνούμε σε όλα? Όχι. Έχουμε κοινά σημεία κυβερνητικού προγράμματος? Αναμένομεν. Παρόλο που τα πρώτα με τα κότερα, τις σκάφες και τα μερίσματα μας δημιουργούν μια πολιτική αμηχανία. Μπορούμε να ταυτιστούμε? Όχι, απαντάω. Μπορούμε να συμπορευτούμε? Εδώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να απαντήσουμε ναι. Διότι όπως μπορούμε να συμπορευτούμε με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, ας μην ξεχνούμε ότι έχουμε μονομέτωπο κατά της δεξιάς.
0: Τέσσερα όχι και ένα ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό μέτρησα εγώ.
1: Ωραία,
0: είναι η καθαρή, ανώθευτη αριστερά.
1: Αριστερά. Αυτό λέει η κυρία Ρένα Δούρου.
0: Τώρα, σήμερα που είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 20, έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα τρίμερο στη Μονεβασιά. Ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. selectarentacar.com για περισσότερες πληροφορίες, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στην κλήρωση σήμερα σας περιμένει και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, εκεί όπου θα βρείτε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες gotsopoulos.gr. Και βέβαια, στην κλήρωση σήμερα σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets. Από 28 και 70 για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 και 70 για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι και 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδεύστε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Για να κάνετε την κράτησή σας, seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το ωραίο δευτεριάτικο GR θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Πάμε σιγά σιγά για προσγείωση. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης.
0: Σήμερα είναι το Προφητηλία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή. Δεν θα μπορούσε να κλείσει διαφορετικά η εκπομπή. Για να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Λατό FM στους 103,3.
13: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
14: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
15: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 410 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
16: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
18: Τις αρχές να τίθενται σε αυξημένη ετοιμότητα. Κλιματιζόμενες αίθουσες λειτουργούν στο Δήμο Αθηναίων για τις ευπαθείς ομάδες. Τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη ή την αναβάθμιση του ΆΚΑ επιθεώρησε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι παρεμβάσεις ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια ευρώ και υπογράμμισε πως στόχος είναι να αποτελέσει όχι μόνο έναν χώρο άθλησης, αλλά αναψυχής και πρασίνου. Σήμερα απολογείται ο τέταρτος κατά σειρά συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τραγωδία στο Ρεόκαστρο. 30χρονος οδηγός αυτοκινήτου απανθρακώθηκε όταν το όχημα του έπιασε φωτιά έπειτα από πρόσκρουση σε κολόνα.
0: χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο αναδείχθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2010. Στον τελικό νίκησε με 1-0 στην παράταση την Αργεντινή. Πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης αναδείχθηκε ο αρχηγός της Ισπανίας Ρόδρι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά έθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: θα τα ακούσουμε όλοι τώρα, δηλαδή αυτό. Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου, να ξέρει. Είμαι με του Ισπανού.
1: Καλά κάνει. Καλή τύχη και αυτό. Μπράβο. Ναι. Και συγχαρητήρια και μπράβο. Σα
0: ευχαριστώ. Με την Αργεντινή μαζί, κλάψτε μαζί με την Αργεντινή.
1: Εντάξει.
0: 1-0. Καλημέρα.
1: Μια χαρά και στην Ισπανία και μπράβο τη και εξαιρετική απόδοση και εξαιρετική.
0: Και δεκαπλάσιε τελικέ.
1: Και εξαιρετικό παιχνίδι και ήταν κυρίαρχη όλο το γήπεδο.
0: Και έπρεπε να περάσουν 110 λεπτά για να φτάσει η Αργεντινή να κάνει μια ευκαιρία.
1: Ναι, εντάξει, συμφωνούμε. Δεν διαφωνεί κανεί. Αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Μπράβο στην Ισπανία, μπράβο και στην Άγκυρα, γιατί από ό,τι ξέρω η Μαδρίτη με την Άγκυρα έχουν μια για σειρά δρόμο.
0: Μου κάνε μάτ τώρα.
1: Μια χαρά να είναι καλά. Όχι, φαντάζομαι πρόσεξε. Ότι γιορτάσαν και στην Άγκυρα.
0: Πρόσεξε, άλλο τα αθλητικά, άλλο τα πολιτικά. Συμφωνώ σε αυτό που λες.
1: Γιατί ο Τραμπ δεν έφευγε από τη σκηνή. Άλλο τα αθλητικά, άλλο τα πολιτικά. Αλλά ο Τραμπ το κοντέψαν οι Ισπανοί, θέλαν να σηκώσουν το τρόπαιο οι Χριστιανοί.
0: Ήσαν το σκούσε αυτό βασικά.
1: Και δεν έφευγε. Τον τραβάγαν τέσσερι για να φύγει.
0: Αυτό θέλει να το σκούσε.
1: Δεν έφευγε. Και να σου θυμίσω ότι έχει πει ο Τραμπ για την Ισπανία, έτσι.
0: Έχει πει, ναι. Μου την είχε πάρα πολύ ωραία. Σε παραδέχομαι γιατί αυτό το κομμάτι με την Άγκυρα όντω και εμένα με ενοχλεί. Αλλά επαναλαμβάνω άλλο το.
1: Καλά, ήταν εξαιρετική ομάδα. Είναι άλλο ο αθλητισμός, αλλά το ποδόσφαιρο Τραμπ δεν
0: πολιτική.
1: Έφευγε.
0: Ο Τραμπ δεν έφευγε γιατί εντάξει.
1: Και αυτό πολιτική δεν είναι.
0: Μπορεί να έχει μένος με, το...
1: αλλά?
0: Με τον Σάντσες.
1: Αλλά του αρέσει το
0: κύπελο. Του αρέσει το χρυσό.
1: Είναι. Και εμένα μου αρέσει το χρυσό.
0: Είναι χρυσό. Αυτό ο χρυσός ο πρόεδρος υπάρχει.
1: Δεν
0: είναι,
1: δεν
0: είναι.
1: Περιμέναν οι άνθρωποι σε μια μηχανή από ό,τι είδα για να πάρουν το ρημάδι το τρόπαιο.
0: Δεν του έχει ξανασυμβεί αυτό.
1: Σου λέει θα φύγει, δεν μπορεί. Πάει και ο Ινφαντίνος διακριτικά όπως το διακρίνει και αυτό.
0: Λέει πρόεδρε, φτάνει, έλα.
1: Έλα και
0: φύγε τώρα.
1: Κάνει μια μικρή πυροετήτσα.
0: Και επιστρέφει.
1: Επιστρέφει. Μήπως να φύγω και μετά λέει γιατί να φύγω τώρα. Τώρα θα φύγω. Με τέτοια τηλεθέαση.
0: Αυτό
1: και ξαναγυρνάει
0: είναι.
1: Πάλι πίσω. Σωστά βέρθηκε.
0: Δεν πέρασε.
1: Να πούμε βέβαια για την ιστορία. Η τηλεθέαση έφτασε περίπου στο 78% σε τέταρτο. Και μεσοσταθμικά ήταν περίπου 70%, 69,9.
0: Εντάξει, κοίταξε.
1: Όλοι βλέπαμε ότι διάλεκτες.
0: Είχε παίξει ρόλο και ο μικρός τελικός, ο οποίος ανάμεσα στην Αγγλία και στη Γαλλία κέρδισε η Αγγλία βεβαίως με τα πολλά γκολ. Και σκέφτηκε ο κόσμος, λέει: α, άμα ήταν έτσι ο μικρός, φαντάζομαι θα γίνει στο μεγάλο τελικό. Βέβαια δεν είχε καμία σχέση. Ένα γκολ μπήκε. Ήταν λίγο έτσι. Η μία ομάδα έκανε
1: ευκαιρίες. Καλά, ήταν. Κατά κράτος ήταν οι Ισπανοί, βρε παιδάκι μου.
0: Κρατάτε, παιδιά. Μην πες στο φρούριο.
1: Κατά κράτος. Και να πούμε ότι επειδή, όπως λες εσύ, άλλο πολιτική, άλλο ποδόσφαιρο, άλλο αθλητισμό, όταν μπήκε ο Εφαντίνο με τον Τραμπ μέσα, εγώ άκουσα κάτι από δοκιμασίες.
0: Ήταν μαζικότατες από δοκιμασίες.
1: Γι' αυτό λέω. Ναι. Άρα δεν είναι και πολύ άλλο.
0: Κοίταξε, ωραία. Το δέχομαι γι' αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Το δέχομαι. Απλώς.
1: Η Ισπανία ήταν εξαιρετική.
0: Ως ρομαντικός. Εστιάζω στην εκεχηρία όταν έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες σύρις τους αγώνες, Ολυμπιακούς αγώνες. Έτυχαν κάτω τα όπλα, τις ασπίδες δηλαδή, τα δόρια και τα ξύφη. Και μπαίνανε μέσα και συνήθως αγωνίζονταν. Αυτό πρέπει να ισχύει στον αθλητισμό, γιατί ισχύει βέβαια.
1: Δεν ισχύει.
0: Γιατί εδώ περιπλέκονται όλα έτσι όπως περιπλέκονται.
1: Εντάξει, η Ισπανία, το ξαναλέω, ήταν όχι εντυπωσιακή, πάνω από εντυπωσιακή. Mm. Πάρα πολύ. Ήταν πολύ συγκινητική στιγμή που έσπασε ο Μέση στην παραλαβή των μεταλλίων. Αποθεώθηκε, λύγησε σε κλάματα. Τον αγκάλιασε ο Γιαμάλ και αυτή η πολύ ωραία στιγμή. Πάρα
0: επίλογος.
1: Πολύ ωραία.
0: Για το Μέση του Μουντιάλ, προφανώς δεν προλαβαίνει άλλο. Μάλλον, υποθέτω.
1: Πώς θα προλάβει, τι γίνεται.
0: Στα 43 μπορεί. Λοιπόν, ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής και μια περίοδος όπου φαίνεται ότι δίνει τη σκυτάλη σε έναν άλλον. Δεν έχει γίνει βέβαια ακόμα Μέση, ούτε Κριστιάνο Ρονάλντο. Αναφέρομαι στο Λαμάν.
1: Είναι κρούλης όμως, ρε παιδί μου. Ναι. Και το Γιαμαλάκι βέβαια.
0: Ναι.
1: Μαζί με τον Γιαμάλ και τον Γιαμαλάκι του.
0: Ο Γιαμάλ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να γίνει Μέση στα επόμενα χρόνια. Ή
1: καλά, ήταν εξαιρετικός. Και οι κινήσεις του και όπως έπαιζε χθες.
0: Ή μπορεί να γίνει Γιαμάλ και να είναι διαφορετικός και από το Μέση και από τον Κριστιάνο Ρονάλντο και να είναι και ανώτερος. Εμείς το ευχόμαστε.
1: Ναι, και ο Ρόδρυ όμως που αναδείχθηκε.
0: Τους έμαθε όλοι, Ρόδρυ, Πέδρυ, τους έμαθε αυτούς εκεί κατευθείαν.
1: Τι να κάνω, αυτή η δουλειά μου. Να μαθαίνω. Θέλω να τα ξέρω όλα.
0: 12, 13 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχετε. Κουράγιο εκεί στους δρόμους. Τη υπομονή. Yeah. Ήρθα και εγώ από έναν τέτοιο, να ξέρει. Πήγα όλη την απόσταση με εξαιρετική ταχύτητα. Και μπήκα τώρα στην Αττική Οδό. Όταν μπήκα στην Αττική Οδό, έφαγα 35 με 40 λεπτά.
1: Από πού μέχρι?
0: Από το ύψος του Ζεφυρίου.
1: 6.
0: Μέχρι το ύψος της Κίμης. Μέχρι Κηφισίας, όχι, μέχρι Κηφισίας.
1: 11. Ναι. 6, 11. 5 έξω δηλαδή.
0: Ναι. Και έχει ταλαιπωρία και αναμονή. Δεν ξέρω αν έχει ακόμα. Θα μας τα πει λίγο ο Παναγιώτης Κολάνης.
1: Έχει φύγει λίγο κόσμο, έκανε κάτι.
0: Δύο πράγματα. Εκτός ημερήσια διάταξη, κυρία Μπιζόβλη.
1: Παρακαλώ, κύριε Παγάνη. Ένα. Συγχαρητήρια και μπράβο σας που κερδίσατε. Και μπράβο σας.
0: Εγώ.
1: Όχι, αλλά λέω.
0: Α, εντάξει, κοίταξε. Την Ισπανία τη βλέπω. Ως φιλάθλος.
1: Καλά, αυτή ήταν εξαιρετική. Πρέπει. Δεν λέμε αυτό τώρα. Δεν κρίνουμε την απόδοση της ποδοσφαιρικά. Ήταν εξαιρετική. Μέλε. Ήταν ανώτερη. Είχε κυριαρχία στο γήπεδο. Είχε τις προσπάθειες. Οι άλλοι για να κάνουν προσπάθεια σηκωθήκαμε 10 φορές να κάνουμε το σταυρό μας.
0: Δύο πράγματα. Το πρώτο. Δεν είμαστε εμείς από αυτούς που έχουν αμελήσει ή θα αμελήσουν οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον να αποδίδουν φόρο τιμής στους 104 νεκρούς της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι. Αυτό η θλιβερή επέτειος, τραγική επέτειος ήταν χθες, το 19, σήμερα έχουμε 20, αλλά δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει τους ανθρώπους αυτούς που έφυγαν, τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν, τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί στο μάτι χωρίς καμία ενημέρωση. Τους ηλικιωμένους προσπάθησαν να σώσουν τα εγγόνια τους, τα ζευγάρια τα οποία έχασαν τη ζωή τους, τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν ή τους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους.
1: Όλους τους νέους, τα παιδιά, τον άλλον που πήγε να πάρει καφέ, μπήκε μες στο μάτι για να πάρει καφέ, δεν έχει καμία σχέση με το μάτι και δεν ξαναβγήκε ποτέ. Όλο τον κόσμο.
0: Όλο τον κόσμο.
1: Θέλω να σου πω ότι και δεν πρέπει και δεν θέλουμε να ξεχάσουμε. Όχι. Για ποιο λόγο να ξεχάσουμε.
0: Τραγικές στιγμές ενός κράτους με τα πολύ σοβαρά προβλήματα, με τις πολύ σοβαρές παθογένειες, κάποιες από τις οποίες τις κουβαλάει ακόμα μέχρι σήμερα. Αυτό μόνο θέλω να υπογραμμίσω.
1: Όσοι το ζήσαμε αυτό, σε όποια πόστο και αν είμαστε, το ζήσαμε λεπτό-λεπτό. Δηλαδή το ότι η φωτιά είναι στο Νεβουτσά, μην ανησυχείτε, και μέχρι που φτάσαμε να έχουμε τους καμένους.
0: Ακριβώς. Και το άλλο βεβαίως, επίσης δεν πρόκειται να σταματήσουμε, ούτε να μνημονεύουμε, ούτε να θυμόμαστε, ούτε να ξεχνάμε τι συνέβη στις 20 Ιουλίου του 1974, όταν η Τουρκία εισέβαλε στο νησί, επικαλούμενη προσχηματικά το άρθρο 4 της Συνθήκης Εγγυήσεων. Ξεκίνησαν κατευθείαν την επίθεση, βεβαίως και δώσει αφορμή το πραξικόπημα της Χούντας. Σε τρεις μέρες είχαν καταλάβει το 3% από το βόρειο κομμάτι του νησιού. Αυτή είναι η επιχείρηση γνωστή με την επωνυμία Ατίλας 1. Δηλαδή εκεί στην Κερίνια είχαν εστιάσει την προσπάθειά τους και τις επιχειρήσεις τους. 23 Ιουλίου κηρύχθηκε και χειρία. Και εκεί προσπάθησαν οι δικτάτορες της Αθήνας να κάνουν διαπραγμάτευση με τους Τούρκους με τη γνωστή συνέχεια και τον Ατίλα 2. Ναι. Δεν ξεχνάμε.
1: Όχι, έτσι. Και ούτε αυτοί, γιατί επανήλθαν πριν από λίγες ημέρες και είπαν ότι εμείς είμαστε εδώ, οι Τούρκοι. Ναι. Και όταν χρειαστεί, θα προσφέρουμε σταθερότητα και ασφάλεια στους Τουρκοκύπριους. Ναι. Τα ίδια. Τώρα, πριν λίγες μέρες. Δεν είναι παλιά που το κάνανε. Ναι. Δεν το ξεχνάμε. Τώρα, πριν λίγες ημέρες. Η τουρκική προεδρία, αν θυμάμαι καλά.
0: Όπως το κάναν τότε. Γι' αυτό και εγώ θέλω να τους πω, αν θέλουν να παρέχουν ασφάλεια, να τους θυμίσω ότι η ασφάλεια έδωσαν εκείνη τη στιγμή σε ένα σκληρό πόλεμο. Πόλεμο χωρίς στήριξη αεροπορική ή ναυτική, χωρίς πολλές εφεδρίες, ο Σωτήρης ο Σταυριανάκος, ο Γεώργιος Παπαμελετίου, ο Παύλος ο Κουρούπης, ο Στυλιανός Καλπουτζής, ο Ανδρέας Φωτιάδης και άλλοι πολλοί.
1: Ναι. Και σημασία έχει να το καταλάβει και η Ευρώπη κάποια στιγμή και να μην υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά στην εισβολή, γιατί είναι εισβολή σε κράτους της Ευρώπης, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Είναι το μοναδικό που είναι εισβολή κανονική. Λοιπόν, έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο για να δούμε αυτά που είπες για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κάπως περιορισμένη κατάσταση από νωρίς, αλλά κάτι γίνεται από κυκλοφορία.
1: Το πας ωραία. Κάπως, αλλά κάτι.
0: Τι, για κάπως περιορισμένοι. Λιώσαμε εκεί πέρα στην Αττική Οδό, ρε Συμπολιανές. Ακούγαμε κιόλας που ήσουν στον Ιωσήφ και στην Αμαλία.
2: Αττική Οδό είχε.
0: Περάσαμε ωραία εκεί πέρα. Εκεί είπες μισή ώρα με 35 λεπτά μέσα.
1: Να μην πάμε από Αττική Οδό, να πάμε από το γύρο.
2: Όχι. Θα τα πω. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κεφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Με τεμποδίου διεξάγεται την κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Πυκνή είναι η ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Μάρνη στην Ομόνια. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά σε Μοσχάτο και Φάληρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στη Μικρά Ασία, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και αρκετές καθυστερήσεις, όπως είπαμε, στην Αττική Οδό, 25-30 λεπτών από Περιφερειακή Εγάλεο μέχρι Κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον Κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον Κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Έχει ακόμα, αλλά λίγο καλύτερα λες σε σχέση με νωρίτερα, έτσι αυτό λες.
2: Ναι. Καμία σχέση και με τις άλλες Δευτέρες, δηλαδή σήμερα να είναι πιο χαλαρά.
1: Άμα δεν είναι σήμερα που είναι 20, Παναγιώτη μου, τι θα γάμε, ήταν έτσι όπως τις προηγούμενες Δευτέρες, πάει. Είμαστε για πνίξιμο.

0: μπήκαμε πάνω κατά πάνω στην είδηση και δεν είπαμε ποιοι είμαστε, τίποτα. Πάνω κατά πάνω στην είδηση. Τέτοιο πράγμα, τόση αγάπη για την είδηση, βρεσί Γιώργο.
1: Τέτοιοι είμαστε.
0: Τέτοιοι είμαστε. Τίποτα δεν έχουμε. Ειδήσεις λέμε, τάχα μου. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες. Μαζί σας ο Γιώργος Παγάνης.
1: Βεβαίως, Δίτσα Μπιζόγλη εδώ μαζί σας.
0: Κατερίνα Βουτσά στη ρυθμίση του ήχου. Στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Ειρήνη Κούρτη. Δελτία ειδήσεων και τίτλοι ο Θόδωρης Αξελός. Τα κλειδιά της εκπομπής, βεβαίως, η Δήμητρα Πανανού.

0: να πούμε ότι είμαστε εν μέσω, ή μάλλον την πρώτη μέρα του καύσωνα. Θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Μετά αλλάζει αρκετά το πράγμα. Δηλαδή θα έχουν και βροχές. Νομίζω κεντρικά και βόρεια θα έχει και οι βροχές, δηλαδή αυτό που λέμε μπουρνάκια. Θα έχει 41-42 βαθμούς. Είναι ο πρώτος καύσωνας. Πέρσι είχαμε αυτούς τους πολυήμερους. Ήταν κάτι δεκαήμεροι, δεκαπενθήμεροι.
1: Και είχαν ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα.
0: Βεβαίως, έχει απόλυτο δίκιο.
1: Εδώ τώρα έχουμε ένα καύσωνα που ξεκίνησε χθες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Οριακά.
1: Λένε ότι θα είναι καύσωνας 100 ωρών. Σωστά λέει η Ρίτσα ότι αυτό θα καταλήξει σε θερμοκρασίες φυσιολογικές για την εποχή και ίσως λίγο πιο κάτω από το φυσιολογικό.
0: Και λίγο πιο κάτω, ναι, ναι.
1: Για να πάρουμε και μια ανάσα δηλαδή. Επομένως, κουράγιο. Σας τα πάνε εδώ και ο Ιωσήφ με την Αμάλια. Σας
0: δίνω την ευκαιρία. Δεν είναι και πολλές μέρες. Δεν είναι. Απλά σου λέω ότι σε σχέση με πέρσι είναι αργά ο πρώτος καύσωνας και πολύ μικρότερης διάρκειας σε σχέση με πέρσι.
1: Μάλιστα. Υπομονή, θα περάσει. Αυτός είναι ένας καύσωνας ο οποίος θα περάσει. Εκείνος που δεν θα περάσει με τίποτα, είναι πολιτικός καύσωνας και γίνεται ο κακός χαμός. Και έχω την εντύπωση ότι ξέρεις πότε θα σταματήσουν ένα.
0: Για πες, το 15
1: Αύγουστο. Εκεί, δηλαδή, υποθέτω.
0: Της Παναγίας μεγάλη χάρη.
1: Από 8 μέχρι 15-16 εκεί θα σταματήσουν. Καλά, θα έχουμε και σήμερα και θα ρωτήσουμε, εμείς θα βάλουμε θέματα. Θα έχουμε συζήτηση και με τον Νίκο Ρωμανό, τον Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας Πρωθυπουργού, και τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, και την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Να ξεκινήσω από την τελευταία ένα ερώτημα που έχω. Ερώτημα θέλω να θέσω. Άμα θες απαντάς ή κάνει, δεν ξέρω. Ρε εσύ, σκεφτόμουν.
0: Τι.
1: Σωστό. Βλέποντας αυτά που συμβαίνουν στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια κυβέρνηση 4 χρόνια, 4,5, όπου προσπάθησε να εντοπίσει πολύ μεγάλες δυσκολίες. Δεν το συζητάμε. Ήταν και το. Από πάνω ήταν οι πιστωτές, ήταν οι τρόγκανο. Και γενικά βγαίνει και λέει, ρε παιδί μου, ότι η κυβέρνησή του κατά τον ίδιο ήταν μια εξαιρετική κυβέρνηση. Αυτό λέει.
0: Έτσι. Ναι, αυτό λέει. Με τα λάθη της.
1: Με τα λάθη της, αλλά ήταν μια εξαιρετική κυβέρνηση.
0: Ναι, αυτό, αλλά αυτό είναι παραδέχεται το... λάθη, ότι έγιναν πράγματα, δεν έπρεπε να έχουν γίνει άλλα. Το έχει πει,
1: ναι, περιγράφει και στο βιβλίο του. Ναι, και στο βιβλίο του. Ναι, ναι. Όντως. Πώς γίνεται να είσαι περήφανος για την κυβέρνησή σου, αλλά μην είσαι περήφανος για τους στενούς συνεργάτες.
0: Γίνεται, πώς γίνεται.
1: Δηλαδή, όλοι μάλλον η συντριπτική πλειοψηφία των συνεργατών του, τη κυβέρνηση εκείνη, δεν είναι μέσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Μπορεί
1: και
0: να πούνε.
1: Επίσης αυτοί που φεύγουν και παρκάρουν με τις έδρες τους στα έδρανα των ανεξαρτήτων, δεν έχουν, από ό,τι καταλαβαίνω, από αυτά διαβάζω, αυτά μαθαίνω, δεν έχουν κάνει κάποια συμφωνία. Περιμένουν να δουν αν θα τους φωνάξει.
0: Πρόσεξε. Ναι. Από τη στιγμή που είναι στα έδρανα, δεν πρόκειται να φωνάξει κανέναν. Τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά.
1: Ναι, αυτά
0: έχουμε
1: μπράβο,
0: πει
1: ναι,
0: ότι πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτή όποιο θέλει για να πάει. Δεύτερον, αυτό που θα έρθει σου έχει πει ότι δεν υπάρχει την πρώτη σειρά. Θα έρθει και θα μπει κι εσύ μέσα σε αυτό. Όταν θα έρθει η ώρα. Τρίτον, αυτό που παρουσιάζει είναι, ας το πούμε, μια νέα εικόνα. Και μετά θα έρθουν και οι άλλοι. Δεν είναι απαραίτητο ότι δεν θα συμπορευτούν μαζί του. Αλλά θέλουν τον χρόνο τους, δηλαδή με τους ίδιους. Θα πάει κατευθείαν.
1: Σε ζήτησα. Πώς γίνεται και το ένα να ισχύει και το άλλο. Είμαι περήφανος για την κυβέρνησή μου, αλλά δεν θέλω κανένα από αυτούς.
0: Μα δεν είπε ότι δεν τους θέλει. Θα παραιτηθούν και θα πάνε.
1: Σε μέρε, Ρίτσα, τώρα.
0: Εντάξει, θες να τους βάλει και πρώτους δίπλα του.
1: Τι να λέει, να τους βάλει στον εξώστη, αν θυμάσαι.
0: Ο εξώστης στο Παλάς, θα το ξαναπώ. Είναι τα πιο ακριβά εισιτήρια. Ο εξώστης στο Παλάς, αν είναι άλλος εξώστης, ο κάθε εξώστης είναι διαφορετικός. Ο εξώστης στο Παλάς, για όσους έχουν δει παραστάσεις, είναι τα πιο ακριβά εισιτήρια.
1: Έχω καθίσει κι εγώ εκεί πριν από χρόνια.
0: Δεν είναι ακριβά εισιτήρια.
1: Ακριβά ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν μου λες, ισχύει, ακούω και ότι έρχεται και μια ανεξαρτητοποίηση η οποία θα συζητηθεί.
0: Έρχονται κι άλλες, ναι, ότι δεν έχουν τελειώσει εννοείς. Ναι, νομίζω ότι δεν έχουν τελειώσει.
1: Ότι έρχεται μια συγκεκριμένα.
0: Δεν έχουν τελειώσει. Τώρα θέλουμε λίγο.
1: Μέχρι προχθές ήταν επικεφαλής.
0: Ναι. Έρχεται. Στο δρόμο είναι, στο αλλά δρόμο, ναι. Ακόμα ξέρεις, δεν το έχει. Πρέπει μέχρι να το ανακοινώσει.
1: Όχι, Παναγία.
0: Μέχρι στιγμής είναι 10 οι βουλευτές. Επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας, κυρία Δούρου. Εντάξει.
1: Τι έχουμε, έχουμε τρόικα, έχουμε, εκεί.
0: Ναι, ένα είδος τρόικας. Αυτή η συλλογική ηγεσία. Ένα είδος συλλογικής ηγεσίας.
1: Τώρα για να είμαι απολύτως αναλυτικός, εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω. Η συγκολητική ουσία. Όλων εκεί των δυνάμεων της κεντροαριστερά, από το κέντρο κεντροαριστερά προς αριστερά, ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανές. Από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας σταμάτησε να υπάρχει ως ηγέτης το 2023 το καλοκαίρι, εκεί είχαμε πάρα πολλές διασπάσεις. Νωρίτερα κάποιοι είχαν απομακρυνθεί με τον Αλέξη Τσίπρα επικεφαλής στον ΣΥΡΙΖΑ από την Διευθυντική Συμμαχία. Είχαν βάλει, αν θες, και ιδεολογικές διαφορές. Ή είχαν πιάσει το μνημόνιο και λέγανε εμείς θα αντιδρούσαμε εντελώς διαφορετικά στο δημοψήφισμα. Οκ. Okay. Αλλά φεύγοντας ο Τσίπρας από την επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, δες τι έγινε. Φύγανε, κάνανε τη Νέα Αριστερά. Φύγανε κάποιοι άλλοι μετά, ήταν αυτόνομοι, δεν ξέρω εγώ τι. Μετά φύγανε, έφυγε ο Κασελάκης με τους δικούς του, τους διώξανε. Ο Κασελάκης λέει: μας διώξανε. Οι άλλοι λένε: φύγατε, δεν έχετε καμία σχέση.
0: Εντάξει, υπάρχουν διεργασίες.
1: Και τώρα, ας πούμε, έφυγαν και οι τελευταίοι και μείναν 7. Πόσοι μείναν, 8 πόσοι έχουν μείνει.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ, 10.
1: Ναι, θέλω να πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς απολούσε τη συγκολητική ουσία.
0: Πάντα έτσι για, είναι. Για την, ένα χρόνο αυτό που συνήθως είναι αυτό που
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν είναι και πολύ τιμητικό για τους υπόλοιπους, ξέρεις αυτό.
0: Έχει χρόνο ακόμα, έχει. Θα δούμε πώς θα πάει τώρα. Θα δούμε. Δεν είναι. Τουλάχιστον έχει πάρει μια απόφαση ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, αν θα του βγει η απόφαση, δεν έχει σημασία. Αλλά πήρε μια απόφαση, προχωράει παρακάτω.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Κάνει το επόμενο βήμα, δεν ξέρουμε θα του
1: βγει. Το πρόβλημα ποιο είναι, ρε ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα, που νομίζω ότι αντιλαμβάνονται ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν η συγκολητική ουσία, αλλά δεν έχουν καμία διάθεση να συνεργαστούν μεταξύ του. Είναι αυτό, ρε ΣΥ.
0: Με ποιον να συνεργαστούμε.
1: Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ελάτε να συνεργαστούμε.
0: Δύο χρόνια το λέει.
1: Η Νέα Αριστερά, η Νέα Αριστερά λέει να το δούμε, μήπως να το συζητήσουμε με τον Βαρουφάκη. Ο Βαρουφάκης λέει, ελάτε και θα δούμε, μήπως αν μπούμε στο κοινοβούλιο, ελάτε και εσείς που διαφωνείτε μαζί μας και μετά να εξαρτοποιηθείτε. Τι είναι αυτά, ρε.
0: Προσοχή, προσοχή.
1: Τι.
0: Αυτό δεν έγινε τώρα. Έγινε πριν δύο χρόνια. Πριν δύο χρόνια ναι. Αυτό το μέλος το είπε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα πια είναι και παλιακό να το πω.
1: Ωραία, εντάξει, αλλά δεν ισχύει, συγγνώμη.
0: Ισχύει. Αλλά δύο χρόνια λέει, παιδιά, πάμε να συμπορευτούμε. Πολύ πριν πάει και πει ότι πρέπει να στηρίξουμε τον Αλέξη.
1: Τους βλέπεις να έχουν διάθεση να συμπορευτούν.
0: Όχι, όχι, καθόλου. Το αντίθετο, έχεις δίκιο απόλυτο. Αυτό σου λέω. Απλά λέω ότι δεν έγινε τώρα
1: εντάξει,
0: αυτό.
1: Εντάξει, εντάξει, συγγνώμη.
0: Με αυτή την έννοια.
1: Συγγνώμη, okay.
0: Ότι αυτή έχει ζητήσει ο Φάμελος από την πρώτη μέρα της εκλογής του να συμπορευτούμε, να πάμε μαζί, να συζητήσουμε, να δούμε πώς θα πάει. Όταν αυτό είδε ότι δεν πάει, μετά ήρθε η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε αυτό πήγε. Πήγε, δεν πήγε.
1: Δεν ξέρω, να σου πω.
0: Τώρα έχει περάσει την επόμενη μέρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και στη μεθ' επόμενη μέρα
1: υπάρχει επόμενη μέρα, μακάρι να υπάρχει. Για τους ανθρώπους εκεί
0: που αλλά τουλάχιστον πήραν μια απόφαση, βρε Γιώργο. Δεν πήραν μια απόφαση. Καλή χρυσή. Θα αποδειχτεί και από τα πράγματα. Αλλά πήραν μια απόφαση τουλάχιστον.
1: Ωραία. Οκ. Okay.

0: Ένα πράγμα που θα ρωτήσουμε μετά που θα έρθει ο κύριος Ζωμανός, θα το ρωτήσουμε πολλά. Είναι και η ακρίβεια. Διότι αυτή η συμφωνία για τα 10 λεπτά και τα 5
1: τώρα
0: λεπτά.
1: Τώρα πήγε περίπου αναγκαστικά.
0: Ναι. Στα καύσιμα, χαιρετίσματα.
1: Ντένι, έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο κόβεται. Στο λέω για να το ξαναστείλει. Έχει στείλει ένα μήνυμα που απευθύνεται σε εσένα ο Ντένι.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε να γράφει κάτι, κόπη και δεν ξέρω τι. Και να πούμε και στο Real Blogger και σε όσους έχετε στείλει καλημέρα. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
0: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
9: Το σπίτι μας.
8: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
9: Έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
8: Τηλέμις Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
9: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμις Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
10: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
11: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
12: Να γράφεις να τηλεφωνείς.
13: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
14: Πολύ αυξημένη στην Κηφισία, από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό, στην Αθηνά Ναπολεόνα, σε Γάλλιο και στην Αττική Οδό από Ανολιώσια ως Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία.

0: ξέχασα να σου πω ότι στην Ισπανία έγινε ο κακός χαμός φυσικά με την κατάκτηση. Αντίθετα, στον Πάνος Άρης έγιναν σοβαρά επεισόδια.
1: Για, το θέλαμε οπωσδήποτε για αυτή.
0: Το θέλαμε.
1: Ναι. Θέλω,
0: εδώ θέλω πληθυντικούς. Εδώ μου αρέσουν οι πληθυντικοί της ευγενίας.
1: Έπρεπε να μπει ο Τραμπ στη μέση και να πει είναι φίλος μου ο πρόεδρος.
0: Έτοιμος
1: θα το πάρει η Αργεντινή.
0: Έτοιμος ήταν να μπει και μέσα.
1: Ναι.
0: Απλά δεν είναι τόσο ευλίγιστος.
1: Και να έλεγε μετά Εφαντίνο, είχε τους λόγους του πρόεδρος. Δεν πειράζει, αυτό το Μουντιάλ καταγράφεται μια αλλαγή ενός κανόνα που δεν είναι σημαντική.
0: Που και τι έγινε. Αφού το μωρέ. Τι έγινε.
1: Είπε ότι έχουμε Κατερίνα Μπουτσά στη ρύθμιση των ήχων.
0: Είπα.
1: Ειρήνη Κούρτη στο 2-1-200-8-200 το πες.
0: Ξαναπες το όμως εσύ.
1: Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Για όλους εσάς το πες.
0: Το είπα, αλλά εσύ λέγε το εσύ. Λέγε τον, θέλω να το ακούω.
1: Γι' αυτό έρχομαι.
0: Και να βάζει πληθυντικό στο θέμα του ποδοσφαίρου.
1: Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού στο τηλέφωνο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς που την αποδεχτήκατε, θα ξεκινήσει η κυρία Μπιζόγλη.
0: Ναι, νομίζω να ξεκινήσουμε σήμερα από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ποια θέματα θα τηθούν επιτάπητος, κύριε Ρωμανέ, τι είναι αυτό που θα συζητήσετε?
1: Εκλογές.
2: Κοιτάξτε, προφανώς, καταρχάς, η κοινοβουλευτική ομάδα είναι ένα όργανο το οποίο σε τακτά διαστήματα συνεδριάζει και έχει πάντα αξία και να υπάρχει έτσι μια κοινή περπατησιά με τους βουλευτές και να ακούμε τους βουλευτές, πρωθυπουργός και όλοι μας. Από εκεί και πέρα, προφανώς, η προετοιμασία της ΔΕΘ θα είναι μέσα στην ατζέντα. Είναι το επόμενο μεγάλο γεγονός που έχουμε μπροστά μας και νομίζω ότι θα έχουμε και πολλά να συζητήσουμε μετά τη ΔΕΘ με βάση τα όσα θα ανακοινωθούν εκεί, σε μια πορεία που έχουμε χαράξει τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι θα ενταθεί με όσα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, στήριξη της κοινωνίας, στήριξη των συμπολιτών μας, στήριξη των επιχειρήσεων, των συνταξιούχων κτλ.
0: Μετά τη ΔΕΘ, εκεί στις 27 Σεπτεμβρίου ή και την επόμενη εβδομάδα να κανονίσουμε κάτι ή να το έχουμε ελεύθερο?
2: Να κανονίσετε όποτε θέλετε, οι εκλογές θα γίνουν το 27.
0: Μην πάει χαμένο,
2: οπότε,
0: δηλαδή, γι' αυτό το λέω. Ναι.
2: Το 27 μπορείτε να κανονίζετε ό,τι θέλετε και να λέτε ό,τι θέλετε και να συζητάμε ό,τι θέλετε.
1: Είστε σίγουρος όμως, και ακούω και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος με μια σιγουριά λέει άνοιξε το 27, όταν θα κλείσει τετραετία. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Πόσο σίγουροι μπορεί να είστε από τη στιγμή που έχουμε μια εκεχηρία, ένα μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στους Ιρανούς και τους Αμερικανούς, το οποίο στην πράξη ακυρώνεται και ξαναγυρνάμε εκεί που βρισκόμασταν πριν το μνημόνιο. Και ξαναπάει η ακρίβεια και χτυπάει εκεί που ήταν πριν το μνημόνιο. Και πάμε να βρούμε, πώς το λένε, πρατήρια καυσίμων με κάτω από 2 ευρώ και βρίσκουμε οριακά σήμερα. Υποθέτω ότι από αύριο θα μπορούμε. Θέλω να πω την ακρίβεια. Ως φθορά για την κυβέρνηση την έχετε υπολογίσει σε αυτή τη σκέψη?
2: Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχει το ζήτημα της ακρίβειας, προφανώς υπάρχει όλη αυτή η διεθνής αβεβαιότητα που περιγράφεται, που εντείνει το πραγματικό αυτό πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι ειδικά σε συνθήκες και σε στιγμές διεθνούς αβεβαιότητας προέχει και υπογραμμίζεται ακόμα περισσότερο η ανάγκη μιας σταθερής κυβέρνησης που έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται κρίσεις και έχει αποδείξει ότι μπορεί να προστατεύει την κοινωνία από αυτές τις κρίσεις. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το τελευταίο που θα μπορεί να σκεφτεί κανείς, ειδικά σε τέτοιες στιγμές, είναι οι εκλογές. Από εκεί πέρα όμως ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι όταν λέει κάτι το εννοεί, ότι είναι θεσμικός, ότι πιστεύει στους σταθερούς εκλογικούς κύκλους, γιατί συνδέονται με τη σταθερότητα, άρα συνδέονται και με την ανάπτυξη της οικονομίας που έχουμε καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια. Και νομίζω ότι όλα αυτά και έχουν αποτυπωθεί όλο το προηγούμενο διάστημα τα τελευταία 7 χρόνια και θα αποτυπωθούν τους επόμενους μήνες και θα επιβεβαιωθούν με το να γίνουν οι εκλογές το 27.
0: Να ζητήσουμε ένα σχόλιο για την μαύρη επέτειο των 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
2: Νομίζω ότι είναι μια υπόμνηση του ότι οφείλουμε να μην ξεχνάμε, οφείλουμε να επαγρυπνούμε, οφείλουμε να είμαστε πιστοί στην εθνική μας γραμμή όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Και για να το συνδέσω με τα ελληνοτουρκικά, το γεγονός ότι είμαστε στην ισχυρότερη θέση που υπήρξαμε ποτέ σε αυτό το πεδίο, προφανώς αποτιμάται στα θετικά και προφανώς είναι ένα κεκτημένο στο οποίο επάνω πρέπει να χτίσουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να πιάσουμε και τα υπόλοιπα θέματα, γιατί έχουμε λοιπόν εδώ τώρα τη συζήτηση που γίνεται και έχουμε στην ουσία ένα καινούριο

0: έτσι τουλάχιστον καταγράφεται δημοσκοπικά, ένα καινούριο πόλο απέναντί σας, ο οποίος σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με ένα παλιό αντίπαλο όμως. Ο οποίος παλιός αντίπαλος έρχεται και μπαίνει σε μια διαδικασία να συμπληρώσει αυτό που λέει το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη. Ποιο είναι αυτό, για να το κλείσω και να σας δώσω τον τίτλο να απαντήσετε. Ότι ενώ μπορείτε, ενώ υπάρχουν πολιτικές, ενώ υπάρχουν εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλετε να μας απαλλάξετε από την ακρίβεια, διότι η κυβέρνηση, διότι η Νέα Δημοκρατία έχει εκλεκτικές συγγένειες με κάποιους επιχειρηματίες, με τα τραστ, με τα καρτέλ, και επομένως, ενώ έχετε τη δυνατότητα, δεν το κάνετε. Απάντηση σε αυτό.
1: Ξεκινάω με τη σειρά που τα θέσατε. Καταρχάς, δεν υπάρχει καινούριος πόλος. Είναι ο πιο παλιός πόλος του πολιτικού συστήματος. Ο κύριος Τσίπρας είναι πολιτικός αρχηγός από το 2008. Εντάξει, δεν ήταν πόλος τότε, αλλά εν πάση περιπτώσει η παρουσία του ως αρχηγού κόμματος στο πολιτικό σύστημα είναι από το 2008, με ένα διάλειμμα ενός 1,5 έτους. Είναι ο ίδιος πόλος που αντιμετωπίσαμε το 23 με τα ίδια πρόσωπα επί της ουσίας με τον κύριο Τσίπρα. Προφανώς έχει αλλάξει όνομα, προφανώς προσπαθεί να κάνει rebranding, αλλά δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι παραπάνω. Και επιτρέψτε μου να πω ότι ακόμα και τα ποσοστά που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις είναι μέχρι στιγμής τα ίδια ή και χαμηλότερα από τις δεύτερες εκλογές του 23, που ήταν τα χειρότερα ποσοστά που έχει πάρει ποτέ ο κύριος Τσίπρας στις 5-6 φορές που έχει χάσει από εμάς. Όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ εν συνεχεία. Άρα λοιπόν, εγώ δεν βλέπω κάποιο καινούριο πόλο. Βλέπω τον ίδιο πόλο, βλέπω τις ίδιες συνταγές που ακούμε από το 8, το 12, το 15, το 19. Βλέπω τα ίδια αφηγήματα, βλέπω το ίδιο υποτιθέμενο ηθικό πλεονέκτημα. Βλέπω ακριβώς τα ίδια που ακούγαμε πριν τα μνημόνια, που ακούγαμε μέσα στα μνημόνια, που μας έφτασαν ένα βήμα πριν την έξοδο από το ευρώ και που συνεχίσαμε μετά να ακούμε αιμονικά όσο ήταν αντιπολίτευση το 19-23.
2: Το ηθικό πλεονέκτημα είναι αυτό που λέγεται και στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, αν αναγνωρίζει κάποιος κάτι στον Αλέξη Τσίπρα, λέγεται το ηθικό πλεονέκτημα. Έτσι, και το λένε και τα στελέχη του.
1: Δεν ξέρω τι αναγνωρίζουν οι πολίτες πραγματικά. Ξέρω ότι προσπαθούν να χτίσουν ένα αφήγημα το οποίο, επαναλαμβάνω, ούτε αυτό είναι καινούριο. Το ακούγαμε πριν κυβερνήσουν, το ακούγαμε όσο κυβέρνησαν, το ακούγαμε μετά που ήταν αντιπολίτευση και κατάφεραν να χάσουν ποσοστά. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει να κερδίζει η κυβέρνηση και να χάνει αντιπολίτευση. Αυτό μόνο ο κ. Τσίπρας το έχει καταφέρει. Και μέσα σε όλα αυτά τα ρεκόρ θέλει να επιστρέψει και με μια rebranded version, έχοντας καταστρέψει πρώτα το κόμμα του, έχοντας διώξει τους πάντες από το κόμμα του, για να τους αγκαλιάσει στη συνέχεια με δεν ξέρω ποιο τρόπο. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά θα κριθούν από τους πολίτες. Τώρα όσον αφορά το ανέκδοτο.
2: Οι προτάσεις πάντως δεν είναι, κύριε Ρομπανέ, διαφορετικές αυτές που καταθέτει, ας πούμε, 24 ώρη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς χωρίς καμία επιβάρυνση για όλους εκτός από τους τουρίστες. Σήμερα καταθέτει τις προτάσεις για την παιδεία, καταργήση των πανελλαδικών και άλλα πράγματα.
0: Αύξηση στις αποδοχές των καθηγητών.
2: Ναι.
0: Επίσης.
2: Και των υγειονομικών.
0: Θα
1: πάρουμε ένα.
0: Εσείς μπορείτε, εγώ επαναλαμβάνω το ερώτημα. Όχι εσείς προσωπικά, η κυβέρνηση. Την οποία και εσείς στηρίζετε.
1: Θα πάω και εκεί, θα πάω.
0: Μπορείτε, αλλά δεν το κάνετε, γιατί έχετε εκλεκτικές συγγένειες και είναι και η ιδεολογία σας αυτή.
1: Λοιπόν, καταρχάς το ποιος έχει επιλεκτικές συγγένειες με ποιους, το ποιος παρέτεινε τις εκλογές κατά μία εβδομάδα για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα και να κάνει τη δωροδοκία από κακούργημα πλημέλημα, χωρίς να μας έχουν εξηγήσει ποτέ γιατί το κάνανε, γιατί αντέδρασαν πολύ έντονα όταν υπόθηκε ότι αυτό είναι σκάνδαλο και ετέθησαν ερωτήματα για χρηματισμό με βάση αυτή την κίνηση, αλλά δεν απάντησαν αφού γελάγανε με αυτά που ακούστηκαν και δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να τα απαντήσουν ή να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Δεν μας απάντησαν γιατί το έκαναν αυτό, που οι ίδιοι οι υπουργοί τους κατηγορούσαν ότι είναι απαράδεκτο. Θυμίζω, που είναι οι ίδιοι υπουργοί που μιλούσαν για παρεπουργία δικαιοσύνης επί των ημερών τους. Που είναι στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο με άλλους καταδικασμένους 13-0 στο δικό δικαστήριο υπουργούς, που επίσης είναι μοναδικό για κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, ίσως με εξαίρεση το ΠΑΣΟΚ που εν συνεχεία καταδικάστηκαν υπουργοί εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά, αφενός αυτός που πρέπει να τα απαντήσει είναι ο κύριος Τσίπρας και αφετέρου γιατί αναφέρθηκα σε ίδιες συνταγές, γιατί είναι ακριβώς η λογική του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Το να τάζω στους πάντες τα πάντα, το να θέλω μέχρι τις εκλογές περίπου 2 ΑΕΠ για να υπάρχει κοστολόγηση και να δικαιολογήσω από πού έρχεται η κοστολόγηση για όσα προτείνω, που προφανώς δεν υπάρχει καμία σοβαρή κοστολόγηση, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι αυτό που μας έριξε στα βράχια, είναι αυτό που έκανε τον κόσμο τότε να ψηφίζει η ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα δηλαδή, και να λέει και το 1 στα 10 να κάνει θα είμαστε καλύτερα, και τελικά να αποδεικνύεται στην πράξη ότι έκανε, όχι απλά δεν έκανε ούτε 1 στα 10, αλλά έκανε τα ακριβώς αντίθετα. Έβαλε 36 νέους φόρους, όταν εμείς έχουμε μειώσει 83, έχουμε προχωρήσει σε 83 μειώσεις φόρων. Άρα λοιπόν όλα αυτά, επειδή η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και η πολιτική κρίνεται στην πράξη και όχι στα ωραία λόγια, ειδικά όταν αυτά τα ωραία λόγια εντός οικών, καθόλου ωραία και καταστροφικά, αλλά εν πάση περιπτώσει έβηχα, επαναλαμβάνονται μέσα στις δεκαετίες με τον ίδιο τρόπο, χωρίς καμία αλλαγή, χωρίς καμία κοστολόγηση, χωρίς καμία σοβαρότητα, και φτάνει στο ακραίο σημείο του θράσους ο κύριος Τσίπρας να μιλάει χθες για τους φόρους στα νησιά μας, για το ΦΠΑ στα νησιά μας, που είναι αυτός ο οποίος το αύξησε.
0: Ναι.
1: Και τώρα έρχεται
0: ναι,
1: ναι. να μας πει να το μειώσουμε, που είμαστε κυβέρνηση που στα περισσότερα εξ αυτών επίσης τον μείωσε. Κόντρα στην πολιτική Τσίπρα.
0: Όπου σας λένε βέβαια από την αντιπολίτευση.
1: Μέσα σε 83 μειώσεις φόρων είναι και αυτό.
0: Και για αυτό το μέτρο αρχικά η κυβέρνηση πρέπει να το εφαρμόσει.
1: Θυμάστε, για να το συνδέσω και με τις επιλεκτικές συγγένειες, με τους ισχυρούς. Θυμάστε ποιος είναι ο μόνος φόρος που μείωσε ο Τσίπρας, ο οποίος άξω 36 φόρους σε όλη τη μεσαία τάξη? Στα καζίνο. Και μιλάει για επιλεκτικές συγγένειες στους ισχυρούς. Αυτός που ο μόνος φόρος που αύξησε, ο μόνος φόρος που μείωσε, συγγνώμη, ήταν στα καζίνο. Αυτός που έκανε το κακούργημα από, την δωροδοκία από κακούργημα πλημέλημα. Αυτός που έχει καταδικασμένους υπουργούς. Αυτός που έχει υποθέσεις Πετσίτη, υποθέσεις Αρτεμίου.
2: Καλά, και η κυβέρνηση έχει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι δεν είναι, κύριε Ρωμανέ?
1: Θα πάω και εκεί. Μεταξύ των υπουργών του καταγγελίες με επιστολές. Θυμίζω Κοντζιά,
0: Καμένο. Εν τω μεταξύ με το Πασόκ δεν ασχολείστε καθόλου. Στο Τσίπρα απαντάτε τώρα.
1: Απαντάω
0: στο Τσίπρα
1: γιατί εσείς μου ζητήσατε.
0: Ναι, ναι, αλλά είπα και το Πασόκ έρχεται από πίσω και το
1: λοιπόν, άρα πάω και στο Πασόκ. Το Πασόκ και μετά περνάω και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να μην αφήσω τίποτα να πάρει. Το Πασόκ, αυτό το οποίο νομίζω ότι έχει κάνει λάθος, αλλά δεν μου πέφτει λόγος γιατί δεν μπαίνω στα εσωτερικά τους, είναι ότι από εκεί που προσπαθούσε να χτίσει ένα διακριτό στίγμα σοβαρότητας, αυτό που πάει να κάνει είναι να γίνει ουρά του Τσίπρα, παλαιότερα της Κωνσταντοπούλου και του Βελόπουλου με τα Τέμπη κτλ. Και εκεί έρχεται και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που επί της ουσίας έχουμε ένα Πασόκ που ξανά αντιγράφει τις χειρότερες πρακτικές όλων αυτών, Τσίπρα, Βελόπουλου, Κωνσταντοπούλου, που ουσιαστικά τι έχουν κάνει? Την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, τη λάσπη, την κατάργηση του τεκμηρίου της αθωότητας, την προσπάθεια να πολιτικοποιούν κάθε υπόθεση η οποία πάει στη δικαιοσύνη και να πηγαίνουν από κουβά σε κουβά, στα Τέμπη, όλα αυτά τα fake news που ακούγαμε για την ξυλολιάδα, τα οποία είχαν βγάλει και τον κόσμο στους δρόμους σε μεγάλο βαθμό, τα οποία τελικά διαψεύστηκαν και δεν έχουμε ακούσει μία συγγνώμη. Δεν έχουμε ακούσει μία συγγνώμη για το κόμμα Τσίπρα τότε, τον ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, για την νεκρή Μαρία. Δεν έχουμε ακούσει μία συγγνώμη για βουλευτές οι οποίοι στοχοποιήθηκαν, οι οποίοι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια, οι οποίοι παρουσιάστηκαν ως εγκληματική οργάνωση, για τους οποίους ζητεί το να παραιτηθεί ακόμα και η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, και τελικά ο ένας μετά τον άλλον αθωώνονται. Και όλα αυτά προφανώς επειδή ακριβώς δεν υπάρχει καμία αντιπρόταση, καμία σοβαρή αντιπρόταση στα πραγματικά προβλήματα, και το μόνο από το οποίο μπορεί να θεωρούν ότι κερδίζουν πόντους, και μπορεί και να κερδίζουν, γιατί προφανώς η πρώτη εντύπωση μένει όταν ο πολίτης βλέπει 11 ονόματα στα μανταλάκια με τίτλο από πάνω εγκληματική οργάνωση, αυτό του μένει. Το αν μετά ήδη έχουν αθωωθεί 7 και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, έχουν αρχιθετηθεί, άρα αθωωθεί.
2: Καλά, και τέσσερις πολύ δεν είναι και Ρωμανοί, και ένας δεν είναι.
1: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους άλλους. Αλλά
2: δούμε,
1: με
2: αλλά...
1: το τεκμήριο της αθωότητας, γιατί ακούγαμε για πλειοψηφίες υποδίκων. Οι υπόδικοι στη Βουλή ήταν, αν δεν κάνω λάθος, πέριξ των 90, και η πλειονότητα εξ αυτών από την αντιπολίτευση.
2: Ναι, αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν το έστειλε, κύριε Ρωμανέ. Δεν του ήρθε μόνο ένα πρωί και ξυπνήσανε και λέγανε για κυβέρνηση υποδίκων.
1: Σωστά, και κρίνεται και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την οποία την έχουμε στηρίξει. Τη στηρίξαμε ψηφίζοντας το συγκεκριμένο νόμο για την δημιουργία της. Τη στηρίξαμε με ενίσχυση των δυνάμεών της και ούτω καθεξής, και προφανώς τη στηρίζουμε. Άρα λοιπόν οφείλει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όταν γνωρίζει ότι οτιδήποτε λέει ή κάνει έχει αυτό το πολιτικό αποτύπωμα που προανέφερα, να είναι προσεκτική, και πολύ περισσότερο όταν υπήρχε μια έκθεση τη Χεροπούλου, η οποία λίγες μέρες μετά κατέριπτε τα περισσότερα από τα επιχειρήματα τα οποία οδήγησαν στην άρση ασυλιών βουλευτών.
2: Μάλιστα, να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο κύριος Νίκος Ρωμανός, ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Σας ευχαριστούμε
0: καλημέρα
2: πολύ.
0: Σας.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά.
3: Real FM. Έλα! είσαι?
4: Στο Ηλίς Άθενς, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
11: Το τάγκο?
10: Θα σας ειδοποιήσουμε.
11: Περίμενε, περίμενε!
12: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
10: Φτιάξε βαλίτσες!
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
16: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις, εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην πλατεία νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την πρωτέρια. Μπείτε στα social της πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. Να σας πω επίσης για εσάς που λατρεύετε την πλοήγηση στο μαγικό κόσμο του διαδικτύου και πολύ καλά κάνετε. Υπάρχει ένας νέος κόσμος που σας περιμένει. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Μια εξαιρετική εφαρμογή, πολύ χρηστική, πάρα πολύ εύκολη. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνη εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, μια εξαιρετική εφαρμογή. Τη βρίσκεται αναζητώντας τη ως real.gr, έτσι.
0: Λοιπόν, να δούμε και το διαγωνισμό μας. 7 τυχεροί. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής σε δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις από 30-40%. Πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Σαν πάρεις καθημερινά από Ραφίνα, με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, στις 8:20, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες, με τα ταχύπουλα της C-Jets. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς άνδρο, τίνο, Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα...
2: Η ώρα είναι 11.
0: Λατό FM στους 103,3.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
5: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
6: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Τι ακούς είναι Λατό FM.
8: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Τριήμερο κύμα καύσων απλείται από σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρχές και στον Δήμο Αθηναίων λειτουργούν κλιματιζόμενες αίθουσες για τις ευπαθείς ομάδες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τον στόχο να μετατραπεί το ΆΚΑ σε έναν σύγχρονο χώρο αθλητισμού, πρασίνου και αναψυχής επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στα έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας πως όσο η οικονομία αποδίδει, τόσο θα επιστρέφεται στην κοινωνία το πλεόνασμα της ανάπτυξης. Νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για ένατη συνεχόμενη νύχτα. Οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν με επιθέσεις κατά αμερικανικών αεροπορικών βάσεων στην Ιορδανία και σε κέντρο διοίκησης στη Συρία. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο, φτάνοντας στα 90 δολάρια το βαρέλι. Το Κυπριακό παραμένει ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε ο τέταρτος κατά σειρά συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στις επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027 σε τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού. Η προθεσμία λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου.
10: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Το γκολ ανήκει στα 47 εκατομμύρια των Ισπανών, όχι μόνο σε μένα, δήλωσε ο Φεράν Τόρες που πέτυχε το νικητήριο τέρμα της Φούρια Ρόχα επί της Αργεντινής στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 11, δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να σου πω, βγήκε νωρίτερα στο Open ο κ. Βασίλης Κόκαλης. Μας τα είχε πει ο Λικουρέτης βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι παρέδωσε την έδρα του.
1: Μας το είχε πει, θυμάσαι, έλεγε ότι θα την παραδώσω, ήταν θέμα ημερών. Ναι.
0: Και τώρα στην ΕΡΤ λέει ότι δεν έχω κάνει κράτηση στο κόμμα του Άλεξ Τσίπρα.
1: Αυτά που λέει ο Άλεξ Τσίπρας. Τι πράγμα και αυτό, είδες, πώς το είπα.
0: Πολύ ωραία. Και επίσης υπάρχουν και μερικά ωραία μηνύματα εδώ που λένε ότι δεν έπρεπε να βγάλουμε τον Νίκο Ρουμανό.
1: Εντάξει.
0: Και εγώ σου έχω πει, αλλά δεν ακούς.
1: Τι να μου
0: πεις. Να στέλνουμε ερωτηματολόγιο εδώ στους φίλους που γράφουν. Ποιον θέλουν να βγάζουμε.
1: Εντάξει, μπορείτε. Δεν μπορούν να έχουν άποψη οι ακροατές μας.
0: Ναι, παιδί μου, εννοείται. Προφανώς, εννοείται.
1: Έχουν άποψη. Καλημέρα στον Λεωνάρδο, καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίζελτοφ. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ποιος άλλος είναι, στον Μάρκο, καλημέρα.
0: Στο Real Blocker επίσης καλημέρα.
1: Έχει στείλει και 2-3 ο Real Blocker. Φίλε μου, Real.
0: Και να μην σφάζεται τραγουδάρα, λέει. Αυτό προφανώς δεν αφορά την Πιζόγλια, αφορά εμένα. Εντάξει, το γνωρίζουμε.
1: Όπως θυμάσαι και ο Νίκος το ίδιο έκανε. Ναι. Δεν έχουν αφήσει τραγούδι να ακούσουμε ρεφρέν, γιατί θέλουν να πέσουν όλοι πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ. Εκτός από μένα.
0: Τέτοια.
1: Θέλω να πάω πίσω κατά πίσω από το ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν, τι έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο, διότι κίνηση συνεχίζεται, κύριε Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Κάπως συνεχίζεται η κίνηση. Βασικά συνεχίζει η ταλαιπωρία των οδηγών στην Αττική Οδό, που το λέγαμε και την προηγούμενη ώρα. Εκεί σημειώνονται τώρα τα μεγαλύτερα προβλήματα. Έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου και 15 έως 20 λεπτών στην έξοδο για Λαμία. Όλα αυτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα.
2: Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλής της Σοφίας και Βασιλής της Αμαλίας. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας σε Ψυχικό και Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ρεύμα προς Πειραιά, λάθος μου, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Και στο κόκκινο είναι η Αλιπέδου, Κόνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Χωρίς προβλήματα διεξάγει την κυκλοφορία στον Κηφισό, αυτά είναι τα ευχάριστα.
0: Κοιμάσαι και ονειρεύεις και βλέπεις Ολυμπιακό, μου φαίνεται, γιατί μου λέει εδώ πέρα φίλος, είπε στο θρύλο ότι βλέπεις κίνηση, στο θρύλο.
2: Στο θρύλο είπα.
0: Σε πείρασα.
2: Πότε το είπα αυτό στον αέρα.
1: Εντάξει, σε κοιτάω κι εγώ με τρόμο, γιατί λέω τόσο πολύ χάθηκα πια. Και εγώ το ίδιο, χάθηκα μαζί σου, το ίδιο κι εγώ κοίταξα.

0: Να πούμε στο Γιώργο Δημητριάδη που μας έχει στείλει μήνυμα. Ναι. Στο Γιώργο Μη τελεία που είναι τόσο ευγενικός και τον ευχαριστούμε πολύ. Ανταποδίδουμε κατά καλά του γυρολόγια. Να σε καλά, Γιώργο μου. Τα καλύτερα και σε σένα και στην οικογένεια. Και στο Λεωνάρδο που έχει στείλει και εκείνος μήνυμα. Στην Αναστασία επίσης καλημέρες. Στο Real Blocker το είπαμε, το είπες εσύ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Στο Γιώργο, στο Hate Γιώργο.
1: Hate Γιώργο.
0: Mm-hmm. Στο Δημήτρη δεν έχει, έτσι είναι το μικρό του, καλημέρα και σε εκείνον.
1: Ναι. Ο φίλος ο Γιώργος ο Δημητριάδης που λες έχει και ένα παράπονο για μένα. Λέει να τονίσουμε ότι αυτό το 13-0 είναι πλημέλημα, όπως όταν είπαμε. Λέει το 13-0 που αφορά προφανώς τον Νίκο Παπά. Όπως λέει όταν είπανε από τη Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη εβδομάδα και να καταδικαστούν λέει, παιδιά, σιγά πλημέλημα είναι. Οπότε μην το λέτε έτσι, κύριε Ρωμανέα. Απευθύνεται στον Νίκο Ρωμανό που είχαμε νωρίτερα. Και τέλος ένα παράπονο, κύριε Παγάνη, δεν διαβάζει τα μηνύματά μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Δεν του είχαν επίτηδε, κύριε Δημητριάδη. Εδώ η Ρίτσα τα κοιτάει τα μηνύματα. Και εγώ τα κοιτάω, εγώ τα διαβάζω.
0: Όταν λειτουργεί το σύστημα, τα κοιτάω κι εγώ.
1: Όλα τα διαβάζουμε. Ναι. Απλά δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα.
0: Ναι, τα κοιτάμε. Επίτηδες, και στο Σπύρο Πι και σε κοινό καλημέρα. Σε όσου έχετε στείλει, στην Κατερίνα την Κάβουρα, την Κατερινούλα μα από την Πάτμο. Γεια σου, Κατερινάκη. Στο Λεωνάρδο που έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα στην Κατερίνα
0: μας. Μην ξεχνάτε έτσι ότι είμαστε και λίγο ξενυχτισμένοι από χτες. Δηλαδή μέχρι να τελειώσει ο αγώνας μας είχε και η ψυχή.
1: Εμείς σηκωθήκαμε νωρίς.
0: Και τη χάσαμε κιόλας την ψυχή μας.
1: Σηκωθήκαμε νωρίς γιατί ταξιδεύαμε εμείς.
0: Και εμείς νωρίς σηκωθήκαμε, κύριε Παγάνη. Λέμε όμως ότι μας πήρε η νύχτα και έγκυρες του καραβιού την πλώρη. Αυτό θέλω να πω. Μας πήρε το αγώνας μέχρι να φύγει ο Τραμπ από τη μέση του γηπέδου να σηκώθει να πανηγυρίσουν και οι Ισπανοί. Καταλαβαίνεις τι. Δεν. Ήθελε και το χρόνο του όλο αυτό.
1: Θέλει, ναι, ρε παιδί μου. Μουντιάλ ήταν, τελικός Μουντιάλ. Λοιπόν, τελείωσε το Μουντιάλ. Πάει, θα μας λείψει τώρα το Μουντιάλ.
0: Αλήθεια.
1: Σε 4 χρόνια πολύ.
0: Και τελικά ήταν επιτυχημένη η διοργάνωση, η οποία πρέπει να έφερε και πολλά λεφτά στα ταμεία. Πάρα πολλά.
1: Λεφτά έφερε. Ναι. Για το άλλο που λες τώρα δεν ξέρω, γιατί έτσι όπως την ανοίξαν τη φάση και την πήγαν σε 48 ομάδες, πώς την πήγανε. Νομίζω ότι είναι πολύ, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά το ήθελε ο κόσμος. Τι θέλω να πω. Άμα δεις τις μετρήσεις όλο τον κόσμο, θα δεις ότι οι αγώνες ήταν πολύ υψηλοί.
1: Ναι, ναι, Σιρίτσα, αλλά παίζαν τα πράσινα ακροτήρια με τα βλέπω τάμια όμως στην αρχή, καταλαβαίνω.
0: Α, ενοχλεί και το πράσινο ακροτήρι, Γιώργο.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μόνο η Ισπανία θέλουμε να φωνάζουμε.
1: Και τα βλέπω τάμια.
0: Μόνο την Ισπανία, το πράσινο ακροτήρι αποδείχθηκε η έκπληξη της οργάνωσης και ήταν εξαιρετική. Εξαιρετική ομάδα.
1: Το ξέρω. Ναι.
0: Εσύ περίμενες να ξεκινήσουμε να πούμε καλησπέρα.
1: Να
0: δώσουμε το τρόπαιο στην Ισπανία να το πούμε κι εμείς.
1: Οι ομάδες αυτές που έχουν πιθανότητα να το κατακτήσουν ή μπορούν να πάνε μέχρι ενό σημείο.
0: Οι ομάδες που θέλουν, είχαν πιθανότητα να το κατακτήσουν φύγανε και αρκετά νωρίς.
1: Ναι, έβλεπες το Κουρακάο, ξέρω
0: εγώ. Φύγανε, αγόρινα μου, φύγανε.
1: Τι?
0: Φύγανε νωρίς όμως οι ομάδες που
1: με το B52, αυτό είναι άλλο κοκτέιλ από παλιά εποχή.
0: Ναι. Ναι, πού το
1: θυμίζει. Και παίζανε, ξέρω εγώ, με την Γαλλία, με την Αγγλία. Καταλαβες.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Οι ομάδες φύγανε γρήγορα αυτές.
1: Και δεν είχε και μια Βόρεια Κορέα, ρε παιδί μου. Κάποια στιγμή που ήρθαν αυτοί το πήρανε και μόνοι τους. Πήγανε πίσω μετά στη χώρα τους και το πήρανε.
0: Κρίνεται επιτυχημένη από το αποτέλεσμα. Πολύ, με πολλές διαφημίσεις. Για μας κάπως στενάχωρη το αποτέλεσμα. Για μένα δηλαδή. Για σένα όχι. Μεγάλη χαρά, μεγάλη χαρά.
1: Τι να πω, ρε Σιντένης, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, αγόρι μου, έχεις δίκιο. Απλά συνηθίζω για να σε ενημερώσω, γιατί και με παρακολουθείς αρκετά με τα μηνύματα που στέλνεις και σε ευχαριστώ και μου κάνεις την τιμή. Πράγματα που δεν γνωρίζω δεν τα λέω. Καταλαβες. Πράγματα για τα οποία δεν έχω εικόνα δεν τα λέω. Άρα δεν μπορείς να κάνω αξιολογική κρίση εδώ σε αυτό που στέλνεις.
0: Και στην Ελένη που έχει στείλει από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Ελένη. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας που είναι στη γραμμή και μας περιμένει υπομονετικά και εκείνος. Είναι ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας ημέρα, κύριε
1: Χριστοδουλάκη. Καλημέρα σας, κύριε Χριστοδουλάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Να κάνω μια μικρή παρέμβαση που την ήθελα να την κάνω πριν, αλλά δεν την έκανα. Το πράσινο ακροτήρι είναι το μόνο που έφερε ισοπαλία με την Ισπανία που πήρε το Μουντιάλ.
0: Μιλήστε, κύριε Χριστοδουλάκη. Μιλήστε επιτέλους να μιλήσει ένας άνθρωπος που έχει βγάλει την ψυχή με την Ισπανία.
1: Αλλά, κύριε Χριστοδουλάκη, έλειπε η Ιταλία όμως. Καταλάβατε. Εμείς που είμαστε φίλοι της Ιταλίας, πονέσαμε λίγο με το πράσινο ακροτήρι. Και το Κουρακάο επίσης.
2: Και η Ελλάδα, έλειπε την επόμενη μα.
0: Και η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι έτσι. Αυτή η ομάδα που είναι τώρα θα μπορούσε να είναι στο Μουντιάλ. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη. Θα βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ σύντομα. Είχε πάει και πριν λίγες εβδομάδες πάλι.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Καταρχάς ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι και βουλευτής της Θεσσαλονίκης. Οπότε έτσι κι αλλιώς έχει μια ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή με την έννοια τη ευθύνη και τη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
0: Μήπως θέλει να δυναμώσει και την παρουσία του Πασόκ στη Βόρεια Ελλάδα, που δεν είναι, ας πούμε, στα δυνατά του χαρτιά, ας το πούμε έτσι.
2: Δεν θα το έλεγα απαραίτητα ότι δεν είναι στα δυνατά του χαρτιά η Βόρεια Ελλάδα. Αν έπρεπε να κάνω μια αντικειμενική αποτύπωση των στοιχείων βελτίωσης που θα έπρεπε να επικεντρώσουμε, είναι κυρίως τα αστικά κέντρα έναντι των πιο περιφερειακών περιοχών της χώρας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι στις πιο περιφερειακές περιοχές της χώρας, όπου είναι πιο προσωποκεντρική η πολιτική διεργασία, το πάσο είναι πολύ πιο ισχυρό. Τα αστικά κέντρα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα μπροστά μας.
1: Είναι η αντίστροφη εικόνα από τη Νέα Δημοκρατία αυτή, έτσι όπως καταγράφεται. Ισχυρή στα αστικά κέντρα.
2: Ναι, δεν έχει τα δικό. Το Πασόκ, επειδή εντάξει, εμείς τα παρακολουθούμε και πιο ενεργά, είχα και τη θεσμική ιδιότητα του γραμματέα του κόμματος για μια σημαντική θητεία. Οπότε έχουμε δει το εξής, ότι από όταν ξέσπασε η κρίση στη χώρα, δηλαδή από το 2009 και μετά, η διαδικασία τη διόρθωσής της, το Πασόκ πέφτει μια πολύ σοβαρή ζημιά όσον αφορά την εκλογική του και την κοινωνική του ευρύτερα επιρροή στα αστικά κέντρα, η οποία είναι πολύ δύσκολο να ξαναχτιστεί από την αρχή, γιατί μιλάμε για πολύ μαζικά ακροατήρια, τα οποία δεν είναι αντικείμενο μεμονωμένων δράσεων ή πρωτοβουλίων εξωστρέφειας.
1: Επομένως, ποιος είναι ο στόχος, κύριε Χρυστοδουλάκη? Γιατί δεν σας κρύβω ότι ακούμε από συντρόφους σας και πρώτοι με μία ψήφο, ξακολουθούν κάποιοι να λένε ότι είναι στόχος αυτό. Άλλοι συντρόφοι σας λένε να είμαστε δεύτεροι. Άλλοι συντρόφοι σας λένε να είμαστε, ξέρω εγώ, αξιοπρεπείς, αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνω. Το ποσοστό της αξιοπρεπίας ποιο είναι. Ποιος είναι ο στόχος που βάζει στο Πασόκ και από όταν γίνουν οι εκλογές? Ο Πρωθυπουργός λέει θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
2: Ωραία. Να σας πω και παρακαλώ ότι η στοχοδεσία δεν είναι αριθμητική ή αποτέλεσμα μιας δημοσκοπικής ανάλυσης. Η στοχοδεσία είναι πολιτική. Ο στόχος του Πασόκ είναι το μείγμα πολιτική που εμεί θεωρούμε ότι περιφεροποιεί σήμερα τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, να το αλλάξουμε. Αυτή μπορεί να είναι η δική μα υποκειμενική κρίση, αλλά αν θέλετε, αποτυπώνεται και ότι μια μεγάλη πλειοψηφία τη ελληνική κοινωνία σήμερα, α πούμε, ότι δεν πανηγυρίζει, για να το πω με τρόπο αυτό, σε μια σειρά από ζητήματα όπω η ακρίβεια, η καθημερινότητα, η ενέργεια, η στέγαση, το ρεύμα, το σούπερ μάρκετ, το κοινωνικό κράτο, η ευελιξία συνεργασία και πολλά άλλα, το αφήνω εδώ. Άρα αυτή η μαγιά τη ζητά να δει ένα άλλο μείγμα πολιτική που θα ξαναβάλει στο προσκήνιο αυτού που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Πώς εισφέρει στην πολιτική αλλαγή αυτή? Αν είσαι καλύτερος δεύτερος από την προηγούμενη φορά, δεν εισφέρει την αλλαγή αυτή. Γιατί δεν εφαρμόζεις τις ιδέες σου, δεν εφαρμόζεις την πολιτική σου. Άρα ο μόνος τρόπος για να εισφέρει την αλλαγή αυτή είναι να εφαρμόζεις την πολιτική σου πρόταση, άρα να βγεις πρώτος. Άρα η πολιτική στοχοθεσία είναι αυτή. Αν με ρωτάτε αν με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα του σήμερα, με το βαθμό της αξιοπιστίας που μπορεί να έχουν, όχι επειδή κάποιος μπορεί να παρεμβαίνει σε αυτά με όρους κακεντρέχειας ή κάποιος κακοπροαίρετος να ασκήσει μια κριτική, αλλά επειδή όντως αποτυπώνουν δυναμικά στοιχεία της κοινωνίας, βλέπουμε δυνάμεις που μέχρι πρώτη μας ήταν δεύτερες, τώρα είναι στο 17%, τώρα να είναι στο 4%. Βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ευελιξία στα αποτελέσματα. Αλλά αν με ρωτάτε αν είμαστε κοντά με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα στη στοχοθεσία μας, θα σας πω ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα μπροστά μας. Αν με ρωτάτε αν θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε το στόχο της νίκης στις εκλογές, εγώ νομίζω ότι παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια είναι ένας στόχος ο οποίος είναι ακόμα εφικτός και πρέπει να δώσουμε όλη τη μάχη για αυτό.
0: Διαβάζουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια από τη Χαριλάου Τρικούπη να επανενεργοποιηθούν τα 300.000 μέλη που ψήφισαν στις εσωκομματικές εκλογές του 2024, δηλαδή να έχουν πιο ενεργή συμμετοχή σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία.
2: Ναι, κοιτάξτε. Ο Πασόκ καταρχάς πριν από τρεις μήνες είχε τη συνεδριακή του διαδικασία.
0: Ναι.
2: Έτσι και αλλιώς η συνεδριακή διαδικασία είναι ένα σημείο επανεκκίνησης και επί των πολιτικών σου προταγμάτων και επί των οργανωτικών σου διαδικασιών. Μετά από αυτό ακολουθεί φυσικά και όλη η οργανωτική σου ανασυγκρότηση. Στο πλαίσιο αυτής, επειδή το Πασόκ έχει διαχρονικά τουλάχιστον από το 2017 μέχρι σήμερα διαμορφώσει τις συνθήκες πολύ μαζικών προεδρικών εκλογικών διαδικασιών, από 212.000 το 2017, 270 το 2021, 300.000 το 2024. Αλλά αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια μαγιά ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζεται στα όρια του δικού μας πολιτικού χώρου και μάλιστα με ένα στοιχείο μια σχετική τελεσιακότητα και όχι απλώς ενός πληροφόρου για να συμμετέχει στην κομματική διαδικασία. Άρα, όντως είναι ένα κρίσιμο σημείο αναφοράς. Απλά, αν επιτρέπετε, εγώ θα έλεγα ότι το κεντρικό στοιχείο της προτεραιοποίησης δεν θα έπρεπε να είναι μόνο το οργανωτικό, που πολύ σωστά υφίσταται και υπάρχει.
0: Αλλά
2: θα έπρεπε να είναι το πώς κάνεις ακόμα πιο εξωστρεφή την πολιτική σου πρόταση. Γιατί το Πασόκ, με αφετηρία κατά βάση την περασμένη ΔΕΘ, τον περασμένο Σεπτέμβριο, παρουσίασε το δικό μας πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας. Όχι μόνο τι δεν κάνει καλά η Νέα Δημοκρατία, αλλά πώς εμείς θεωρούμε και θέλουμε να κυβερνήσουμε διαφορετικά τον τόπο. Και ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες, κάθε φορά, κάθε εβδομάδα σχεδόν, βάζουμε στο δημόσιο διάλογο συγκεκριμένα σημεία ατζέντα που αφορούν τη δική μας πρόταση για τη στεγαστική πολιτική. Πώς ρίχνουμε τα ενίκια. Δική μας πρόταση για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, που είναι ρύθμιση ζήτημα το ιδιωτικό χρέος, τη ρύθμιση του ρόλου των τραπεζών. Πολύ πρόσφατα το κομμάτι που αφορά τους συνταξιούχους και την περασμένη Πέμπτη, μια ολοκληρωμένη πρόταση που αφορά την εκπαίδευση και την παιδεία στη χώρα μας συνολικά.
0: Παρεπιπτόντως, μια και αναφερθήκατε σε αυτή τη συνέντευξη για την παιδεία, σήμερα η Ελλάς παρουσιάζει και εκείνη τη δική της πρόταση για την παιδεία, επειδή ακολουθεί η ίδια λογική που είδαμε και στα εισιτήρια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πολύ σύντομα, η μία πρόταση διαδέχεται την άλλη.
2: Ναι, συνήθως βέβαια προηγείται το Πασόκ, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Απλά να βάλω να κάνω την επισήμανση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που αναφέρατε έχει κυβερνήσει πολύ πρόσφατα και έχει κρυθεί για τις επιλογές του στην παιδεία, στην υγεία, στην εργασία, στην οικονομία, στην επιχειρηματικότητα και σε πάρα πολλά άλλα. Ευτυχώς ή δυστυχώς το Πασόκ έχει να ασκήσει πολιτική και μάλιστα σε μη μνημονιακά χρόνια, περίπου ή ακριβώς 22 χρόνια. Έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να παρουσιάσουμε στον κόσμο ο οποίος έχει πραγματικά ανάγκη.
1: Καλά, είχατε συμμετοχή στην κυβέρνηση,
0: ναι,
1: Σαμαρά,
0: ναι, προφανώς.
2: Είπα συγκεκριμένα, ίσως δεν ακούστηκε να το ξαναπώ. Ειδικά σε μη μνημονιακά χρόνια, 22 χρόνια. Δηλαδή, όταν λέμε μη μνημονιακά, εννοώ με την ελευθερία των δικών μας επιλογών, όχι μόνο οικονομικών και δημοσιονομικών, αλλά και ευρύτερων. Αυτό λοιπόν γιατί το λέω. Γιατί εμείς θέλουμε και επιδιώκουμε να παρουσιάσουμε στον κόσμο ότι μπορούμε να ξεφύγουμε από τον πύχη των χαμηλών προσδοκιών. Το που μπαίνει σαν δίλημα στην ΕΟΤΡΕ, παιδί μου, το στήσιμα είναι μην διασταλευτεί η υποτιθέμενη σταθερότητα στη χώρα, δηλαδή πολύ απλά να μην πάμε χειρότερα. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι μόνο το στήσιμα να μην πάμε χειρότερα. Δεν απειλεί κανείς τη σταθερότητα στη χώρα. Εμείς θέλουμε να πάμε καλύτερα όμως. Και ο κόσμος μπορεί να ζήσει καλύτερα. Και το ΠΑΣΟΚ, πέραν του ελέγχου, που είναι ευθύνη μας να τον ασκούμε κοινοβουλευτικά και κοινωνικά στην κυβέρνηση, εμείς παρουσιάζουμε και τη δική μας οπτική για τη νέα κυβερνητική πολιτική και όλα. Για πιθανώς θα ήθελα να σας προλάβω ή εσάς ή αυτούς που ασκούν την κριτική σε εμάς. Και όλα αυτά με απόλυτα πιστολογημένο και υπεύθυνο τρόπο, γιατί εμείς ξέρουμε να εφαρμόζουμε πολιτική και όχι απλώς να την ανακοινώνουμε.
0: Κύριε Χρυστοτουλάκη, θα θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο και για τη σημερινή μαύρη επέτειο των 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
2: Ναι, κοιτάξτε. Το στοιχείο της εθνικής ανεξαρτησίας που είχε μπει ως πρόταγμα από την 3η Σεπτέμβριο του 1974. Συνδυόταν κατά μείζωνα τρόπο με ό,τι είχε να κάνει με τις εξωτερικές παρεμβάσεις στα εγχώρια της Ελλάδας, που δυστυχώς μία από τις πολύ κρίσιμες επιπτώσεις ήταν το πραξικόπημα στην Κύπρο και τελικά η εισβολή του Ατήλα που έχουμε τη θλιβερή επέτειο σήμερα. Είναι μια ανοιχτή πληγή για το έθνος, είναι μια ανοιχτή πληγή για τη χώρα, μια ανοιχτή πληγή για την Ελλάδα και για την Κύπρο και μια ανοιχτή πληγή για την Ευρώπη. Γιατί δυστυχώς πολλές φορές βλέπουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά τη υπερευαισθησία και ορθή υπερευαισθησία, για παράδειγμα, σε θέματα εισβολή όπω στην Ουκρανία, με ορθό τρόπο, όπω διατυπώθηκε τα περασμένα χρόνια, ξεχνώντα ότι υπάρχει ακόμα μία διχοτομημένη πρωτεύουσα και μία διχοτομημένη χώρα εντό ευρωπαϊκών εθνών και κρατών, που είναι η Λευκοσία και η Κύπρο. Όλα τα ζητήματα αυτά πρέπει να ξαναμπούν στο προσκήνιο, προφανώ με εθνικά υπερβατικό τρόπο, και εμεί πάντα εισφέρουμε στην προσπάθεια αυτή.
1: Ένα ερώτημα πολιτικό. Επειδή αναφερθήκατε σε μια πλειοψηφία, όπως καταγράφεται δημοσκοπικά, η οποία είναι απέναντι στην κυβέρνηση και στον κόσμο που ενδεχομένως ακόμα τη στηρίζει, στους ψηφοφόρους της, δηλαδή όσους έχουν απομείνει της κυβέρνησης. Βλέπετε να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με τις υπόλοιπες δυνάμεις, τις αντιπολιτευτικές, σε ένα ενδεχόμενο μετεκλογικό για το σχηματισμό κυβέρνησης, ή να υπάρχει συνεργασία προγραμματική στο κοινοβούλιο? Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει διάθεση από κανέναν να συνεργαστεί. Σας έχετε άλλη εικόνα?
2: Ωραία. Κύριε Παγανέ, δύο διαφορετικά πράγματα κατά τη δική μου οπτική τουλάχιστον. Οι προγραμματικές συνεννοήσεις, ακόμα και συνεργασίες στο κοινοβούλιο, είναι παραπάνω από θεμητές και συμβαίνουν ήδη. Σε μια σειρά από ζητήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι πολύ καλό και υγιές. Πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική ότι ο πολιτικός μου αντίπαλος είναι εχθρός μου και άρα δεν υπάρχει οποιοδήποτε πεδίο σύγκλησης ή συνεννόησης. Τουλάχιστον για τα μείζωνα, για τα σημαντικά, αυτό πρέπει να είναι πεδίο διαρκούς διαβούλευσης και όπου υπάρχει το αντίστοιχο αντικείμενο ή ο χώρος ή η ευκαιρία και συνεννόηση. Παράδειγμα, η συνταγματική διαδικασία που βρίσκεται εν εξελίξη τώρα είναι κατεξοχήν πεδίο που απαιτεί συνεννόηση και συγκλήσεις, και ευτυχώς το ίδιο το Σύνταγμα επιβάλλει αυτή τη συνεννόηση και τη συγκλήση. Το διαφορετικό που εντοπίζω εγώ είναι το θέμα που βάζεται όσον αφορά τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες. Ο εκλογικός νόμος στη χώρα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος, ισχυρά πλειοψηφικός, ακόμα και κλιμακωτά, όπως μετά την τελευταία μεταβολή. Αυτό λέει το εξής. Λέει ότι η εκλογική διαδικασία δεν μπορεί να παράξει την κυβέρνηση χωρίς την συμμετοχή του πρώτου κόμματος. Έτσι κι αλλιώς εκ των αριθμών. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό γεγονός. Άρα αυτό αντίστοιχα δίνει πολύ συγκεκριμένες επιλογές. Ποιες είναι οι επιλογές, θα σας πω τη δική μου οπτική καθαρά. Mm-hmm. Πρώτη επιλογή, το Πασόκ δεν κερδίζει τις εκλογές, είναι δεύτερο και είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Εμείς έχουμε κάνει καθαρό ότι δεν θα συμμετάσχουμε σε μια τέτοια κυβερνητική διαδικασία, ένα τέτοιο κυβερνητικό σχεδιασμό. Δεύτερη επιλογή, το Πασόκ είναι πρώτο και αυτοδύναμο. Mm-hmm. Αυτή είναι η ιδανική επιλογή για εμάς για να εφαρμόσουμε αυτοδύναμα την πολιτική μας. Τρίτη επιλογή, το Πασόκ είναι πρώτο αλλά μη αυτοδύναμο. Προφανώς και στη διαδικασία αυτή, στην επιλογή αυτή, στο σενάριο αυτό, θα επιδητήσουμε προγραμματικές συγκλήσεις όπου υπάρχει το πεδίο της προγραμματικής συνεννόησης. Αυτό όμως προϋποθέτει να προηγηθεί αποτύπωση των κοινωνικών και των εκλογικών σχεδιασμών. Δηλαδή, μπορώ να σας πω από τώρα, θα συνεννοηθούμε με τον Τάδε, αν ο Τάδε τελικά πάρει 1,5% και δεν είναι στην Βουλή, ή θα συνεννοηθούμε με τον άλλον, ο οποίος δεν έχει καταθέσει ακόμα το πρόγραμμα του και άρα δεν ξέρουμε τι λέει. Τι εκπροσωπεί, αλλά αυτό προϋποθέτει την εκλογική διαδικασία. Όμως, θα λέω ότι φυσικά και το Πασόκ στην περίπτωση που λάβει αυτή την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα επιδιώξει να την υλοποιήσει στο βαθμό που αυτό θα γίνεται βάση προγραμματικών συμπλήσεων και συνεννοήσεων.
0: Κύριε Χρυστοδουλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Πολύ καλημέρα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Έχετε κι εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά. Εκεί που πίνεις τον καφέ σου, σου ψιθυρίζουν το σπίτι, το τσέκαρε, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Με εκείνη την εκκρεμότητα τι έγινε. Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance. Για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και να κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα υγείας και τις επιχειρήσεις. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λιγότερες, λίγο λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά. Αριστερά.
4: Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση?
10: Λατό FM στους 103,3.
11: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
12: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
11: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
12: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
13: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
12: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
13: Μπα.
12: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
16: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
11: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
13: Κλιν, κλιν.
17: Τι είναι αυτό?
12: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
11: Μπα.
12: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
18: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
19: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία
17: έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
5: Τηλέμις Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
17: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμις Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
17: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
18: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
19: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

να πατήσουμε λίγο πάνω σε αυτό το πανέμορφο τραγούδι. Θα κάνουμε 3-4 λεπτά μετά τις 11. Εδώ είμαστε και θέλω να σας πω, για να το ξέρετε, ειδικά στο φίλο μου εδώ πέρα, τον Τζον. Γεια σου, Τζον. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στην νέα διαφήμιση της Πρωτέρια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311.

0: Α, όχι, δεν είναι αυτό. Λέω ότι είναι παθιασμένοι σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Καθόλου δεν με αφορά αυτό.
1: Ναι, παθιασμένοι είναι με το να ακούν τη φωνή τους οι περισσότεροι.
0: Αλλά είναι ωραίο το ότι, ας πούμε, δεν τους αφορά η πολιτική, ας το πούμε. Αυτό εννοώ. Όχι το άλλο το κομμάτι. Καλά, ποιος. Είμαστε 2026.
1: Ναι, 2026.
0: Μπορεί να είναι έτσι.
1: Άμα δεις εδώ μερικά μηνύματα, θα καταλάβεις.
0: Καλά, μωρέ, εντάξει. Αλλά 2026 να είσαι παθιασμένο με το κόμμα σου.
1: Άλλο κάποιο που είναι κομματικό, ο οποίο έγινε σε διαταγμένη υπηρεσία.
0: Γιατί σου λέει τώρα.
1: Α, βγει ο βουλευτής ο άνθρωπός μου, να μπορώ να συνεχίσω να παίρνω τα λεφτά.
0: Κομματικά στελέχη είναι άλλο πράγμα.
1: Άλλος ο οποίος μετέχει σε μια διαδικασία που υποτίθεται είναι δημοκρατική, αλλά δεν ακούει. Δεν ακούει, γιατί έχει άποψη αποκρισταλωμένη την οποία την έχει.
0: Που δεν είναι κακό. Απλά ξέρετε, εννοώ, είναι λίγο ξεπερασμένο. Ωραίο όμως ότι οι Έλληνες αγαπάνε την πολιτική.
1: Είμαστε στην κοσμάρα μας, είναι πολύ ωραίο, εννοείται.
0: Δηλαδή, δεν είναι ένας λαός, παιδί μου, που ξέρεις, δεν τους αφορά καθόλου. Ναι, ναι. Ασχολούνται πάρα πολύ με το τι, με την πολιτική, με τα τεκτενόμενα, με το ότι ψηφίζει ο γείτονας, με το τι έλεγε ο άλλος. Αυτό είναι πάρα πολύ μέσα στους Έλληνες. Τώρα, αν έχουν δίκιο, είναι άλλο πράγμα αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Απλά λέω, δεν είναι αδιάφοροι. Δεν είναι ως λαός αδιάφορος με την πολιτική, τους αφορά κάτι άλλο. Είναι πολύ μέσα στην πολιτική.

0: Σε λίγο θα έχουμε την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Γιατί είπαμε ότι έχει και αυτή τη συνέντευξη τύπου η Ελλάδα σήμερα για την παιδεία, να μας δώσει έτσι μερικά στοιχεία γι' αυτό και όχι μόνο και για όσα συμβαίνουν. Αλλά θα έχουμε και τον Δημήτρη Σταυρακάκη για να δούμε τα του Μουντιάλ. Τέτοια τηλεθέαση είναι κρίμα να μην την σχολιάσει.
1: Ελπίζει
0: και εσύ να τσιμπήσει κάτι. Ε?
1: Από ναι. Την τηλεθέαση αυτή.
0: Ναι, ναι. Τέτοια τηλεθέαση είναι κρίμα.
1: Αν φορέσει μια φανέλα που να λέει πίσω μέση ή μια άλλη που να λέει για μάλ, να την κλέψει.
0: Θα κάνω 78%.
1: Ναι, κάτω.
0: Να βάλω πάνω κάτω. Σουρ με σουρ. Να βάλω και ένα σορτσάκι. Μέση για να φτάσω στο 100. Άσε με ρε Γιώργο.
1: Και να παντρέψει το δελτίο στα ισπανικά.
0: Άμα είναι σε οτιδήποτε. Άμα είναι να κάνω 78%, ναι, μη σε νοιάζει εσένα.
1: Καλημέρα Διονύση μας, καλημέρα φίλε. Να είσαι καλά, εύχομαι και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, είναι κοντά μας η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα,
1: καλώς
0: κυρία Αντωνοπούλου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τις προτάσεις, παρεμβάσεις της Ελλάς για την παιδεία. Σε λίγο είναι η συνέντευξη τύπου, να μας δώσετε έτσι 5 στοιχεία.
2: Κοίτα, θα περιμένουμε προφανώς τη συνέντευξη γιατί θα μπει όλο το πλαίσιο. Ναι. Αυτό το οποίο λέμε ποιο είναι, ότι πρέπει για να μπορέσουμε να αλλάξουμε πάνω στις 5 εμβληματικές προτάσεις που έχουμε καταθέσει, που είναι η αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα πανεπιστήμια, ουσιαστικά και η ελεύθερη πρόσβαση, ότι αυτό για να μπορέσει
1: αυτό
2: να γίνει.
1: Αυτό πώς το φαντάζεστε, επειδή είστε ακαδημαϊκοί εσείς.
2: Είμαι, ναι.
1: Δηλαδή, αυτό... θα γεμίσουν οι σχολές, ας πούμε, οι νομικοί Αθηνών, οι νομικοί Κομωτινής, η ιατρική, επικοινωνίες και μέσω μαζί ενημέρωση του Πανεπιστημίου Αθηνών, να πω και εγώ την πρώην δική μου σχολή. Αυτές θα γεμίσουν κατευθείαν και θα υπάρχουν και κόσμος, θα είναι κόσμος που δεν θα χωράει πλέον στα θέατρα τα φοιτητικά. Πώς το φαντάζεστε να λειτουργεί αυτό?
2: Ακούστε, για να γίνει αυτό που λέτε πρέπει να αυξηθούν, πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους. Δηλαδή τι λέτε εσείς, ότι θα αυξηθούν οι φοιτητές στα πανεπιστήμια? Εμείς δεν λέμε κάτι τέτοιο. Λέμε ότι βάσει του καθορισμού, το κάθε τμήμα καθορίζει πόσους φοιτητές θα πάρει κάθε έτος.
1: Μάλιστα.
2: Εμείς κάνουμε τις τέλος πριν λίγες μέρες που καθορίσαμε ποιοι θα πάρουμε, ποιος θα πάρουμε και πώς θα είναι η βάση εισαγωγής. Αυτό δεν θα αλλάξει. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο θέλουμε να αλλάξει, ο τρόπος με τον οποίο μπαίνουν τα παιδιά μας στο πανεπιστήμιο. Και για να γίνει αυτό τι λέμε, ότι πρέπει να ξεκινήσει η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ήδη από το Λύκειο. Και το Λύκειο να μην είναι ένας μηχανισμός εισαγωγής σε τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά πρέπει να επιτελεί το βασικό του ρόλο που είναι η παιδεία και η εμβάθυνση στις γνώσεις που προσφέρονται σε αυτή τη συγκεκριμένη βαθμίδα.
1: Ναι, αλλά το αριθμητικό δεν μου το απαντήσατε όμως. Δηλαδή από το Λύκειο να γίνεται. Αλλά στο Λύκειο τι θα κάνουν, να γράφουν ας πούμε διαγωνίσματα στο Λύκειο?
2: Θα
1: αξιολογούνται στο Λύκειο πώς?
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο δεν έχει αξιολόγηση.
1: Αυτό λέω ότι.
2: Η αξιολόγηση είναι μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος.
1: Οι βαθμοί στο τέλος της χρονιάς ήταν το κριτήριο για να μπουν στα ΑΕΗ, ας πούμε, οι υποψήφοι.
2: Θα περιμένετε λίγη ώρα που θα γίνει.
1: Α, εντάξει, αυτό το λέω.
0: Ναι, όχι, γι' αυτό είπα, κυρία Αντωνοπούλου, λίγο τις παρεμβάσεις να

0: πάμε πάνω κάτω, έτσι. Ναι.
1: Αυτό που λέω όμως από τώρα ποιο είναι. Ναι. Είναι ότι το ζητούμενο είναι πώς θα αλλάξει το Λύκειο. Απάντησα στον κύριο Παγάνη να είμαστε συγκεκριμένοι. Δεν αλλάζουμε τον αριθμό των φοιτητών. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι σε αυτό. Και σας λέω από εκ προημίου, γιατί ακριβώς είμαι και ακαδημαϊκός, αλλά είναι και θέμα εκπαιδευτικού συστήματος, όλων των εκπαιδευτικών συστημάτων. Mm. Η διαδικασία αξιολόγηση είναι μέρος, θεμελιακό μέρος εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν υπάρχει εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς αξιολόγηση. Από εκεί πέρα, πώς γίνεται η αξιολόγηση, με ποιους τρόπους γίνεται η αξιολόγηση, πόσο βάρος δίνουμε μόνο στην αξιολόγηση και στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι η ουσία και το θεμέλιο των εκπαιδευτικών συστημάτων. Δηλαδή, υπάρχουν εκπαιδευτικά συστήματα, ας πούμε, στο δημοτικό, με το οποίο ασχολούμαι λίγο πιο πολύ εγώ ερευνητικά, που δεν έχουν αξιολόγηση με βαθμούς. Έχουν άλλους είδους αξιολόγηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Έτσι, αλλά να περιμένουμε λίγο να βγουν, να γίνει συνέντευξη, να εξειδικευτούν οι προτάσεις και μετά όποτε θέλετε μπορούμε να έρθουν να κουβεντιάσουμε. Θα χαιρόμουν πολύ να κουβεντιάζαμε με τους πρεφικούς και το δημοτικό, που είναι νομίζω ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο το υποβαθμίζουμε
0: σήμερα. Αλήθεια είναι, μέσα στον κυκαιώνα των ειδήσεων το καταπίνει η επικαιρότητα. Αλήθεια είναι, αυτό το κομμάτι δεν πέφτει κανείς πάνω στο δημοτικό.
1: Επειδή ασχολούμαι το δημογραφικό στο τομέα κοινωνικής πολιτικής, αν δεν δούμε και τα κομμάτια αυτά.
0: Της
1: προσχολικής αγωγής, του νηπιαγωγείου, θα έχουμε δυσκολία πραγματικά να αντιμετωπίσουμε.
0: Κυρία Τονοπούλου, παρουσιάστηκε και τη ουσία σήμερα ή ολοκληρώθηκε η παρουσίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάδας. Δώστε μας το στίγμα λίγο για να καταλάβει και ο κόσμος για τα πρόσωπα που μετέχουν.
1: Το στίγμα ποιο είναι? Συμμετέχουν 72 άτομα. Συμμετέχουν νέα πρόσωπα και παλαιότερα. Υπάρχει δηλαδή ένα μείγμα και παλαιότερων στελεχών και καινούριων. Αντιπροσωπεύονται όλοι οι χώροι. Έχουμε δώσει ένα ειδικό βάρος τοπική αυτοδιοίκηση, ένα ειδικό βάρος που σχετίζεται με τους αγρότες αλλά και τον πολιτισμό. Θα δείτε μέσα τους τομεάρχες που έχουν ανακοινωθεί ήδη. Θέλουμε να αφορά όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και να είναι και εργαζόμενοι και επιχειρηματίες και άνθρωποι της παραγωγής και από όλη την Ελλάδα, το ξαναείπα, οπότε να υπάρχει και συνδικαλιστές, να υπάρχει εκπροσώπηση όλων των κλάδων, όλων των ταξικών στρωμάτων, όλες τις χώρες, που θα αναλύουμε μια έμφαση στο γεγονός τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και πιστεύουμε ότι η αποκέντρωση και η περιφερειακή ανάπτυξη είναι κεντρικό κεντρικός πυρήνας της διαφορετικής πολιτικής που θέλουμε να προωθήσουμε, της αλλαγής πολιτικής που λέμε συχνά. Χωρίς περιφερειακή ανάπτυξη δεν μπορούμε να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα συνολικό για την οικονομία και την καθημερινότητα.
0: Η παρουσίαση του προγράμματος τώρα πώς πηγαίνει, η συγγραφή, να το πούμε έτσι, γιατί δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, θα το παρουσιάσετε από ό,τι καταλαβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη, στην ολότητά του εννοώ.
1: Στην ολότητά του, ναι, τούτη σήμερα έχουμε την παιδεία, όπως πολύ σωστά είπαμε και στην αρχή, και σε λίγες μέρες έχουμε και τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μέχρι τη ΔΕΣ θα έχετε σε πολύ λίγες μέρες σε επαρχιακή πρωτεύουσα. Οπότε θα έχουμε μέχρι τη ΔΕΣ, θα έχει αναπτυχθεί, ήδη έχουμε αναπτύξει την ακρίβεια, ήδη έχουμε βγάλει τις προεμβληματικές προτάσεις. Σήμερα είναι η παιδεία και σε λίγες μέρες θα είναι και ένα από τα πιο κεντρικά ζητήματα που είναι το τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Αυτό είναι το ένα που ρωτάει η Ρίτσα και έχει να κάνει με το πρόγραμμα που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν το συζητάμε. Στο οργανωτικό πώς πάτε? Γιατί ως κόμμα είσαστε στα σπάργανα, έτσι, έχετε λίγους μήνες που είσαστε στη ζωή. Οργανωτικά είστε ικανοποιημένοι με όμικρον γιο?
1: Κοιτάξτε, οργανωτικά, όπως είχε βγει και ο πρόεδρος μας, ο Αλέξης Τσίπρας, στην έντευξη του Νίκου Χατζηνικολάου πολύ καιρό πριν, είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή όταν θα υποκηρυχθούν εκλογές. Τούτος και το σημαντικό που έχει συμβεί μετά και την παρουσίαση, μετά και την ανακήρυξη του κόμματος μας στις 26 του Μάη, έχουμε προσπαθήσει, και αυτό γίνεται κτήμα νομίζω του ελληνικού λαού σιγά σιγά, να δημιουργήσουμε μία νέα σχέση με τους πολίτες. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουν γίνει πάνω από 10 με 15 και θα ολοκληρωθούν μέχρι την επόμενη εβδομάδα περίπου 25 με 30 εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα. Το τώρα μιλάμε, όπου ουσιαστικά παίρνουν το λόγο πολίτες από κάθε περιοχή και οι πολιτικοί τους ακούμε και ουσιαστικά δίνουμε το λόγο στις τοπικές κοινωνίες και στους ανθρώπους όλων των ηλικιών, όλων των διαφορετικών επαγγελμάτων, χωρίς να υπάρχει κάποιο κριτήριο σε σχέση με το αν ήταν παλιά ή μην, ή αν είναι καν μέλη της Ελλάδας. Εμάς το ζητούμενο ποιο είναι, να αναπτύξουμε μία νέα σχέση πολιτικής με τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αυτές οι εκδηλώσεις είναι κυρίως τοπικές, με εξαίρεση τη Μυτιλίνη που πήγε ο ίδιος ο πρόεδρος, ακριβώς γιατί είναι ένα νησί το οποίο στοιχειοθετεί και την παρουσία του Προέδρου και όσον αφορά το αγροτικό που έχει γίνει όλη αυτή η κουβέντα σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όσον αφορά τα εθνικά, γιατί η Μυτιλίνη είναι ένα από τα νησιά των συνόρων μας που πρέπει να έχουν μια ειδική, περισσότερη ανάπτυξη, ακριβώς γιατί η εξωτερική πολιτική δεν είναι μόνο η κουβέντα στα μεγάλα φόρα, αλλά είναι πώς η κοινωνία αναπτύσσεται. Ναι. Και όλη αυτή η λειτουργία του τώρα μιλάμε, δηλαδή το πώς αναπτύσσεται τη νέα σχέση με το κόμμα, ολοκληρώθηκε, πήρε μια νέα καμπή μετά τη συνέντευξη του Προέδρου με ανθρώπους από την ψηφιακή πλατφόρμα. Άρα λοιπόν έχουμε δείξει με έναν διαφορετικό τρόπο και ψηφιακά ένα εντελώς καινούριο πράγμα, γιατί έτσι μπορούν να συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι όλων των ηλικιών από το σπίτι τους και να ξαναγίνουν ενεργοί πολιτικά. Στο τώρα μιλάμε, που μιλάνε οι τοπικές κοινωνίες, αναπτύσσεται ένας διάλογος εν διαμόρφωση θέσεων και πολιτικής εκπροσώπησης που μέχρι τώρα δεν έχει
0: καταφέρει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντωνοπούλου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε
2: καλημέρα
0: πολύ.
2: Σας, κύριε Αντωνοπούλου.
1: Να είστε καλά, κύριε Παγάνη, που είμαστε και συντοπίτες.
2: Να είστε καλά. Έχετε πάει καθόλου στην Κυπαρισία? Υποθέτω πηγαίνετε, έτσι.
1: Να είμαι ειλικρινής, πήγα στη Μεσσηνιακή Μάνη. Δεν πήγα στη Τριφυλία.
2: Μας προδώσατε εμάς στη Δυτική Μεσσηνία.
1: Πρόδωσα τη Δυτική Μεσσηνία για τη Μεσσηνιακή Μάνη.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γεια.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε κλειό τριήμερου καύσωνα η χώρα, σε ποιες περιοχές η θερμοκρασία θα αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς. Η πρόγνωση για την Αθήνα, τι να κάνετε για να προφυλαχθείτε, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση των 72 δόσεων, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι παγίδες και η ελάχιστη δόση, μέχρι πότε υποβάλλονται αιτήσεις, πότε χάνεται η ρύθμιση. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο η Ισπανία που κέρδισε το Μουντιάλ κόντρα στην Αργεντινή, το χρυσό γκολ του Τόρες και τα ξέφρενα πανηγύρια στη Μαδρίτη, λίγησε ο Μέση όταν τον αποθέωσαν οι φίλαθλοι της ομάδας του.
4: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι. Κοιτάς τη σκηνή, το πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, το πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Madame Mirella, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
10: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτυργίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή, θέλω να σου πω, κυρία Μπιζόγλη, η οποία σου εύχεται να αντέξεις.
1: Δεν είναι εύκολο, Κυριακή. Φέτο. Ναι. Φέτο. Αν τη βγάλουμε και φέτο.
0: Λίγες μέρες έχουν μείνει με μένα, μετά θα πρέπει να αντέξει μόνη της με τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντως ως εμπόδιο μετακινούμε, δεν έχω.
1: Ναι, ναι.
0: Φεύγω από τη μέση. Γεια σου, ρε Βαγγέλη. Λοιπόν, τι λες.
1: Πες για να πάμε στο Σαβρακάκι.
0: Α, ο Βαγγέλης λέει: εκπρόσωποι της ελληνικής αριστερής παράταξης έχουν τις λύσεις για όλα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορούν να παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους. Εντάξει, θα το παρουσιάσουν όταν θα
1: είναι. Ο καθένας στην ολότητά του. Ναι.
0: Εκεί θα παρουσιάσει. Γεια σου, Ρίστε Παναγιώτη. Πού είναι ο άλλος ο φίλος
1: μου. Για πήγαινε για να δούμε και το Σαβρακάκι που τον έχουμε στη γραμμή.
0: Έχουμε το Σαβρακάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δημήτρη μου, όχι, εγώ είμαι. Περίμενε, ο Γιώργος. Γιώργο μου, είμαι λίγο πιο. Όχι, είμαι προς χώρα εγώ. Προς Πετροχώρη. Λοιπόν, κύριε Σταυρακάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: σας.
1: Δημήτρη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η Ισπανία.
1: Είμαι πολύ στεναχωρημένη. Μόνο αυτό θα πω και θα σιωπήσω, Δημήτρη.
2: Για ποιο θέμα είστε στεναχωρημένη.
1: Γιατί δεν κέρδισε η Αργεντινή, Δημήτρη. Μόνο αυτό. Θα σιωπήσω και τα υπόλοιπα όλα θα τα πει με τον Γιώργο.
0: Έκλαιγε με τη Μαντόνα το πρωί που όταν ξεκινάγαμε το τηλεφωνικό.
1: Γιατί είμαστε συνομιλητέ.
0: Έκλαιγε η Μαντόνα, έκλαιγε.
1: Ναι. Don't cry for me, Argentina. Έτσι,
2: αν ήθελε η Αργεντινή να το πάρει, πρέπει να παίξει. Γιατί η Ισπανία δικαιότατα.
1: Ναι, ναι, ναι. Δικαιότατα, αλήθεια είναι αυτό. Δικαιότατα. Απλά είμαστε στενοχωρημένοι εμείς. Τι να κάνουμε.
0: Εσείς είσαστε στενοχωρημένοι.
2: Να πάω να σας κεράσω μια πάστα, κυρία Ρίτα.
1: Ποντικάκι όμως. Πάστα, αλλά θέλω πάστα ποντικάκι, ε. Γιατί εγώ είμαι παλιά σκοπή άνθρωπο.
0: Πάρτε μια πάστα.
1: Ναι, για προχώρα.
2: Λοιπόν, κέρδισε την κάτοχο τίτλου Αργεντινή 1-0 η Ισπανία στην παράταση. Σαν τελικό προσώπου 80.000 ευρώ στο Νιου Τζέρσεϊ. Ανώτερη η Ισπανία. Δεν βρήκε διαχειριστικά στην κανονική διάρκεια. Η Αργεντινή δεν είχε ούτε μία τελική. Δύο τελικές έκανε τα τελευταία λεπτά της παράτασης. Ήταν 22 οι τελικές. 20 η Ισπανία, 2 η Αργεντινή.
0: Ναι.
2: Είχε η Αργεντινή κορυφαίο τον Εμιλιάνο Μαρτίνες που λύγησε στο 106 όταν ο Φέραν Τόρες πέτυχε το ξό γκολ και οδήγησε την Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της στην κατάκτηση του τίτλου μετά από 16 χρόνια. Το 2010 ήταν ο Ινιέστα που είχε οδηγήσει την Ισπανία στην παράταση 1-0 την Ολλανδία. Τώρα ήταν ο Φέραν Τόρες, ο οποίος ήταν πραγματικά πολύ ωραίο το γκολ του. Αποβολή για τους Αργεντίνους έμειναν με 10 παίχτες με τον Έντσο Φερνάντες να παίρνει την κόκκινη κάρτα. Μονίμως κλεισμένη η άμυνα της Αργεντινής πίσω. Οι άλλοι προσπάθησαν να πάνε το παιχνίδι στην παράταση, στα πέναλτι. Όμως έχει την ποιότητα η Αργεντινή. Φαίνονταν στην παράταση ότι κάποια στιγμή θα το καθάριζε. Από εκεί και πέρα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τρίτο ημίχρονο, γιατί είχαμε στο τέλος τον Μέση να σπάει στην παραλαβή των μεταλλίων, γνώρισε την αποθέωση, λύγησε με κλάματα. Ο Γιαμάλ το πήρε αγκαλιά μετά το τέλος. Έμοιαζε να αποδέχεται σιωπηλά το τέλος μιας πολύ μεγάλης καριέρας με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Απονομή μεταλλίων, όπως ήταν προγραμματισμένο από τον πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Ινφαντίνο, και τον πρόεδρο, τον είπα, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρεμπιπτόντως χαιρέτησε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας στις 4 επισήμων, αντάλλαξη είχαν χειραψία. Όταν τελείωσε η απονομή των μεταλλίων, πρώτα στην φιναλίστ ομάδα και μετά στην Ισπανία, ήταν στη σκηνή του γηπέδου ο Ρόδρη, παίρνει το τρόπαιο από τον Ινφαντίνο και τον Τραμπ και περιμένει ο Ρόδρη τώρα να το σηκώσει για να βγει και η φωτογραφία με την αυσίδα που είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, να είναι και τα πλάνα τα τηλεοπτικά. Αλλά ο Τραμπ εκεί στη γωνία δεν έφευγε.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούσε το άλλο.
0: Περίμενε, μήπως του πέσει να το πάρει αυτός.
2: Και πάει ο Ινφαντίνο, τρέχει προς το μέρος του για να τον βγάλει από το πλάνο, δηλαδή από εκεί από τη γωνία που καθότανε. Όμως αυτός περίμενε εκεί. Με τον Ινφαντίνο, με τον Ρόδρη να το σηκώνει. Πάντως και ο Ινφαντίνο και ο Τραμπ όταν μπήκαν στο γήπεδο για να πάνε να ξεκινήσουν οι απονομές. Αποδοκιμάστηκαν ενώ χαιρετούσαν τον κόσμο.
1: Το καταλάβανε,
0: γιατί
1: πιστεύω,
0: άραγε,
1: το καταλάβανε.
2: Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά.
1: Συμβαίνουν αυτά και στο ποδόσφαιρο
2: λοιπόν,
1: ακόμα.
2: Οι Ισπανοί μόνο ένα γκολ δέχτηκαν σε 8 αναμετρήσεις. Πρέπει να το πούμε, αυτό είναι πολύ βασικό.
1: Είναι εντυπωσιακό, έχεις δίκιο, ναι.
2: Είναι εντυπωσιακό. Κορυφαίος παίκτης, πολυτιμότερος τουρνά, ο Μέντες City, ο Ρόδρη, ο οποίος, επειδή θα αρέσουν τα νούμερα Γιώργο, είχε περισσότερες εύστοχες πάσες που έχει καταγράψει ποτέ ποδοσφαιριστής σε μία διοργάνωση, ξεπερνώντας τις 650.
0: Αυτά είναι.
1: Manchester City είναι αυτός.
0: Ότι αυτός ο παίχτης αυτοπροτείνεται να πάει στη Ρεάλ και ο Μουρίνιο δεν τον θέλει.
2: Ναι, η Ρεάλ που δεν είχε έναν ποδοσφαιριστή στην Εθνική Ισπανία.
0: Όχι, τον Κουκουρέγια έχει. Τον Κουκουρέγια, το αριστερό μπακ. Δεν έχει παίξει ακόμα και τη Real Madrid, αλλά τυπικά αυτόν έχει.
2: Ναι, τυπικά. Λοιπόν, επίσης ο Ρόδρη είχε τις επιτυχημένες πάσες το τελευταίο τρίτο του γηπέδου, πολύ βασικό αυτό επίσης, 170 μεταβιβάσεις σε εκείνο το κομμάτι του αγωνιστικού χώρου. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν για πολύ καιρό εκτός λόγω τραυματισμού, αμφισβητήθηκε πάρα πολύ, ναι. Αλλά ήταν ένας παίκτης αθόρυβος που έκανε πάρα πολύ δουλειά στην ιστορία της Ισπανίας.
1: Στο επόμενο μουντιάλ που είναι, Δημήτρη, για να ξέρω. Πού, το ξέρω τώρα, τη διάρκεια την ξέρω.
0: Στη Βόρεια Κορέα.
2: Αν ήταν στη Βόρεια Κορέα δεν την ενδιαφέρει. Την ενδιαφέρει την κυρία Μπιζόγλη.
1: Μάλιστα, πείτε μας.
2: Γιατί είναι στην Ισπανία, Πορτογαλία και στο Μαρόκο.
1: Μα πες τα μας αυτά με ενδιαφέρουν. Ναι, ναι.
2: Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν σε Αργεντινή, κάποια παιχνίδια θα γίνουν σε Αργεντινή, Παραγουάη,
1: Ουρουγουάη.
2: Γιατί,
1: ναι.
2: Γιατί συγκρίνονται 100 χρόνια.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, ωραίο θα είναι. Ωραίο μου
2: λοιπόν, και να σου πω και κάτι τελευταίο.
1: Και κλείσε με αυτό.
2: Ότι η Ισπανία κατέκτησε το Μουντιάλ φτάνοντας σε 38 συνεχόμενα μάτς σε όλες τις διοργανώσεις που παίζει χωρίς ήττα.
0: Πες τώρα, Δημήτρη.
1: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη μας. Γεια σου.
2: Γεια σας, χρωστάω ένα γλυκό στην κυρία Μπιζόγλη.
1: Πάστα ποντικάκι.
0: Συγκεκριμένο γλυκό είπες.
1: Λοιπόν, γεια σας. Ακολουθεί ο Μπάμπης και ο Μάνος. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
8: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
7: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
8: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
7: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για...
4: Η ώρα είναι 12.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
10: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
1: Ιουλία Καλυμάνη Live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
1: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
3: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Arkalos Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Arkalos Fest.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλό μεσημέρα. Τι κάνετε βρε παιδιά αγαπημένα, πώς είστε? Δευτερούλα σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026. Είμαστε εδώ συντονισμένοι live μέσα από τη συχνότητα του Λατό 103,3 και έχω κοντά μου πολύ πολύ όμορφους ανθρώπους. Ζαχαροπλαστείο Φλουράκη, Φυτορίκη Πευτικών Φυτογένεση Γιώργου Γκελένη Βαρελάκη στη Βανιά Ιεράπετρα, ηλεκτρονέτ Παπαδάκη Αγγελάκη στο εστιατόριο Μεζεβέλο, www.shopaholics.gr, το απόλυτο απολυμαντικό τη Virgon Age, Θερμοκήπια Κρήτη Σαρικλάκη και φυσικά το πυρωμένο τσουκάλι που είναι έτοιμο να μας δώσει τις πιο απίστευτες γεύσεις του και σήμερα. Και πάμε λοιπόν να σας πω ότι σήμερα έχουμε μοσχαράκι με κολοκύθια, χοιρινό με φασόλια στο φούρνο, κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες, αγκινάρες αλευρολέμονο, μπιφτέκια στο φούρνο με πατάτες, μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα, μπέικον και μανιτάρια, πατάτες φούρνου, χόρτα βραστά, ρύζι, πιλάφι και φακές. Τι άλλο να κάνουμε, παιδί μου? Όλα εδώ είναι γεύσεις.

Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στα social media, μιας και κάτι πάρα πολύ θλιβερό αντιμετώπισα, αλλά να σας πω λίγο κάτι. Έχει να κάνει με μια πολύ αγαπημένη μου παρουσία στον χώρο των social media, η οποία είναι μια κοπέλα που είναι πάρα πολύ αξιόλογη και έχει τα κότσια και την ενσυναίσθηση να σταθεί μπροστά σε όλους μας και να δείξει την αλήθεια της. Αυτό έχω να πω. Σ' άλλος έχει γίνει με την Χρυσίδα Γκαγκούτη. Με βρίζουν, λέει, στο βίντεο επειδή είμαι παχουλή. Δεν ξέρουν ότι έτσι μου δίνουν επαγγελματικές ευκαιρίες. Μιλάμε για ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε από κάποιο φεστιβάλ στην Ελλάδα και αμέσως υπήρχαν πάρα πολλά σχόλια για την εμφάνιση της Χρυσίδας από διαφόρους ανθρώπους. Χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος, γιατί από τη στιγμή που ένας άνθρωπος έχει λίγο παραπάνω κιλά, δεν ξέρεις ποτέ πραγματικά ποιος είναι ο λόγος που μπορεί να τα έχει τα κιλά. Και εγώ είμαι παχουλός, δεν ξέρεις τι περνάω όμως σαν παχουλός, αν κάνω βουλιμικά επεισόδια ή αν έχω κάποια πάθηση, κάποια ασθένεια, ή αν είμαι πάρα πολύ αδύνατος, γιατί έχω χάσει τόσα κιλά. Καλό είναι να μπαίνουμε λίγο και να μην μιλάμε στους ανθρώπους για τα κιλά. Έχουμε τόσα άλλα να σχολιάσουμε και όχι αυτό. Είναι κρίμα. Κάποια που ίσως μου δώσουν δυνάμεις. Θα μου πεις τώρα, ρε παιδί μου, είναι η πρώτη χρονιά που βλέπεις την κοινωνία. Τώρα τη μαθαίνεις. Αρχίζω να πιστεύω ότι θέλω να μένω ρομαντικός και να πιστεύω ότι κάποια στιγμή οι άνθρωποι θα αγαπήσουμε ένας τον άλλον και δεν θα έχουμε ούτε μνησικακίες ούτε κοροϊδίες.

χαλαρώσουμε και να πούμε κανένα αστείο, ξέρεις τώρα τα δικά μας, τα ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε τα ζώδια και τις διακοπές. Δηλαδή, ανάλογα με το ζώδιο που είσαι, τι διακοπές σου αξίζουν να κάνεις ή τι διακοπές επιλέγεις να κάνεις.

παρέα με την Αλεξάνδρα Μπουνάτσα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει. Και ζώδια λοιπόν και διακοπές. Αγαπητέ μου φίλε Κρύε, ο Κρύος λοιπόν φυσικά δεν θέλει να κάνει διακοπές οπουδήποτε, αρκεί να περιβάλλουν κολύμπι σε νερό με πυράγχας, πτώση με αλεξίπτωτο ή και χωρίς, δεν τον ενδιαφέρει, γιατί θα έχει ακόμα περισσότερη αδρεναλίνη. Και φυσικά το ιδανικό μέρος για τον Κρύο είναι να πάει στην Μπάμπολα της Ισπανίας για τον κυνήγι των Ταύρων. Το σίγουρο πάντως είναι ότι θα θέλει συνέχεια να αλλάζει τοποθεσίες και κατά προτίμηση να τρέχει από τον ένα κίνδυνο στον άλλον. Οπότε σίγουρα η παρέα του θα χρειαστεί να προμηθευτεί κράνος, επιδέσμους και να έχει ένα πλήρης φαρμακείο. Εντάξει Κρυέ, το άκουσες? Πάμε τώρα. Πάμε λοιπόν τώρα στον Ταύρο. Πάμε στον Ταύρο. Μάθη τσαλή.

0: Κατσίκες.
1: Ο Ταύρος θα πάει μόνο σε μέρη που έχει παραλία με άμμο για να κάθεται αναπαυτικά. Η δε παραλία θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητος καφετέρια που να σερβίρει πάνω στην παραλία, να υπάρχει μια ταβέρνα που επίσης θα σερβίρει στην ξαπλώστρα του, να υπάρχει ντουζιέρ ακριβώς πάνω από την ξαπλώστρα του, ώστε απλά να ανοίγει τη βρύση εάν μπορεί και η θάλασσα να πηγαίνει αυτή σε εκείνον, αντί να πηγαίνει αυτό στη θάλασσα. Θα ήταν το ιδανικό, εννοείται, ότι το ξενοδοχείο θα πρέπει να είναι και αυτό στην ίδια παραλία με όλα τα άλλα. Κατά τα άλλα, την προτίμηση με κυλιόμενο διάδρομο για να τον βγάζει έξω από το δωμάτιο θα ήταν κάτι χωρίς σκόπο.

0: βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο.
1: Ωστόσο, ο Δίδυμος φυσικά θέλει να πάει, δεν θέλει να πάει οπουδήποτε. Θέλει να έχει πολύ κόσμο. Δεν τον νοιάζει αν θα είναι βουνό ή θάλασσα ή σπίτι, αρκεί να έχει κόσμο να μιλάει. Πάντα ο Δίδυμος επιλέγει πολύ συχνά στα μέρη για να περάσει τις διακοπές του, γιατί η ιδέα ότι δεν θα έχει ακροατήρι τον τρομοκρατεί. Γι' αυτό λοιπόν εξάλλου θα φροντίσει να έχει μπόλικο χρόνο ομιλία στο κινητό του και φυσικά να πάρει μαζί του λάπτοπ, τάμπλετ και άλλα περιφερειακά είδη για να σερφάρει πριν κοιμηθεί και πριν βγει από το δωμάτιό του. Όταν θα φύγει από τις διακοπές του, χαιρετάει όλους με τα ονόματα του ξεχωριστά και θα τους πάρει τηλέφωνο και τα email τους για να κρατήσει επαφή.
0: Με τον ήρωα μου χτυπημένο στα φτερά.
1: Ο καρκίνος, από την άλλη, εάν δεν έχει τη δική του οικογένεια, θα πάει με τη μαμά του και τον μπαμπά του διακοπές, όσο χρόνο και αν είναι. Αν έχει απλά μία σύντροφο, θα προτιμούσε να πάει διακοπές με τη μαμά του και τον μπαμπά του και τη σύντροφο παρέα για να περάσουν οικογενειακές διακοπές. Ο καρκίνος θέλει πολύ τη φύση, το πράσινο, δεν τρελαίνεται για τον κόσμο και θα προτιμήσει μοναχικές παραλίες. Θα έχει πάντα μαζί του βιβλία, θα ξυπνάει πρωί να ετοιμάζει το πρωινό και φυσικά θα κοιμηθεί πρώτο το βράδυ όπου και αν είναι. Στο κρεβάτι του, στο μπαρ, σε ταβέρνα, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όταν χτυπήσει το κουδούνι, τελείωσε. Τέλος, ο καρκίνος μπορεί να πάει όλη του η ζωή στο ίδιο μέρος και να περάσει τις διακοπές του από όταν ήταν παιδί με διαφορετικό τρόπο κάθε

Ωστόσο, λέοντας από την άλλη, εάν πηγαίνει με την ενωμένη του διακοπές, είναι ok. Θα θελήσει να πάει στα πιο χλιδάτα ξενοδοχεία, στις πιο πολυτελείς ταβέρνες, θα αποζητήσει δημοφιλείς προορισμούς και φυσικά θα πληρώνει τα πάντα. Η χαρά του θα είναι να αγοράζει δώρα στην ερωμένη του, να τη διασκεδάζει, να της ανοίγει τις πόρτες όπου και αν πηγαίνουν και ένας σωστός κύριος. Έτσι όμως και γίνει το λάθος και πάρει την επιβεβαίωση που χρειάζεται, όλα αλλάζουν. Όταν ο Λέοντας πάει με τη γυναίκα του και τα παιδιά του, θα πάνε σε κανένα μισογκρεμισμένο εξοχικό στη μέση του πουθενά και αν δεν υπάρχει ούτε αυτό το εξοχικό, θα βρει ένα φτηνό ξενοδοχείο να τους μπάσει όλους μέσα, να δώσει στον καθένα από 20 ευρώ να περάσουν τις υπόλοιπες διακοπές τους και αυτός θα κάνει διακοπές μόνος.

Πάμε λοιπόν, γιατί ο Παρθένος θα πάει φυσικά σε ασφαλή μέρη όπου δεν υπάρχει εγκληματικότητα, δεν υπάρχει βρωμιά και θα είναι όλα τακτοποιημένα. Θα κλείσει τα εισιτήρια των διακοπών του τουλάχιστον 6 μήνες πριν, το ίδιο και το ξενοδοχείο. Εννοείται ότι όσο καθαρό και χλιδάτο να είναι το ξενοδοχείο, θα πάρει τα δικά του σεντόνια και τις δικές του πετσέτες και τα δικά του σαμπουάν, οδοντόπαστα, οδοντόβουρτσα, οδοντογλυφίδες, οδοντικό νήμα, πολυμαντικό χέρι, ολοκλονίνη για τις αγιονάρες. Και φυσικά πάντα πριν καθίσεις τη λεκάνη της τουαλέτας, αφού την απολυμάνει μέσα έξω, βάλει και χαρτί υγείας στο πλαστικό για να μην ακουμπάει απευθείας. Τέλος, ο Παρθένος προτιμάει να κάνει διακοπές σε ασφαλή μέρη που περιλαμβάνουν ξενάγηση, αξιοθέατα, μουσεία και γενικά την ιστορία του τόπου που επισκέπτεται.

από την άλλη θα πάει όπου πάει και ο σύντροφός του. Το μόνο που θα τον νοιάζει είναι το δωμάτιο του ξενοδοχείου του να έχει καθρέφτη για να μπορεί να βάφεται, να πιπριμπείται τον εαυτό του και να φτιάχνει τη φράτζα. Κατά τα άλλα θα πάει όπου πάει ο αποφασιστικός σύντροφος. Έτσι και γίνει το μοιραίο λάθος να ερωτευτεί για... και να ερωτηθεί για το που θα ήθελε ο ζυγός να πάνε διακοπές, τότε η απόφαση θα ληφθεί κατά το φθινόπωρο και θα είναι μάλλον για του χρόνου. Τότε όμως θα νιώθει ενοχές που δεν πήγαν διακοπές και θα αρχίσει να κλαίει. Εάν εν πάση περιπτώσει τα καταφέρει και πάει διακοπές φέτος, τότε το σίγουρο είναι ότι θα περάσει καλά ο ίδιος, αλλά η παρέα του θα τα έχει φτύσει από την κρίνια του.

πάμε στο σημείο αυτό να πάρουμε μια μικρή ανάσα και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στο Λατό με τα υπόλοιπα ζώδια. Και ξέρετε ποιος έρχεται μετά, ο Σκορπιός, που πιστέψτε με, τα δίνει.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, ο Σωκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7, με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
3: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novel Vox και Τουριστικό Σύλλογο Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
4: Στην υγειά σας, πουλάκια.
5: Λατό FM στους 103,3.

0: είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Arkalos Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιώλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Arkalos Fest.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Να γράφεις να τηλεφωνείς.
9: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
10: Το σπίτι μας.
9: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
10: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
9: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
10: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.

0: Διακοπές. Και στα ζώδια για διακοπές λοιπόν έχω να σου πω ότι έχουμε μείνει στον Σκορπιό. Ο Σκορπιός λοιπόν θα επιλέξει να πάει διακοπές σε κάποιο μέρος που δεν τον έχουν πληγώσει, όπου δεν τον έχουν στραβοκοιτάξει, που δεν υπάρχει κάποιο υπονοούμενο εναντίον του και οποιονδήποτε τρόπο, και φυσικά θα αρνηθεί κατηγορηματικά να πάει όπου πήγαιναν οι πρώην του, σε όποια μέρη άρεσαν στους πρώην του. Με λίγα λόγια, εάν έχει αλλάξει 3-4 σχέσεις, δεν θα υπάρχει σημείο στον πλανήτη που θα θέλει να πάει.
1: Σου ξεχρενάω το όνομά μου, άιντε, ποια δύναμη να βρω.
0: Εάν ο σύντροφός σου λέει κοιτάζει μια γυναίκα, τότε θα γίνει τις τρίλες, γιατί είναι προφανές ότι γνωρίζει, έχουν κάνει τα πάντα μαζί τους. Αν ο σύντροφος λέει κοιτάξει έναν άντρα, πάλι το ίδιο θα συμβεί, απλά χωρίς το σενάριο του παιδιού.
1: Απλά θέλω να δω γι' αυτό.
0: Ωστόσο λέει ο τοξότης δεν έχει καμία σημασία εάν θα πάει διακοπές μόνος του ή με παρέα, γιατί όπως και να έχει είναι σαν στην καρακοσμάρα του. Τον τοξότη τον γοητεύουν μακρινά ταξίδια, όσο πιο μακριά όσο πιο καλά περνάει, θέλει να βλέπει μακρινούς πολιτισμούς, όχι ότι μαθαίνει κάτι από αυτός, αλλά νιώθει πολύ άνετα να γνωρίζει και να τον γνωρίσουν. Όσο πιο εξωτικό το μέρος, τόσο το καλύτερο. Δεν τον προβληματίζει το ότι μπορεί να μην ξέρει τη γλώσσα του μέρους που πάει, αλλά πολύ απλά δεν τον ενδιαφέρει να επικοινωνήσει.

Πάμε λοιπόν, Ζαχαροπλαστία Φλουράκης και σήμερα κοντά μας Φυτογένεση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη, ηλεκτρονέτ Παπαδάκης Αγγελάκης, εστιατόριο Μεζεβέλο, www.sopaholics.gr, Βίρκον Έλλης, Θερμοκήπια Κρήτης Σαρικλάκη και φυσικά το πυρωμένο τσουκάλι.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 027 001.
2: Λατό FM στους 103,3.

νομίζω τώρα ότι η καλοκαιρινή αίσθηση είναι πρώτων φυλών, έτσι, το διασκεδάζεις. Και αν δεν το διασκεδάζεις, προσπάθησε να το διασκεδάσεις, γιατί η ζωή είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Και με αυτά και με αυτά, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, κάνοντας μια βόλτα για φρέσκα γλυκάκια και γλυκές από όλα στα ζαχαροπλαστεία Φουντουράκι. Κάνουμε μια βόλτα από το φυτόρι κυπευτικών φυτογένεση και διαλέγουμε και επιλέγουμε τα φυτά που είναι πιστοποιημένα για τις καλλιέργειές μας.

λευκές οικιακές συσκευές για το σπίτι, για το θερμοκήπιό μας από την ηλεκτρονέτ Παπαδάκης Αγγελάκης. Για κάθε μηχάνημά μας από www.sopaholics.gr. Απολυμμένουμε τις θερμοκήπικες μας καλλιέργειες και τις ελιές μας με το Virgon Age. Χτίζουμε τα θερμοκήπια μας από τα θερμοκήπια Κρήτης Σάρι Κλάκη. Φυσικά το βράδυ χαλαρώνουμε με ένα ποτήρι κρασάκι στο Μεζεβέλο και τα παιδιά μας παίζουν στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που είναι δίπλα. Φυσικά το μεσημέρι τρώμε λιχουδιές από το πυρωμένο τσουκάρι. Καλό μεσημέρι Δευτέρας και καλή εβδομάδα. Να είστε

0: FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Πετούσαν από αγρότες πόσα προκειμένου να διοχετεύσουν νερό στις καλλιεργίες τους. Αν δεν πλήρωναν, έβαζαν φωτιά στα χωράφια τους. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του και ο τέταρτος συλληφτής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 25χρονο που έδωσε στο ζευγάρι που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Το Κυπριακό παραμένει ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την Ολλανδική Νέι Μέγκεν θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αυτή την ώρα κληρώνει για τον ΠΑΟΚ που θα μάθει τον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League σε περίπτωση που περάσει την Δυναμό Κιέβου. Στις 3 η κλήρωση για τον Παναθηναϊκό για τον τρίτο γύρο του Conference League.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
7: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
8: Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου λόγω σύγκρουσης 2 γιοταχή στην αριστερή λωρίδα στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι περιφερειακή Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Στο κέντρο της Αθήνας δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο των Βασιλείων Κωνσταντίνου Αρδιτού και στη Βασιλής Σοφίας. Πυκνίνει η ροή στη Σμάρνη Πατησίων και Σταδίου στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, σε Ταύρο και Φάλιρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
7: Έχουμε και πάλι ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη για το flyover, Παναγιώτη.
8: Από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 τα ξημερώματα θα απαγορευτεί κυκλοφορία στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς ανατολικά στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία λόγω εργασιών για το flyover.
0: Το θέμα της ημέρας.
7: Καμίνη θυμίζει από σήμερα η χώρα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη το πρώτο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού. Η ζέστη κορυφώνεται σήμερα και αύριο με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 41 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, ενώ ενδέχεται να φτάσει τοπικά ακόμη και τους 43. Για την Αττική, η Τετάρτη αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, ενώ αυξημένες θα είναι οι θερμοκρασίες και στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Ανάσα πάντως αναμένεται να πάρουμε από την Πέμπτη, οπότε οι μετεωρολόγοι προβλέπουν υποχώρηση του καύσωνα. Την είχαμε γλιτώσει μέχρι τώρα τάσο αρνιακή, αλλά έπρεπε να το περιμένουμε ότι δεν μπορεί να περάσει και ο Ιούλιος χωρίς καύσωνα.
9: Πράγματι, Ελισάβετ, έτσι είναι. Διάλεξες κακή εποχή να επιστρέψεις, αλλά όπως και να το κάνεις.
7: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
9: Τυχερότερος ο Τερζάκης, σίγουρα. Λοιπόν, Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα καύσωνα. Ήδη έχουμε πιάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, 40,5 για την ακρίβεια στη Σπάτη, τους 40 στην Ηλία, στην Ολένη της Ηλίας, και τους 40 στη Μακρακόμη της Λαμίας, και είναι 2 η ώρα το μεσημέρι ακόμα. Πολλά 38 και 39, ασφαλώς θα επεκταθεί αυτή η ζέστη και σε αρκετές άλλες περιοχές. Κατά τα άλλα, γενικά έθριος ουρανός σήμερα στη χώρα. Τώρα όμως, από τώρα και μετά, κάποιες συννεφιές στα υπηρωτικά θα δώσουν κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα βουνά της κεντρικής, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Δυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά που μεταφέρουν σκόνη από την Αφρική, ενώ στα ανατολικά οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 με 6 στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στα υπηρωτικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές στους 35 με 37 έως 38 στη Μεσαρά στην Κρήτη, στις Κυκλάδες 33 με 34 στην Αττική. Ο υδράγυρος θα φτάσει από τώρα και μετά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ήδη 38 βαθμούς αυτή τη στιγμή στα Πατήσια. Ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές η θερμοκρασία είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με κάποιες συννεφιές τώρα το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά μικρής διάρκειας και έντασης. Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αύριο τα πράγματα αρχίσουν και βελτιώνονται από τα βόρεια, καθώς συννεφιές και βροχές και καταιγίδες θα αρχίσουν να επηρεάζουν τη Βόρεια Ελλάδα. Όμως στις νοτιότερες περιοχές και στα νησιά ο υδράγυρος θα κινηθεί περίπου στις ίδιες θερμοκρασίες, τους 40-41 βαθμούς Κελσίου.
7: Καταλαβαίνω εσένα, είναι η χώρα από αύριο κομμένη κάπως στα δύο, από τη Θεσσαλία και κάτω, τα πράγματα είναι δύσκολα.
9: Ναι, έτσι είναι. Την Πέμπτη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, έρχονται όμως βροχές που θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική υπηρωτική χώρα, δηλαδή Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Σποράδες, και η θερμοκρασία θα αρχίσει να παρουσιάζει υποχώρηση με τον υδράγυρο να φτάνει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Παρασκευή περιμένουμε μεταβολή του καιρού με βροχές, καταιγίδες ισχυρές που ενδεχομένως να δημιουργήσουν πλημμυρικά φαινόμενα πέρα από τις κεραυνοπτώσεις και τις χαλαζοπτώσεις στις δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας, αλλά και στα ανατολικά υπηρωτικά, κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, το Πήλιο, την Πιερία, την Εύβοια, τις Ποράδες. Εκεί τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα ισχυρά και δεν αποκλείεται να έχουμε και υδροστροβίλους και μπουρίνια.
7: Φαινόμενο το οποίο θα κρατήσει, Τάσο.
9: Παρασκευή και το Σάββατο.
7: Μάλιστα.
9: Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ και θερμοκρασίες θα κατρακυλήσει σε θερμοκρασίες κάτω από τους κανονικούς βαθμούς για την εποχή. Δηλαδή σκοτσές ζυγκωτούς, μαλαλόγια.
7: Από όσο βλέπεις, θέλω να ρωτήσω αν βλέπεις άλλο κύμα καύσωνα τις επόμενες μέρες από την επόμενη εβδομάδα.
9: Ο Ιούλιος και οι πρώτες ημέρες του Αυγούστου θα κυλήσουν χωρίς καύσωνα, αλλά ξέρεις τα έντονα φαινόμενα όταν φεύγει ο καύσωνας ενδεχομένως να δημιουργήσουν και κάποιες δύσκολες καταστάσεις που ασφαλώς θα χρειαστούν επιφυλακή και μεγάλη προσοχή και στις θάλασσες αλλά και στις στεριές. Αλλά ως τότε έχουμε καιρό, αυτά θα τα συζητήσουμε πια την Πέμπτη και την Παρασκευή, όπου τα φαινόμενα θα αρχίσουν να πλησιάζουν σοβαρά.
7: Προς το παρόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε την έντονη ζέστη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Τάσο Αρνιακό. Και δεδομένων των καιρικών συνθήκων, είναι υψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές και νησιά της χώρας. Σύμφωνα με τον χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στο κίτρινο λοιπόν στο χάρτη βρίσκονται οι εξής περιοχές: Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Έτολο, Ακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτεία, Κιλκής, νησιά Ιωνίου, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και περιοχές Καρδίτσας, Λάρισας, Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ηλίας και Κρήτης. Με τη θερμοκρασία να έχει ανέβει επικίνδυνα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κάνει έκκληση στους πολίτες να ακολουθήσουν τα μέτρα προστασίας, καθώς ο κίνδυνος επιπτώσεων στην υγεία λόγω της παρατεταμένης ζέστης είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και για όσους λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Ο Γρηγόρης Διβάνης είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
10: Με αφορμή τον καύσωνα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη υπευθυνότητα και να εφαρμόσουν πιστά τα μέτρα προστασίας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με χρόνια νοσήματα, μικρά παιδιά, εγκυμονούσες, καθώς και όσοι εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Ο Ιατρικός Σύλλογος εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, ιδίως διουρητικά, αντιυπερτασικά, β' αναστολής, αντιϊσταμινικά, ηρεμιστικά και άλλα φάρμακα που ενδέχεται να επηρεάζουν τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. Οι ασθενείς θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα γιατρό τους και γενικότερα να παραμένουν σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους. Γενικά, αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις και δεν παραμένουμε σε εξωτερικούς χώρους κατά τις ώρες υψηλής θερμοκρασίας 11 το πρωί με 5 το απόγευμα. Ενυδατωνόμαστε επαρκώς με νερό και χυμούς, αποφεύγοντας αλκοόλ, καφεΐνη και βαριά γεύματα. Φοράμε ανοιχτόχρωμα ελαφριά και φαρδιά ρούχα, καπέλο και γυαλιά ηλίου. Κάνουμε χλιαρά ντους και χρησιμοποιούμε ανεμιστήρες ή κλιματιστικά. Αποφεύγουμε τη σωματική άσκηση ή άλλες έντονες δραστηριότητες, όχι μόνο κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, αλλά και τις νυχτερινές, σε περιπτώσεις που η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 32 βαθμούς Κελσίου.
7: Είναι λοιπόν φυσιολογικό, Γρηγόρη, να έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές και να λειτουργούν στον Δήμο Αθηναίων αλλά και αλλού κλιματιζόμενες αίθουσες.
10: Ναι, στο πλαίσιο των μέτρων που παίρνει και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Αθηναίων κρατά ανοιχτές 7 λέσχες φιλίας που θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά, η λέσχη φιλίας που βρίσκεται στην Αγίου Παύλου και Μαμούρη, η ανάληψη του Κυρίου στο Νέο Κόσμο, οι λέσχες φιλίας Βοτανικού Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Παράλληλα, λειτουργεί 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη στο τετραψήφιο 1595. Ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν για ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση. Ο Δήμος Αθηναίων προσαρμόζει και τη λειτουργία των υπηρεσιών του για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και καλεί πολίτες και επιχειρήσεις να μην βγάζουν τα απορρίμματά τους στους κάδους μεταξύ των ωρών 11 το πρωί με 5 το απόγευμα. Δεν ξεχνάμε τέλος τα δέσποτα ζώα. Ο Δήμος Αθηναίων έχει τοποθετήσει περισσότερες από 130 ποτίστρες στις γειτονιές της πρωτεύουσας, τις οποίες φροντίζουν η υπηρεσία αλλά και εθελοντές και οι πολίτες καλούνται να συμβάλλουν και να τις ανανεώνουν με νερό.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη. Σε αυτό το σκηνικό έρχεται να προσταθεί και το γεγονός πως η πλειοψηφία των σπιτιών στη χώρα μας φαίνεται ότι αποτελούν θερμικές παγίδες το καλοκαίρι, σύμφωνα με μελέτη της Greenpeace και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου που ήρθε στη δημοσιότητα. Το μεγαλύτερο μέρος του κτηριακού αποθέματος στη χώρα μας είναι παλιό, κατασκευασμένο πριν από τη θέσπιση σύγχρονων απαιτήσεων θερμικής προστασίας. Η θερμική αυτή επιβάρυνση δεν σημαίνει απλώς πως το κόστος της ενέργειας για τις ανάγκες ψύξης αυξάνεται δραματικά, αλλά και πως η κατοικία μας μετατρέπεται από έναν χώρο ξεκούρα σε μια θερμική παγίδα, μέρη Παπακοσταντίνου.
11: Ακριβώς, Ελισάβε, τον κόδωνα του κινδύνου κουρεπιστήμη είναι απίστευτο, αλλά πλέον οι επίσημοι φορείς επιβεβαιώνουν ότι τα ελληνικά σπίτια έχουν μετατραπεί σε θερμικές παγίδες, αδυνατώντας πλέον να προστατεύσουν τους κατοίκους τους από τους καύσωνες λόγω έλλειψης θερμομόνωσης. Έρευνα της Greenpeace και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου, που κατέγραψε για πρώτη φορά τις συνθήκες διαβίωσης σε 29 κατοικίες από 6 διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας, αποκαλύπτει δραματική θερινή ενεργειακή φτώχεια, ότι δηλαδή ένα νοικοκυριό αδυνατεί αποδεδειγμένα να κρατήσει το σπίτι του δροσερό σε ασφαλή επίπεδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και αυτό δυστυχώς, γιατί στην Ελλάδα τα περισσότερα σπίτια είναι παλιά, χωρίς μόνο συνταράτσα στους τοίχους, με αποτέλεσμα να απορροφούν τη ζέστη σαν φούρνη, τη στιγμή μάλιστα που ακόμα και αυτές τις ημέρες όλοι βιώσαμε εσωτερικές θερμοκρασίες που σε κατοικίες χωρίς μόνωση παραμένουν συχνά πάνω από 28-30 βαθμούς Κελσίου, ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ξεπερνώντας βέβαια σταθερά το όριο της ασφαλείας. Αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες με τη σειρά του Ελισάβετ δεν είναι πάντα αθώες. Συχνά θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ενίκων, αφού προκαλούν θερμική καταπώνηση, διαταραχές ύπνου και καρδιακιακά προβλήματα, ειδικά σε ευάλωτες ομάδες. Και ειδικά η θερμική καταπώνηση μέσα στα σπίτια, όταν πάβουν να λειτουργούν ως καταφύγιο, έχει και τις αντίστοιχες επιπτώσεις σε όλους, εκτός από την υγεία μας και στη τσέπη μας και σε όλα τα πράγματα. Παρόλο που τα προβλήματα είναι λίγο πολύ γνωστά, ωστόσο οι περισσότεροι ένοικοι δεν έχουν χρήματα για τις κατάλληλες θερμομονώσεις και για τα κλιματιστικά, ενώ δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στους φουσκωμένους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος από τη συχνή κρίση κλιματιστικών. Μάλιστα, η έρευνα του Greenpeace αναδεικνύει ότι η θερμή ενεργειακή φτώχεια δεν αφορά μόνο τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά αποτελεί πλέον και ένα δομικό πρόβλημα του ελληνικού κτηριακού αποθέματος. Και επισημαίνει ότι η προσαρμογή των κατοικιών στην κλιματική κρίση δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στην αυξημένη χρήση κλιματιστικών. ή σε αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά απαιτεί ολοκληρωμένες ενεργειακές ανακαινήσεις και σύγχρονα πρότυπα κατασκευής που θα εξασφαλίζουν θερμική προστασία. Και για να μεταφέρω και όσα υποστηρίζουν οι παράγοντες της κρυπταγοράς, η αντιμετώπιση της θερινής ενεργειακής φτώχειας απαιτεί ριζική στροφή κυβερνητικής πολιτικής από τα αποσπασματικά επιδόματα ρεύματος σε διευρυμένα ολιστικά κτηριακά προγράμματα τύπου εξοικονομώ, με αυξημένα όμως κονδύλια για βαθιές ενεργειακές ανακαινήσεις. Γιατί η προστασία των πολιτών από την κλιματική κρίση θα επιτευχθεί μόνο εάν η πολιτεία εντάξει τη θερμική θωράκιση των κτηρίων στην εθνική στρατηγική δημόσια υγεία και κοινωνική στέγαση για να μετατρέψουμε πλέον τις κατοικίες μας από ενεργοβόρες παγίδες σε ασφαλή καταφύγια.
7: Συγκρατούμε λοιπόν από την μελέτη της Greenpeace ότι η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη, επηρεάζεται η ποιότητα του ύπνου, η καθημερινότητα των ενίκων, η εργασία και η συγκέντρωση. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μέρη Παπακοσταντίνου. Η διεθνή επικαιρότητα τώρα αυξάνεται η ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επέκτηναν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, στοχεύοντας επαρχίες σε ολόκληρη τη χώρα, ανάμεσά τους και μια πόλη όπου βρίσκεται πυρηνικός σταθμός. Οι Αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν κέντρα διοίκησης, βάσεις εκτόξευσης πυράβλων και drones, ενώ ακινητοποίησαν και ένα πλοίο. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, δύο πετρελαιοφόρα ανατινάχθηκαν κατά την απόπειρα διέλευσης των στενών. Οι νέες συγκρούσεις σημειώνονται μετά από ένα Σαββατοκύριακο, κατά το οποίο ο Ουάσιγκτον ανακοίνωσε τρεις νέους θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών. Συνδεόμαστε με την Τζέννη Κρυθαρά που θα μας μεταφέρει και όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
12: Οι Αμερικανικές δυνάμεις, Ελισάβετ, έπληξαν για ένα τη νύχτα το Ιράν, βομβαρδίζοντας, όπως είπες, κέντρα διοίκησης, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, καθώς και εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και drones. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε πως είναι σαφές ότι κάποιοι στο Ιράν θέλουν να ελέγξουν τα ασθενά του ορμούς και να τα χρησιμοποιήσουν ως μοκλό εναντίον του υπόλοιπου κόσμου. Κάλεσε μάλιστα τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν, στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών, για να προστατευτεί, όπως είπε, η διεθνής ναυσιπλοεία. Η Washington Post αναφέρει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης σύγκρουσης με το Ιράν και το Πεντάγωνο φέρεται να έχει ήδη διατάξει ενίσχυση των αεροπορικών του δυνάμεων στην περιοχή, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού του ακόμα και τη χερσαία εμπλοκή. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν στρατιωτικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα, στην Ιορδανία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά. Το Ιράν χτύπησε επίσης στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στο Κουβέιτ, ενώ οι ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από το Μπαχρέιν. Σε γραπτή δήλωση που μεταδόθηκε από τα ιρανικά κρατικά μέσα, ο άνθρωπος ηγέτης της χώρας, ο Αγιατολλάχ Μοσταμπά Χαμενεΐ, ανέφερε ότι οι ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών απέδειξαν πως η υπογραφή του Προέδρου Τραμπ είναι εντελώς άνευ αξίας και αξιοπιστίας και προειδοποίησε επίσης για ακόμη βαρύτερο κόστος και περαιτέρω ταπείνωση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σε αυτό το πλαίσιο, Ελισάβετ, οι Ισραηλινές πηγές ασφαλείας αναφέρουν πως ο Μοσταμπά Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στο Ιράν και πως τα μηνύματά του αποδίδονται σε αυτόν και συντάσσονται στην πραγματικότητα από τον νέο αρχηγό των φρουρών της Επανάστασης, τον Αχμάντ Βαχιντή ή ανώτατα στελέχη του σώματος.
7: Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Τζένι, ότι κάνουμε ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω κάθε φορά. Είναι ανησυχητικές οι εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ. Και όπως ήταν αναμενόμενο υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να παίρνουν την ανηφόρα. Το Brent ξεπέρασε και πάλι τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Ιούνιο. Παράγοντες από την αγορά καυσίμων στην Ελλάδα παρακολουθούν με προβληματισμό την κατάσταση που διαμορφώνεται στις διεθνείς αγορές, προειδοποιώντας για ανατιμήσεις. Ήδη Δημήτρη Χριστούλια, η βενζίνη φλερτάρει με τα 2 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί στην επαρχία το έχει ξεπεράσει.
13: Το έχει ξεπεράσει ήδη, Ελισάβετ. Θα σου πω τι έχει γίνει σήμερα και τι θα γίνει μέσα στην εβδομάδα, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που ενδιαφέρει τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν, διότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές τις μέρες κάποιοι μετακινούνται, κάποιοι πηγαίνουν σε κάποιους τουριστικούς προορισμούς, άρα κάποιοι έχουν ανάγκη να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους. Πολύ σωστά ανέφερες ότι σήμερα το πετρέλαιο Brent νωρίς το πρωί, περίπου στις 8.30, ξεπέρασε τα $90 το Βαρέλι. Είναι μια τιμή που είχαμε να τη δούμε από τις 11 Ιουνίου. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 88,4 δολάρια το Βαρέλι και η συνεχιζόμενη αύξηση της τιμής του Brent Elizabeth δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει σημαντικά τις τιμές των καυσίμων, δηλαδή του πετρελαίου, κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, το αναφέρω αυτό διότι λέμε τα επίσημα στοιχεία, ναι, ναι, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σε πανελλαδικό επίπεδο είναι στο 1 ευρώ και 97 λεπτά το λίτρο. 1,93 είναι το πετρέλαιο κίνησης.
7: Και αυτό γιατί δεν υπάρχει πλέον η επιδότηση εδώ και πολλές ημέρες. Οπότε το πετρέλαιο κίνησης έχει πάρει την ανιούσα κανονικά. 1,93 είναι πολύ μεγάλο.
13: 1,93 και θα ήταν 1,98 αν δεν υπήρχε η μείωση της τιμής από τα δηληστήρια κατά 5 λεπτά. Και το 1,97 θα ήταν 2,07 αν δεν υπήρχαν τα 10 λεπτά της μείωσης από τα δηληστήρια στην αμόλυβδη βενζίνη. Θέλω να σου πω όμως το εξής. Το 1,97 της αμόλυβδης βενζίνης ήταν 1,93 στις αρχές Ιουλίου. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι έχουμε 4 λεπτά άνοδο. Θα σου πω το εξής όμως, ότι από 1,93 που είναι σήμερα η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης ήταν 1,65 πριν από 20 μέρες.
7: Εδώ είναι τεράστια
13: δηλαδή
7: διαφορά.
13: Πρόσεξε, έχουμε 28 λεπτά αύξηση ανά λίτρο ή 18%. Δηλαδή, Ελισάβετ, για να γεμίσει κάποιος το ρεζερβουάρ του που χωράει 50 λίτρα θα πρέπει να πληρώσει 14 ευρώ περισσότερα σε σχέση με πριν από 20 μέρες. Τώρα, σύμφωνα με πρατηριούχους καυσίμων, εντός της εβδομάδας θα αυξηθούν και άλλο τα καύσιμα, τόσο η αμόλυβδη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης. Με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, που επικοινωνήσαμε πριν από λίγο μαζί του, να επισημαίνει στον Real FM ότι κατά πάσα πιθανότητα, άκουσε, αυτό έχει νομίζω σημασία, ότι την Τετάρτη το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη θα έχουν την ίδια τιμή. Δηλαδή θα αυξηθεί κι άλλο λίγο το πετρέλαιο κίνησης και θα φτάσει την αμόλυβδη βενζίνη στο 1,97 ευρώ.
7: Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει, Δημήτρη, στην πράξη, γιατί το πετρέλαιο κίνησης είναι αυτό που κινεί και τις μεταφορές και την αγορά, τις εξαγωγές, τα πάντα.
13: Πολύ σωστά, Ελισάβετ. Αυτό είναι το θέμα. Είναι να δούμε κατά πόσο αυτή η τρομακτική, εκρηκτική αύξηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης θα επηρεάσει και άλλες υπηρεσίες και άλλα βασικά αγαθά. Αλλά μέχρι στιγμής τα σημάδια δεν είναι καλά. Όλοι κάνουν λόγο ότι και μέσα στην εβδομάδα, εάν δεν αλλάξει κάτι πολύ, αν δεν αλλάξει κάτι σημαντικό, θα έχουμε νέες αυξήσεις τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης.
7: Μία φορά να μπεις, Δημήτρη, στο στούντιο και να μου φέρεις μια καλή είδηση. Μόνο αυτό ζητάω.
13: Θα προσπαθήσω την επόμενη φορά.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλές ληξιπρόθεσμες οφειλές σε έως 72 μηνιαίες δόσεις μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχουν πλέον φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ισχύει μέχρι το τέλος του έτους. Η ρύθμιση αφορά χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Και με τη Σύση Σταύρο Πιεράκου θα δούμε αναλυτικά τους όρους, τις προϋποθέσεις αλλά και τις παγίδες ενδεχομένως της ρύθμισης.
14: Ελισάβετ, από το Σάββατο είναι ισχύει η νέα ρύθμιση οφειλών σε έως 72 δόσεις και το μεγάλο στοίχημα είναι πόσοι οφειλέτες θα ενταχθούν στη ρύθμιση, καθώς περιλαμβάνει μία σειρά από κόφτες με κυριότερο αυτόν που ανέφερες, την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και τις 31 Δεκάτου του 2023. Για να γίνει αποδεκτή η ρύθμιση των 72 δόσεων, όλες οι οφειλές που δημιουργήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2024 και μετά θα πρέπει να ρυθμιστούν με την πάγια ρύθμιση. Και το ερώτημα είναι πόσοι οφειλέτες έχουν τη ρευστότητα για να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο. Η προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της ρύθμισης είναι η εμπρόθεσμη πληρωμή της πρώτης δόσης μέσα σε διάστημα 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, ενώ στην ηλεκτρονική εφαρμογή εμφανίζονται μόνο οι οφειλές που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. Το αναφέρω αυτό για τους οφειλέτες που θα μπουν για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Οι βασικές προϋποθέσεις μας είναι να μην υπάρχουν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές ή να έχουν τακτοποιηθεί οι οφειλές αυτές ένα μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση, να έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών και να μην έχει καταδικαστεί οφειλέτης για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόριο. Η ρύθμιση χάνεται αν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις. Αυτή είναι η βασική
7: προϋπόθεση.
14: Ακριβώς, ο τόκος, το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνεται η ρύθμιση είναι 5,84% σταθερό για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, ωστόσο η καθυστέρηση καταβολής της δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνσή της με μηνιαία προσάυξηση που ανέρχεται σε 15%. Τώρα στα ευεργετήματα της υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνεται η χορήγηση αποδεικτικού ενημερώτητας, η αναστολή ποινικής δίωξης ή μη υποβολής αίτησης ποινικής δίωξης, η αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων και η αποδέσμευση μελλοντικών απαιτήσεων από κατασχέσεις ισχύρας τρίτων. Κλείνοντας, να θυμίσουμε ότι δεν διαγράφεται αρχική βασική οφειλή από τη ρύθμιση, δεν περιλαμβάνει, ξανά το λέω, χρέη μετά το 2023, δεν έρονται αυτόματα παλιές κατασχέσεις και δεν εμποδίζονται συμψηφισμοί με άλλες οφειλές.
7: Ας ελπίσουμε ότι με αυτή τη ρύθμιση θα πάρουν ανάσα αρκετοί οφειλέτες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Σοκ προκαλεί υπόθεση με χαρακτηριστικά τοπικής μαφίας στη Μεσσηνία. Ένας κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ένας πυροσβέστης είχαν μετατρέψει τη διαχείριση του αρδευτικού νερού σε μηχανισμό ελέγχου και εκφοβισμού των συγχωριανών τους. Απαιτούσαν δηλαδή από αγρότες χρηματικά ποσά προκειμένου να ανοίξουν τη βάνα και να διοχετεύσουν νερό στις καλλιέργειές τους. Όσοι δεν πλήρωναν, όπως θα μας πει ο Δημήτρης Πλεμένος από το Ελευθερία Online, βρίσκονταν αντιμέτωποι με εμπρισμό των χωραφιών τους. Δημήτρη.
15: Καλό σας μεσημέρι. Με πια τουλάχιστον 7 εμπρισμούς σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις κατηγορούνται τα 3 άτομα που συνελήφθησαν από το Σάββατο από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη 5ετούς θητείας που υπηρετεί στην περιοριστική υπηρεσία Γαργαλιάνων και δύο ακόμα άτομα, δύο αδέρφια, εκ των οποίων ο ένας πρόεδρος της κοινότητας. Η δράση που έχει ως τώρα προκύψει αφορά τα έτη 24 και 25. Το μοντέλο δράσης ήταν ουσιαστικά αυτό που αναφέρατε, ότι για να μπορέσουν για να διοχετεύσουν αρδευτικό νερό σε καλλιέργειες νοικοκυριών τους ζητούσαν χρήματα. Εάν οι πολίτες δεν ενέβηγαν, τότε ουσιαστικά είχαν τις συνέπειες του εκφοβισμού αρχικά και δευτερεύοντος του εμπρισμού και της φοράς της περιουσίας τους.
7: Και φαίνεται ότι αυτό το ίδιο μοτίβο που ακολουθούσαν οι δράστες για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι που κινητοποίησε και τις αρχές.
15: Ακριβώς, γιατί παρατήρησαν μια αλληλουχία και ένα συσχετισμό στις περιοχές όπου έμπαιναν οι φωτιές, αξιοποίησαν καταγγελίες από πολίτες και όλο αυτό είχε μια συσχέτιση μεταξύ τους και έτσι οι αρχές έφτασαν στα ίχνη τους. Η έρευνα που προηγήθηκε διήρκησε τουλάχιστον 2 μήνες και είχαν υπάρξει και καταγγελίες από πολίτες και ληφθεί αρκετές καταθέσεις. Οι τρεις συλληφθέντες πλέον την Τετάρτη θα περάσουν οριστικά το κατόφλι της Αγγελίας Καλαμάτας για να απολογηθούν. Από την πλευρά τους δηλώνουν αφόροι και σίγουροι θα αποδείξουν την αθωότητά τους με την απολογία. Όμως να πούμε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για να συμπληρωθεί και η δικογραφία, καθώς ερευνάται και το ενδεχόμενο τόσο αυτά τα άτομα όσο και άλλα που να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομων επιρωτήσεων τύπου ΟΠΚΠ.
7: Α, μάλιστα. Άρα μπορεί να έχουμε και άλλες εξελίξεις. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Πλεμένο. Από τη Μεσσηνία θα μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου προφυλακίστηκε μετά την απολογία του και ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Πρόκειται για έναν 25χρονο που έδωσε στο ζευγάρι που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
16: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο 25χρονος κατέθεσε απολογητικό υπόβλημα, ενώ αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται για τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμό και κατοχή εκρητικών υλών, όλες σε βαθμό κακουργήματος. Σε δηλώσεις του, συνήγορος υπεράσπιση του 25χρονου υποστήριξε ότι η εντολία σου στοχοποιήθηκε από το άλλο άτομο, ενώ υπέβαλαν έτοιμα να εξεταστεί μάρτυρας που βρισκόταν μαζί του εκείνο το βράδυ, ενώ ο 25χρονος τονίζει ότι δεν έχει διαπράξει κανένα αδίκημα. Στον πρώτο όροφο του δικαστικού μεγάλου βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι του 25χρονου που τον χειροκρότησαν μάλιστα κατά την είσοδό του και την έξοδό του από το γραφείο της Αγγελέως, ενώ έξω από το δικαστικό μέγαρο ήταν συγκεντρωμένα άτομα προσκύμενα στον αντιξουσιαστικό χώρο μετά από σχετικό κάλεσμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, υπήρξε ένταση και επεισόδια στο άκουσμα της προφυλάκησης. Οι φίλοι του προσέγγισαν τον αστυνομικό κλειό με τους αστυνομικούς να κάνουν μάλιστα και χρήση χειρομοβίδας κόλπου λάμψης για να σταματήσουν τις εντάσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες της αντιτρομοκρατικής, από τα ευρήματα στο σπίτι του 25χρονου στην Άνω Πόλη δεν εντοπίστηκε κάτι αξιόλογο στην πρώτη έρευνα των αρχών, όμως έχουν κατασχεθεί δύο άδεια πιτόνια τα οποία ελέγχονται για να διαπιστωθεί αν υπήρχε μέσα έφλεκτο υγρό που να ταιριάζει με τα υπολείμματα που βρέθηκαν στα σπίτια των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που δέχτηκαν τις εμπριστικές επιθέσεις ή αν υπάρχουν κάποιο είδους αποτυπώματα.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών σημειώθηκε και πάλι ένταση, αυτή τη φορά ανάμεσα σε συνήγορο υπεράσπισης και τον Νίκο Πλακιά, συγγενή θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Συνδεόμαστε με την Αναστασία Φίσα από το Η Θεσσαλία.
17: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Όντως ήταν μια έντονη, θα λέγαμε έτσι, δημιουργήθηκε ένταση στην δίκη σήμερα. Να πούμε ότι σήμερα ήταν η ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της διαδικασίας, με την τελευταία τοποθέτηση του συνηγόρου υπεράσπισης και στη συνέχεια οι εισαγγελές του Τριμελούς Επιτελείου Κακουργημάτων εισηγήθηκε επί των ετοιμάτων των κατηγορουμένων που αφορούν στην αναβολή της δίκης. Να πούμε ότι απορρίφθηκε και απέρριψε η εισαγγελέα στα αιτήματα ως μία βάσιμα. Η ένταση, όπως αναφέρατε κι εσείς, έγινε με αφορμή την τοποθέτηση του συνηγόρου υπεράσπισης για τον κατηγορούμενο, τον πρώην διευθυντή της Διεθνής Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων και Ηλεκτροκίνησης. Ο συνήγορος του ζήτησε την ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος για λόγους αντιφατικότητας, όπως ανέφερε, και αστάθειας, επισημένοντας ότι οι φερόμενες παραλήψεις που το αποδίδονται σχετικά με τη συντήρηση δεν θα μπορούσε να είχε γίνει. Να πούμε ότι στην αγόρευσή του ο συνήγορος υπέβαλε το αίτημα της ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Μιλάμε για τον συνήγορο των κυρίων Ζαχαρίας Τουρνάρα, της Στέλλας Κολιοπούλου και του Ιωάννη Παλιοθόβορου. Να πούμε ότι στη συγκεκριμένη έτσι στιγμή, κατά την διάρκεια αγόρευσης και του συνηγόρου, υπήρξε ένταση, όπως αναφέρατε και εσείς, με τον Νίκο Πλακιά. Ο συνήγορος των κατηγορουμένων ανέφερε πως στελέχη το ΣΕΗ είναι άσχετα με τα διερευνόμενα αντικείμενα και αυτό ήταν που προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών θυμάτων. Το δικαστήριο προχώρησε σε σύντομη διακοπή. Μάλιστα, υπήρξε και καταγγελία για προφυλακισμούς, όχι μόνο λεκτικούς, αλλά και σωματικούς, σε βάρος κατηγορούμενου. Να πούμε ότι ακολούθησε η εισαγγελική πρόταση, όπως είπαμε και στην αρχή, επί των ετοιμάτων των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων που σας ανέφερα και νωρίτερα, που οι εισαγγελές προτείνει να απορριφθούν ως αβάσιμα τα αιτήματα της αναβολής και αναστολής της δίκης, καθώς και το αίτημα που υποβλήθηκε για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, με το σκεπτικό και για την προδικαστική παραπομπή και το προδικαστικό ερώτημα προς την εισαγγελία, τονίζοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα σύγκρουσης ή εξάρτησης της δίκης που διεξάγεται εδώ στη Λάρισα, δηλαδή στην Ελλάδα, και της διαδικασίας που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
7: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, πανάξια στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο Ισπανία που επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής. Λίγησε στο τέλος ο Λιονέλ Μέση που ξέσπασε σε κλάματα.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
20: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψτε εδώ, παρακαλώ.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μετά από 5,5 εβδομάδες συγκίνησης και συνολικά 104 αναμετρήσεις, έπεσε η αυλαία του Μουντιάλ. Τροπαιούχος η Ισπανία, που με ένα γκολ του Φεραν Τόρες στην παράταση επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής, η οποία όμως κατέγραψε ένα αρνητικό ρεκόρ, απογοητεύοντας τους φιλάθλους της. Ανάμεικτα συναισθήματα όπως πάντα μετά από ένα ιταλικό Μουντιάλ, πανηγυρισμοί στη Μαδρίτη και όχι μόνο, δάκρυα και ένταση στο Buenos Aires. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι μαζί μας.
2: Η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο είναι η Αργεντινή. 1-0 κέρδισε στην παράταση την κάτοχο του τίτλου κέρδισε την κάτοχο τίτλου Αργεντινή στο τελικό που έγινε μπροστά σε 80.000 θεατές στο Νιου Τζέρσεϊ. Ήταν ανώτερη η Ισπανία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στην κανονική διάρκεια δεν μπόρεσε να βρει δίκτυα απέναντι σε μια Αργεντινή που έπαιζε αμυντικά. Δεν είχε ούτε μια τελική σε όλα τα 90 λεπτά.
1: Ρεκόρ, ναι.
2: Βέβαια, ήταν οι τελικές συνολικά στο παιχνίδι 20 υπέρ της Ισπανίας, 2 υπέρ της Αργεντινής που έγιναν στα τελευταία λεπτά της παράτασης. Κορυφαίος για την Αργεντινή ο τερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες, που όμως λήγησε στο 106 όταν ο Φεραν Τόρες πέτυχε το χρυσό γκολ και οδήγησε τους Ρόχα στην δεύτερη κατάκτηση του τίτλου μετά από 16 χρόνια.
1: Όταν 2000... φτάνεις, με συγχωρείς, ο καλύτερος σου παίκτης να είναι ο τερματοφύλακάς σου, αυτό κάτι σημαίνει.
2: Βέβαια. Το 2010 στην Νότια Αφρική ήταν ο Νιέστα που είχε σκοράρει στην παράταση και 1-0 οι Ισπανοί είχαν κερδίσει την Ολλανδία. Χθες το βράδυ ήταν ο Τόρες αυτός που οδήγησε τους Ισπανούς στην μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να πούμε ότι συνολικά η εικόνα της Ισπανίας σε όλο το τουρνά ήταν καλύτερη. Μια ομάδα με ομαδικότητα, με πειθαρχία στο παιχνίδι της. Από την άλλη μεριά, ο Λιονέλ Μέση κλείνει σε αυτό το, με αυτόν τον τρόπο την καριέρα του στην εθνική ομάδα, έχοντας πάρει πριν από 4 χρόνια το βαρύτιμο τρόπαιο. Δεύτερο σκόρερ με 8 γκολ. Πρώτος ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Γάλλος Άσος με 10. Πρέπει να πούμε ότι στο τέλος ήταν.
1: Οι αριθμοί μπορεί να λένε πολλά, με συγχωρείς Δημήτρη, ναι, ναι, αλλά αυτή η εικόνα του Λιονέλ Μέση μπροστά σε εκατοντάδες, χιλιάδες μάλλον φιλάθλους της Αργεντινής που φώναζαν αριθμικά το όνομά του να κλαίει, να δακρύζει, ένας άνθρωπος 39 ετών που έχει κατακτήσει τα πάντα, τα λέει όλα νομίζω.
2: Βέβαια και στο τέλος αποθεώθηκε, ξέσπασε σε λυγμούς. Είναι σημαντικό ότι τον πήρε αγκαλιά ο Γιαμάλ μετά το τέλος του αγώνα. Ένα πολύ συγκινητικό στιγμιότυπο. Έμοιαζε να αποδέχεται σιωπηλά το τέλος μιας ακόμη μεγάλης διαδρομής. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε ο σκόρερ του χρυσού τέρματος της Εθνικής Ισπανίας.
3: Πέτυχα ένα γκολ για 47 εκατομμύρια συμπατριώτες μου. Αυτή η ομάδα γράφει ιστορία και είναι γραφτό να γίνει μακριά από τους ανθρώπους μας. Αλλά αυτό τους κάνει να αισθανθούν πολύ κοντά μας. Όλη η τελική είναι δύσκολη όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τον Μέση απέναντί σου. Έχεις άγχος, όμως στο τέλος της ημέρας όλα εξαρτώνται από εμάς και την απόδοση.

0: Δόση μας και το ποδόσφαιρο που παίζουμε και εκπροσωπούμε.
1: Bueno, al final, una liberación.
0: Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που έκρινα ένα τελικό παγκοσμίο κυπέλλου. Η ιστορία γράφτηκε. Ευχαριστώ τον Θεό που είχα αυτή την ευκαιρία. Ο Θεός πάντα δίνει ό,τι πρέπει σε αυτούς που το αξίζουν. Τότε είχαμε τον Ινιέστα. Τώρα έχουμε τον Φεράν Τόρες.
1: Y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
2: Πάντως για μία ακόμη φορά πήγε να κλέψει την παράσταση ο Ντόναλντ Τραμπ. Πώς τα κατάφερε πάλι?
3: Ναι, γιατί έγινε η απονομή των μεταλλίων, την έκανε ο Ιφαντίνο, ο πρόεδρος της UEFA, μαζί με τον Τραμπ. Και στη συνέχεια στο κέντρο του γηπέδου που ήταν η σκηνή, πήγε η ομάδα της Ισπανίας να πάρει το τρόπαιο. Το δίνει το τρόπαιο ο Τραμπ με τον Ιφαντίνο στον αρχηγό της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, τον Ρόδρυ. Περιμένει ο Ρόδρυ να το σηκώσει και πάει ο Τραμπ πιο δεξιά, δίπλα σε όλους τους παραταγμένους παίχτες της εθνικής Ισπανίας. Δεν έφευγε το πλάνο.
2: Ενώ να μην βγάλει μια φωτογραφία ο άνθρωπος.
3: Έπρεπε ο Ρόδρυ να το σηκώσει βάσει του πρωτοκόλλου και του σεναρίου. Ο Ρόδρυ το σηκώνει. Οι φωτογραφίες, τα πλάνα στην τηλεόραση πάνε σε όλο τον κόσμο. Αλλά ο άλλος ήταν εκεί. Ο Τραμπ αρχικά πήγε να αποχωρήσει, μετά επέστρεψε και πήγε.
2: Διακριτικά τον πήρε ο Ιφαντίνο σιγά-σιγά.
3: Τον πήρε ο Ιφαντίνο για να του υποδείξει ότι έπρεπε να αποχωρήσει. Γέλασε αμήχανα, προσπάθησε να τον απομακρύνει. Χωρίς αποτέλεσμα, ο Τραμπ παρέμεινε μέχρι τη στιγμή που ο Ρόδρυ σήκωσε το γκούπα και ξεκίνησε το ισπανικό πάρτι.
2: Δεν πήρε το μήνυμα από τη στιγμή που μπήκε στο γήπεδο και άρχισαν οι αποδοκιμασίες.
3: Εκεί τον αποδοκίμασαν μαζί με τον Τραμπ όταν μπήκαν στο γήπεδο για να μπορέσουν για να πάνε για την απονομή. Είχαμε έντονες αποδοκιμασίες. Πάντως, χαιρέτησε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον Πέδρο Σάντσες.
2: Έσπασε ο πάγος.
3: Στα επίσημα που ήταν. Εκεί τον χαιρέτησε κανονικά.
2: Αν έχει κάτι άλλο να κάνει.
3: Ήταν μια χειραψία που έγινε. Τώρα πρέπει να σου πω ότι η Ισπανία δέχτηκε μόνο ένα γκολ σε 8 παιχνίδια. Κάτι που λέει πάρα πολλά.
2: Για την αμυνά της και για την ομαδικότητά της.
3: Και κορυφαίος, πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης, τον αρχηγό της, ο Ρόδρυ. Πραγματικά ένας παίκτης που έκανε αθόρυβα πολλή δουλειά σε αυτή την διοργάνωση για τους Ισπανούς. Ένας παίκτης που οδήγησε την ομάδα του σε αυτή την σπουδαία επιτυχία να φτάσει στο παγκόσμιο κύπελο, να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε, ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, ρωτήθηκε τι είπε στους παίκτες του πριν από την διαδικασία της παράτασης. Υπήρχε μια φράση που επαναλαμβάναμε συνεχώς. Κύριοι, έχουμε ραντεβού με την ιστορία. Ας φτάσουμε πρώτα εκεί. Πριν από την παράταση, απλώς τους υπενθύμησα ότι κάναμε εξαιρετική δουλειά και είχαμε τον έλεγχο στον αγώνα. Αλλά ότι σε έναν τελικό, απέναντι σε αντίπαλο όπως η Αργεντινή, μία μόνο απώλεια συγκέντρωση σε οποιοδήποτε στιγμή θα μπορούσε να μας κοστίσει ένα γκολ. Διατηρήσαμε την ένταση και τη συγκέντρωσή μας μέχρι το τέλος.
2: Και να κλείσουμε με τα ανάμεικτα συναισθήματα από την άλλη πλευρά στην Αργεντινή. Είχαμε κλάματα στη συνέντευξη.
3: Ο Λιονέλ Σκαλόνι, ο προπονητής της Εθνικής Αργεντινής, εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένος στην συνέντευξη τύπου. Μετά τον τελικό, ξέσπασε σε κλάματα, μην μπορώντας να ολοκληρώσει τις δηλώσεις του. Ο 48χρονος coach άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα, ενώ ρωτήθηκε και για το μέλλον του Λιονέλ Μέση στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Δεν έχω μιλήσει με τον Λίο για το τι θα κάνει. Θα μιλήσω με τον πρόεδρο. Εγώ έχω μια γενική εικόνα για το τι θέλω να κάνω. Θα τηρήσω το συμβόλαιό μου και μετά θα δούμε. Νιώθω επίσης την ανάγκη να σκεφτώ. Δεν ξέρω αν θα είναι δυνατόν να ζήσω ξανά κάτι τέτοιο μεγάλο. Ίσως θα πρέπει να το συζητήσουμε. Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αργεντινής για αυτή την ευκαιρία. Προσπαθήσαμε μέχρι την τελευταία στιγμή τόσο το προπονητικό επιτελείο όσο και οι ποδοσφαιριστές να δώσουμε τα πάντα και πιστεύω ότι είναι δίκαιο να πάρω αυτό το χρόνο για να σκεφτώ. Κανείς από το προπονητικό επιτελείο δεν φαντάζονταν ποτέ ότι θα βρισκόμασταν σε αυτή τη θέση. Για να συνεχίσεις χρειάζονται πολλά πράγματα, όπως να κάνεις μια νέα αρχή και να ξαναχτίσεις μια ομάδα σαν κι αυτή. Κάτι που δύσκολα θα συμβεί ξανά. Και αυτό πονάει, με πονάει βαθιά. Λυπάμαι.
2: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, με το Υπουργείο Εξωτερικών να τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι το Κυπριακό είναι ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ. Ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News, ο Παναγής Γαλιατσάτος, είναι μαζί μας.
4: Ελισάβετ, συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20 Ιουλίου 1974, στην οποία βεβαίως τόσο οι ίδιες οι δυνάμεις μέσα στην Κύπρο όσο και η Χούντα των Αθηνών έδωσαν ένα σοβαρότατο πάτημα. Η εισβολή αυτή προκάλεσε τον εδαφικό εκροτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας Και
2: 36% των κυπριακών εδαφών.
4: 36% των κυπριακών εδαφών, ναι. Και είχαμε και συνολικά για από τις δύο πλευρές 1500 κάτι αγνοωμένους. Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν σε αυτή την ανακοίνωση εκφράζει το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του για όσους με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο και υποκλίνεται στη μνήμη των πληθώντων. Λέει ότι το Κυπριακό παραμένει ως σήμερα ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτου μέλους του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ότι η Ελλάδα είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μια συνολική αμοιβαία αποδεκτή λύση στη βάση τη ριζωνική κοινωνική ομοσπονδία, με πολιτική ισότητα, με μια διεθνή προσωπικότητα, με κυριαρχία και μια ηθαγένεια στα πλαίσια που έχουν καθορίσει τα ψηφιότητα του ΟΕΕ. Παραμένει σε ετοιμότητα και θα συμβάλλει επικοδομητικά στα επόμενα βήματα. Καθώς, Ελισάβετ, να σου πω ότι στις 27 του μηνός περιμένουμε στην Κύπρο να φτάσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κ. Γκουτιέρες, για την νέα προσπάθεια που γίνεται με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλίων.
2: Ακούμε το σχόλιο του Νίκου Ρωμανού, Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
5: Νομίζω ότι είναι μια υπόμνηση το ότι οφείλουμε να μην ξεχνάμε, οφείλουμε να επαγρυπνούμε, οφείλουμε να είμαστε πιστοί στην εθνική μας γραμμή όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Και για να το συνδέσω με τα ελληνοτουρκικά, το γεγονός ότι είμαστε στην ισχυρότερη θέση που υπήρξαμε ποτέ σε αυτό το πεδίο, προφανώς αποτιμάται στα θετικά και προφανώς είναι ένα κεκτημένο στο οποίο επάνω πρέπει να χτίσουμε.
2: Πάντως, την ίδια ώρα η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί με αφορμή την αναστολή λειτουργίας 8 μειονοτικών δημοτικών σχολείων στη Θράκη λόγω του μικρού αριθμού μαθητών. Το Υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος μας κατηγορεί ότι παραβιάζουμε τη συνθήκη της Λοζάνης. Ο Νίκος Νανούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
6: Με γραπτή ανακοίνωσή του Ελισάβετ, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, επιμένει στον όρο τουρκική μειονότητα και τα βάζει εναντίον της Ελλάδας με αφορμή την αναστολή κάποιων δημοτικών σχολείων. Καταδικάζουμε την απόφαση της Ελλάδας να κλείσει 8 δημοτικά σχολεία που ανήκουν στην τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, όπως αποκαλούν τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Και η ανακοίνωση καταλήγει ότι η Ελλάδα παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει με αποφασιστικότητα τον αγώνα της τουρκικής μειονότητας Δυτικής Θράκης για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των ένωμων συμφερόντων της, όπως αποκαλούν τουλάχιστον στην Τουρκία τη μουσουλμανική μειονότητα.
2: Πρόσκληση στους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το Πασόκ, αλλάζοντας σελίδα με καταψήφιση της Νέας Δημοκρατίας, απευθύνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος περιοδεύει στη Θεσσαλονίκη. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου μας ενημερώνει.
7: Πολύ σωστά, Ελισάβετ. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ταυτιστεί με μια ασύδοτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι στους πολλούς. Είπε, εμείς λοιπόν, εννοώντας το Πασόκ, θα συνεχίσουμε τον αγώνα σε κάθε γωνιά της χώρας για την πολιτική αλλαγή. Θεωρεί άλλωστε ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι πρόκειται για το μόνο τρόπο προκειμένου να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών και να αλλάξει αυτή η δύσκολη κατάσταση που βιώνει σήμερα ο ελληνικός λαός. Το σύνθημα του μάλιστα είναι νίκη του Πασόκ, σημαίνει πολιτική αλλαγή. Νίκη του Πασόκ σημαίνει κανόνες στην αγορά προς όφελος ελληνικής κοινωνίας. Πραγματική υπηρεσία στο δημόσιο συμφέρον. Όλα αυτά είναι ένα μόνο από τα μηνύματα που έστειλε σήμερα ευρισκόμενο στη Θεσσαλονίκη, είτε επισκεπτόμενο στην υπαίθρια αγορά κοντά στο Δημαρχείο, είτε στη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, Σίμω Δανιηλίδη. Να σας πω άλλωστε ότι ο ίδιος είπε πως η χώρα είχε το πολιτικό δίδυμο Μητσοτάκη Τσίπρα για μία δεκαετία. Αυτό το δίπολο πήγε τη χώρα μπροστά. Αναρωτήθηκε για να απαντήσει μόνο προφανώς ότι όχι. Τοξικοποίησε υποστηρίζει την πολιτική ζωή του τόπου πηγαίνοντας τη χώρα πίσω. Είναι δύο λύσεις που κρίθηκαν και ο ίδιος αυτοπροβάλλεται ως η πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος, τόσο ο ίδιος ως ο επόμενος πρωθυπουργός, όσο το Πασόκ όμως, το οποίο φέρει μια ολοκληρωμένη προγραμματική πρόταση εναλλακτική στη σημερινή εξουσία, Ελισάβετ.
2: Το Πασόκ πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στα αστικά κέντρα, διότι εκεί έχει αποδυναμωθεί περισσότερο, εκτίμησε μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.
8: Καταρχάς, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι και βουλευτής της Θεσσαλονίκης. Οπότε έτσι κι αλλιώς έχει μια ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή με την έννοια και της ευθύνης και της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Αν έπρεπε να κάνω μια αντικειμενική αποτύπωση των στοιχείων βελτίωσης που θα έπρεπε να επικεντρώσουμε, είναι κυρίως τα αστικά κέντρα έναντι των πιο περιφερειακών περιοχών της χώρας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι στις πιο περιφερειακές περιοχές της χώρας, όπου είναι πιο προσωποκεντρική η πολιτική διεργασία, το πάσο είναι πολύ πιο ισχυρό, τα αστικά κέντρα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν ακόμα μπροστά μας. Έχουμε δει το εξής, ότι από όταν ξέσπασε η κρίση στη χώρα, δηλαδή από το 2009 και μετά, το Πασόκ έπεσε μια πολύ σοβαρή ζημιά όσον αφορά την εκλογική του και την κοινωνική του ευρύτερα επιρροή στα αστικά κέντρα, η οποία είναι πολύ δύσκολο να ξαναχτιστεί από την αρχή, γιατί μιλάμε για πολύ μαζικά ακροατήρια, τα οποία δεν είναι αντικείμενο μεμονωμένων δράσεων ή πρωτοβουλειών εξωστρέφειας.
0: Αθλητικά.
2: Δημήτρη Σταυρακάκης και πάλι στο στούντιο και θα πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε, Δημήτρη, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις για τη συμπεριφορά των Αργεντίνων στον τελικό.
3: Σ' άλλο έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, υπάρχουν και επικριτικά σχόλια από το Διεθνή Τύπο. Η κίνηση των παιχνών της Αργεντινής μετά το τέλος του τελικού χθες με την Ισπανία, η οποία χαρακτηρίζεται από τους περισσότερους ως παντελή έλλειψη σεβασμού προς τους δίκαιους νικητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τη στιγμή που ο αρχηγός της Ισπανίας, ο Ρόδρη, σήκωνε το τρόπαιο στον ουρανό της Νέας Υόρκης, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής δεν παρακολουθούσαν την απονομή. Αντίθετα, γύρισαν την πλάτη τους προς το βάθρο και κατευθύνθηκαν προς τους οπαδούς τους, όπου ήταν οι φίλαθλοι τους που τους αποθέωναν. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση, ρωτήθηκε για αυτό το πράγμα ο άσος της Ισπανίας, ο Ντάνι Όλμο, που απάντησε. Δεν μας απασχολεί αυτό. Το σημαντικό είναι οι αξίες που θέλεις να μεταδώσεις. Αποτελούμε πρότυπο για πολλές γενιές και πιστεύω ότι το ίδιο πρέπει να κάνουν και εκείνοι. Εμείς τώρα θα απολαύσουμε τη στιγμή.
2: Και να έρθουμε στα δικά μας ποδοσφαιρικά. Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
3: Στην Μέγκεν, που τερμάτισε στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος της Ολλανδίας, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση, θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το πρώτο παιχνίδι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, 4-5 Αυγούστου. Η δεύτερη αναμέτρηση στην Ολλανδία στις 11 Αυγούστου. Ο ΠΑΟΚ έμαθε τον πιθανό αντιπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Δυνάμο Κιέβου, με την οποία παίζει την 5η στην Πολωνία και στις 30 Ιουλίου. Κληρώθηκε λοιπόν ο ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στην Χάμαρμπι από τη Σουηδία ή την Άντερλεχτ. Πρώτο παιχνίδι στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα, η ρεβάνς στις 13 του μήνα σε Σουηδία ή Βέλγιο, ανάλογα με ποια ομάδα θα προκριθεί. Στις 3 ο Παναθηναϊκός μαθαίνει στο Conference League τον αντίπαλο που θα έχει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Όπως είπα, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Ουγγρικής Πάκτση με την οποία παίζει στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Τέλος στο τένις, τον τίτλο στο τουρνουά Swiss Open που έγινε στο Γκτάνσκ κατέκτησε ο Στέφανος Τσιπάς, επικρατώντας τον τελικό 2-1 σετ του Βέλγου Ραφαέλ Κολινιόν. Είναι ο 13ος τίτλος που παίρνει ο Έλληνας πρωταθλητής στην καριέρα του. Στο Athens Open, που ολοκληρώθηκε χθες με επιτυχία στο κέντρο της φέρησης του ΑΚΑ, η Μαρία Σάκαρη, που είχε μια εξαιρετική πορεία στο τουρνουά, ιτήθηκε στον τελικό όμως με 2-0 σετ από την Τσέχα Μπάρμπαρα Κρεϊτσίκοβα. Να ακούσουμε τη δήλωση Ελληνίδα πρωταθλήτρια.
9: Με κάνατε να αγαπήσω το τένις ακόμα περισσότερο αυτή την εβδομάδα. Περίμενα ποτέ ότι σε αυτό το γήπεδο, όταν έβλεπα τη Λένα πριν να αγωνίζεται για την πατρίδα μας, ότι θα παίζω κι εγώ και θα παίζω σε ένα τέτοιο τουρνουά και θα μου έχετε προσφέρει όλοι αυτά τα συναισθήματα αυτή την εβδομάδα. Πραγματικά δεν το περίμενα ποτέ. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όλους από καρδιάς.
2: Ρίχνουμε μια ακόμη ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
10: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο στο ύψος των Άνω Πατησίων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνίνει η ροή στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στη Σμάρνη και στα Δίου. Στο κόκκινο εξακολουθεί να είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι λεωφόρο Αλίμου λόγω σύγκρουσης δύο υγειών ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου. Τα οχήματα έχουν μετακινηθεί από το οδόστρωμα.
2: Διαβάζουμε στο real.gr. Νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά Κάρολο. Και στο ενικός.gr, καύσωνας, τα μέτρα προστασίας για πολίτες και εργαζόμενους, η εγκύκλειος του Υπουργείου Υγείας. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Καλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Η Ελλάδα αναδεικνύεται στο μεγάλο πρωταγωνιστή του ευρωπαϊκού τουρισμού, καταγράφοντας τις υψηλότερες επιδόσεις τόσο στις διεθνείς αφίξεις όσο και στα τουριστικά έσοδα, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των ταξιδιωτών. Αυτό προκύπτει από τη νέα τριμηνιαία έκθεση της European Travel Commission, σύμφωνα με την οποία οι διεθνείς αφίξεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ οι διανυκτερεύσεις ενισχύθηκαν κατά 4,8%. Μεταξύ των ευρωπαϊκών προορισμών που έχουν δημοσιεύσει στοιχεία, η Ελλάδα σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση διεθνών αφίξεων κατά 38,3%, αφήνοντας πίσω την Ιταλία με 21% και τη Μάλτα με 16%. Η εικόνα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή στα τουριστικά έσοδα, καθώς σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ταξιδιωτική δαπάνη στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 64,3%, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ την αύξηση των αφίξεων. Σημαντική άνοδο κατέγραψε η παραγωγή ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Η συνολική παραγωγή ανήλθε στα 934 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένη κατά 22,5% σε σχέση με τα 762 εκατομμύρια ευρώ της αντίστοιχης περίοδου του 2025, με τη συμμετοχή 20 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν το 99,5% της αγοράς. Η αύξηση προήλθε κυρίως από τις ατομικές ασφαλίσεις, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 25,3%. Οι ομαδικές ασφαλίσεις κατέγραψαν επίσης άνοδο της τάξης του 14% περίπου, ξεπερνώντας τα 203 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ανταασφαλιστικές αναλήψεις υποχώρησαν κατά 18,4%. Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του κλάδου είχαν τα ασφαλιστικά προϊόντα ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις. Η παραγωγή των unit-linked προϊόντων αυξήθηκε κατά 54,3% στα 385 εκατομμύρια. Τα προϊόντα αυτά αντιπροσωπεύουν το 53% της συνολικής παραγωγής των ατομικών ασφαλίσεων έναντι 43% το πρώτο τρίμηνο του 2025. Το Μάιο η ελληνική βιομηχανική παραγωγή κατέγραψε ετήσια αύξηση 3,9%, με τις επιμέρους επιδόσεις των κλάδων να παρουσιάζουν έντονες αντιθέσεις. Την ισχυρότερη όθηση στην αγορά έδωσε ο κλάδος κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, ο οποίος σημείωσε εντυπωσιακό άλμα της τάξης του 69%. Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη κάμψη βίωσε ο τομέας των ορυχείων και λατομείων, ο οποίος υποχώρησε συνολικά κατά 11%, παρασυρώμενος κυρίως από τη σημαντική πτώση στις δραστηριότητες εξόρυξης άνθρακα, λιγνίτη, αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ελληνική βιομηχανία εμφάνισε σημαντική ανθεκτικότητα και αντίθετη πορεία σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης κατά το μήνα Μάιο. Ενώ στην Ελλάδα η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε κατά 3,9% σε ετήσια βάση, στην Ευρωζώνη ο αντίστοιχος δείκτης κατέγραψε πτώση 1,2% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Ακόμα και στη μηνιαία σύγκριση, Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο, η Ευρωζώνη παρουσίασε κάμψη 0,2%, την ώρα που η ελληνική παραγωγή κινήθηκε ανωδικά κατά 1,9%, επιβεβαιώντας τη θετική τροχιά της εγχώριας δραστηριότητας.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουν.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
2: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
2: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
0: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Σαν χρώτο air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
0: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα, πώς?
0: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28 410 26 808.

0: στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από το τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, ο Σωκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7, με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
4: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novel Vox και Τουριστικός Σύλλογος Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
5: Στην υγειά σας, πουλάκια!
6: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
7: Πλάζεότ Αγίου Νικολάου. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
8: Ιουλία Καλυμάνη Live.
9: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
8: Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
9: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες, όλοι εσύ.
8: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
9: Ανεξάρτητη τότε.
8: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
11: Την Τετάρτη 29 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
12: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
13: Να γράφεις να τηλεφωνείς.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
4: αυτή τη

Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλυσης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκτός από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Να γραφίζω, να τηλεφωνείς.
4: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Arkalos Fest.

0: κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
1: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Θεντέλης.
1: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα» σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
8: Πλάζεότ Αγίου Νικολάου. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
9: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
10: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
11: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
10: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
12: Ιουλία Καλυμάνη live.
13: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
12: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
13: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
12: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
13: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
12: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
13: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
14: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, ο Σωκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7, με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
15: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novel Vox και Τουριστικός Σύλλογος Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
16: Στην υγεία σας, πουλάκια.
0: Το FM στους 103,3.

0: Έτσι.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: Plateau FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η κυρία Λένη το ξεχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

Ποιος κερατάς ανακάλυψε τη Δευτέρα? Ποιος είναι αυτός που ξύπνησε ένα πρωί και σκέφτηκε τι λείπει από τη ζωή των ανθρώπων? Ένα ξυπνητήρι που να χτυπάει μέσα στο σκοτάδι, κίνηση στους δρόμους, εκκρεμότητες από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο να περνάει τόσο γρήγορα ώστε να υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι δεν κρατάει 2 μέρες αλλά περίπου 40 λεπτά.

Ντροπή, ντροπή. Δευτέρα λοιπόν, τσαγκάρο Δευτέρα καλύτερα, η μέρα που το σώμα εμφανίζεται κανονικά στη δουλειά, αλλά η ψυχή ζητάει παράταση τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη. Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα Ηράκλειο, καλή εβδομάδα σε όσους κολλάνε τώρα, σε όσους βρίσκονται στο δρόμο, σε όσους ψάχνουν θέση για παρκάρισμα και βλέπουν έναν άλλον να την μπαίνει ακριβώς τη στιγμή που άναψαν αλάρμ. Και καλή δύναμη σε όσους πήγαν να βγάλουν χρήματα από τα ATM και είδαν το μήνυμα «Τα στοιχεία σου χρειάζονται επικυρωποίηση και η συναλλαγή σας για τεχνικούς λόγους δεν πραγματοποιήθηκε». Γιατί μην νομίζετε, η τεχνολογία ξέρει πότε είμαστε ευάλωτοι. Και να θυμάστε, οι επιθέσεις γίνονται πάντα Δευτέρα πρωί.

Η Δευτέρα όμως είναι ιδιαίτερη μέρα για το ραδιόφωνο. Δεν χρειάζεται έναν άλλον άνθρωπο να τις γκρινιάζει. Χρειάζεται ενέργεια, καλή διάθεση, λίγο κίνητρο και αρκετό χιούμορ. Γι' αυτό σήμερα δεν θα την πολεμήσουμε, αλλά θα τις αλλάξουμε τη μουσική. Και αν η δική μας η Δευτέρα ξεκίνησε λίγο βαριά, στην Ισπανία ξεκίνησε με ένα παγκόσμιο κύπελο στον ουρανό, γιατί η Ισπανία είναι ξανά παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο. Νίκησε, λυπάμαι, την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση, με τον Φεράν Τόρες να σκοράρει στο 106ο λεπτό. Δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της, πρώτο μετά το 2010. Η Λαρόχα δεν κέρδισε απλώς ένα τελικό, επιβεβαίωσε πως βρίσκεται δίκαια στην κορυφή μιας ολόκληρης ποδοσφαιρικής εποχής. Πρωταθλήτρια Ευρώπης το 24, πρωταθλήτρια παγκόσμια το 26. Μια ομάδα με κατοχή, υπομονή, νεαρά πρόσωπα και την ψυχραιμία ανθρώπων που δεν πανικοβάλλονται ούτε όταν το παιχνίδι φτάνει στο 106ο λεπτό. Απέναντι της ο Λιονέλ Μέση, 39 ετών, στον τελευταίο πιθανότητα χορό του σε παγκόσμιο κύπελο. Δεν κατάφερε να γίνει ξανά παγκόσμιος πρωταθλητής, αλλά ίσως αυτός ο τελευταίος τελικός να μας θύμισε κάτι πιο σημαντικό, ότι η αξία μιας ολόκληρης ζωής δεν μετριέται από το αποτέλεσμα του τελευταίου αγώνα. Ο Μέση δεν χρειάζεται δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο για να αποδείξει ποιος είναι. Το έχει αποδείξει σε γήπεδα, σε τελικούς, σε αποτυχίες, σε επιστροφές και σε στιγμές που έκανε το δύσκολο να μοιάζει σχεδόν φυσικό. Για κάποιους ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που πέρασε ποτέ από το παιχνίδι, για μένα σίγουρα μέσα στο top 5. Και στο τελευταίο χορό του δεν σήκωσε το κύπελο, σήκωσε όμως το βάρος μιας ολόκληρης εποχής. Η Ισπανία είναι το μέλλον, ο Μέση αποχαιρέτησε πιθανότητα ως ιστορία.

κάπως έτσι έκλεισε ένα Σάββατο Κύριακο που είχε τα πάντα. Είχε ένα παγκόσμιο τελικό, είχε την Ισπανία να πανηγυρίζει, είχε την Αργεντινή να αποχαιρετά ένα τίτλο. Είχε παραλίες όμως γεμάτες, δρόμους γεμάτους και ανθρώπους που έλεγαν θα κάτσουμε λίγο, και επέστρεψαν σπίτι όταν τα πουλιά είχαν ήδη ξεκινήσει πρωινή βάρδια. Το Ηράκλειο έκανε αυτό που κάνει πάντα τον Ιούλιο. Ζέστανε την άσφαλτο, γέμισε την παραλιακή και μας έδωσε την ψευδέστηση ότι η Κυριακή θα κρατήσει για πάντα. Δεν κράτησε, έχουμε αποδείξεις. Είναι Δευτέρα. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Η 201η μέρα του έτους. Απομένουν άλλες 164 μέχρι το τέλος του. Υπάρχει ακόμη χρόνος για όλα. Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 19 το πρωί, θα δύσει στις 8 και 32 το βράδυ, 14 ώρες και 13 λεπτά ημέρας. Φως αρκετό για να κάνουμε κάτι όμορφο και υπεραρκετό για να βλέπουμε καθαρά τις λακκούβες στο Ηράκλειο.

είναι στο εορτολόγιο σήμερα. Η εκκλησία τιμά τη μνήμη του προφήτη Ηλία, του Θεσβίτη. Χρόνια πολλά στον Ηλία, στην Ήλια, στη Λία, στην Ηλιάνα, στη Λιάνα. Χρόνια πολλά στον αγαπημένο μου παιδικό φίλο, τον Λουί. Σ' αγαπάω ρε μπαγάσα.

καιρό τώρα. Στο Ηράκλειο έχουμε ηλιοφάνεια περίπου 34 βαθμούς αυτή την ώρα. Το απόγευμα παραμένει ιδιαίτερα θερμό, με κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες. Για την Κρήτη μέχρι τις 6, αργότερα η θερμοκρασία υποχωρεί σταδιακά, περίπου 32 βαθμοί στις 7, 30 στις 8 και γύρω στις 28 στις 9 το βράδυ, αν ζείτε μέσα στα χωράφια και στις εξοχές. Γιατί μέσα στο Ηράκλειο αποκλείεται να φτάσει στους 28. Με απλά λόγια, ο ήλιος σήμερα έχει βάλει υπερορία. Νερό, σκιά, λιγότερη ροϊσμή, προσοχή σε ηλικιωμένους και παιδιά. Και λίγο παραπάνω σεβασμός σε όλους όσους δουλεύουν έξω. Για μας μπορεί να είναι ζέστη, για εκείνους όμως είναι συνθήκη εργασίας.

Έχουμε και τις επισκέψεις μας. Συγγνώμη. Εκτός από τις επισκέψεις έχουμε και το Στέφανο. Το Στέφανο. Να μας λέει ότι έκανε μπάνιο στους γυμνιστές. Εντάξει, αυτή η πληροφορία θα μπορούσε να λείπει, Στέφανε. Ελπίζω να το απόλαυσες. Δευτέρα είπαμε και το σημερινό μικρό κίνητρο της ημέρας είναι ότι η Δευτέρα δεν σου ζητά να διορθώσεις ολόκληρη τη ζωή σου μέχρι τις 10 το πρωί, σου ζητά απλώς να κάνεις το επόμενο σωστό βήμα. Όχι το τέλειο, το επόμενο. Και αν σήμερα δεν έχεις ενέργεια για άλματα, κάνε ένα μικρό. Ένα μικρό βηματάκι. Αρκεί να μην είναι προς το κρεβάτι, έτσι. Να τα λέμε, να τα βρίσκουμε. Λοιπόν, σήμερα το μενού. Μέχρι τις 8 θα κινηθούμε χωρίς στενά μουσικά σύνορα. Θα ξεκινήσουμε ζεστά, όπως έχετε καταλάβει. Θα περάσουμε σε τραγούδια που μοιάζουν με απογευματινό φως πάνω στη θάλασσα. Και όσο πλησιάζει νύχτα, ο ήχος θα γίνεται βαθύτερος, πιο ηλεκτρονικός και λίγο πιο απρόβλεπτος. Όχι μια απλή σειρά τραγουδιών, μια διαδρομή από το φως της Δευτέρας προς εκείνη την ώρα που η πόλη χαμηλώνει ταχύτητα, αλλά η μουσική αρχίζει επιτέλους να μιλάει πιο δυνατά. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας όλη την Κρήτη. Και για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα ή το εξωτερικό, το ραντεβού είναι online. Μπείτε τώρα ζωντανά στο www.musicokanali.gr ή βρείτε μας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω, παιδιά. Και καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται? Δεν γίνεται. Εννοείται δεν γίνεται. Εγώ πήγα, απόλαυσα την Οδύσσεια. Υπέροχος, υπέροχη ταινία, υπέροχος Matt Damon. Δεν σε αφήνει λεπτό, παιδιά, 3 ώρες ταινία. Δεν σε αφήνει λεπτό. Άσε που τη σκέφτεσαι και μετά. Γι' αυτό, για να πάτε κι εσείς, δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε τα popcorn τα απαραίτητα. Κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Τι πρέπει να κάνετε για να γίνει δικό σας? Πάρτε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί.

από τις Αντέ σε μια ελληνική φωνή που πήρε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της δεκαετίας του 80 και του άλλαξε εντελώς το φωτισμό. Μιλάμε για τη Βασιλική και το Sherry Sherry Lady. Γιατί Δευτέρα σήμερα οι υποχρεώσεις μας κυνηγάνε. Γι' αυτό ένα Sherry Sherry Lady είναι ό,τι πρέπει για να στρώσουμε. Ακούς κύριε Μιχάλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Αντωνέλα και στο φίλο μας τον Στέφανο. Α, ξέχασα το πιο σημαντικό. Γεια σου Μάριε.

μουσικό κανάλι. Ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM. Την καλησπέρα μας και στο όμορφο Λασίθι. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται, απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: στους 103,3.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Να γραφείς, να τηλεφωνείς.
3: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
4: Και τώρα.
5: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη άναψε για τα καλά, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό. Το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Το πρώτο μισάωρο είναι παρελθόν. Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης. Και όχι μόνο. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας και εκεί. Και να τους πω τους φίλους μας εκεί ότι έρχονται εκπλήξεις και για αυτούς. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί εδώ θα έχουμε ωραία πράγματα.

Δευτέρα σήμερα, οι υποχρεώσεις μας κυνηγάνε. Απλά τις αγνοούμε και βάζουμε μουσική. Αν είσαι στο γραφείο και κοιτάς την οθόνη με το βλέμμα του χαμένου,

Λοιπόν, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Και καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται? Δεν γίνεται, βρε παιδιά. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρηγορούς. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Ταινιάρες έχει, θερινό έχει, τρομερούς ήχους έχει, απίστευτες αίθουσες έχει και το πιο όμορφο σινεμά στην Ελλάδα έχει. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Το μόνο που πρέπει να κάνετε να πάρετε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί.

Αυτός είναι ο Cameron Whitcomb και το The Hard Way. Υπάρχουν πράγματα που τα μαθαίνουμε επειδή κάποιος μας τα εξήγησε σωστά και υπάρχουν και εκείνα που η ζωή μας βάζει να τα ξανακάνουμε μέχρι να σταματήσουμε να παριστάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε.

από το δύσκολο δρόμο σε ένα τραγούδι που λέει κάτι απλό. Ο σωστός άνθρωπος μπορεί να κάνει το συνηθισμένο να μοιάζει ξεχωριστό. Το Ordinary κυκλοφόρησε το 2025, γνώρισε μεγάλη διεθνή επιτυχία και ίσως τελικά το εντυπωσιακό να μην είναι τα μεγάλα λόγια. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που βρίσκεται σταθερά εκεί.

edge of your knife.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας και σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητά του Λατό FM 103,1.

να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται. Απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9. Το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά τα τρία και άλλα πολλά θα τα βρείτε στο Νίκο του Μπαξεβάνη. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Τα πάμε, παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
1: Ιουλία Καλυμάνη live.
6: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
6: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
1: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
7: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
8: Μάμα μία!
7: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άνοιξε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
3: ΣΥΚΑ Θερμοκούτ!
0: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
5: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Λατό FM στους 103,3.

Και πάψε νύξε φαντοσύ και πέρασε η ώρα και καθενή στο σπίτι του επήγε εκεί στη χώρα.

0: Νίκος Παπαναστασίου Ακορντεόν. Ζαχαρία Σπυριδάκης Λύρα. Κώστας Συντρίδης Πλήκτρα. Χρήστος Παύλης ηλεκτρική κιθάρα. Δημήτρης Μουτάφης Βάσο. Γρηγόρης Συντρίδης και Ηλίας Δουμάνης Τύμπανα. Βαλεντίνα Δαμιολάκη Φλάουτο. Νίκος Ξανθούλης Τρομπέτα. Μαρία Καναβάκη Πιάνο. Γιώργος Πασχάλης ηλεκτρική κιθάρα. Πιάνο από εκεί, ο άλλος είναι ο Παύλης. Ο κύριος Μανώλης Καραντίνης. Ενορχήστρωση βιολί, ο κύριος Στέργιος Γαργάλας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή αντάμωση.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
10: Το σπίτι μας.
9: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
10: Έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
9: Τηλέμις Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
10: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970 34100. Τηλέμις Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
11: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, ο Σοκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7, με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
12: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novelvox και Τουριστικό Σύλλογο Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
13: Στην υγειά σας, πουλάκια.

veti, muđa ciho, e bije što žinji. Kopeljamu,

0: FM στους 103,3.
1: Ιουλία Καλιμάνη Live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
1: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
3: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, Ένα παιδί μετράει τάστρα. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
6: Πλάζεότ Αγίου Νικολάου. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
7: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real You.

0: αλλάζει το πράγμα. Ε, τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Τι έγινε, παιδιά?
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικανής είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
10: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, ο Σοκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7, με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
11: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novelvox και τουριστικό σύλλογο Μύρτ. Εισιτήρια more.com.
12: Στην υγειά σας, πουλάκια.
13: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
14: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
15: Να γράφει να τηλεφωνεί.
2: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Mesfixant-e, mesfixant-e sa bensa. Θα υπέχτε στο βράδυ μια ψυχή.

0: Seca.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Κάποιες επιγραφές τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές, συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις, είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410-82094. Όλα τα βλέμματα εδώ. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Plateau FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
4: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.

0: Η ώρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε, θέλω να μου σηκώνομαι. 3 λεπτά ακριβώς μετά τις 10. Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026. Ο Μάνας είναι στο μικρόφωνο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Και άλλη μια Δευτέρα ζωντανά. Η σημερινή εκπομπή δημιουργήθηκε απόψε λίγο γρήγορα. Αφιέρωμα στην ηλεκτρονική synth-pop σκηνή. Πάντα με τους χορηγούς μας. Το κατάστημα Φως και Ήχος στην Κόντο Κωνσταντίνου Καραμαλή 39. Οτιδήποτε αφορά τον ήχο, το φως, DJs, συγκροτήματα, εκδηλώσεις, τα πάντα. Και βεβαίως η Viva Colors, στην περιοχή Γλύματα, για ό,τι αφορά την αφίσα, τη διαφήμιση, την ταμπέλα, το αυτοκόλλητο, τα πάντα. Φυσικά επικοινωνούμε μέσω της σελίδας του Μουσικόνομαι στο Instagram. Και βεβαίως μας ακούτε οι κλασικοί αναλογικοί φίλοι και φίλες από τους 103,3 μεγακύκλους και www.lodfm.gr, οι διαδικτυακοί φίλοι και φίλες ανά τον κόσμο. Το πρώτο κομμάτι που θα ξεκινήσουμε για σήμερα ανήκει στους Γάλλους Daft Punk. Οι Daft Punk δημιουργήθηκαν το 1993 από ένα ντουέτο Γάλλων που αγαπάνε την ηλεκτρονική μουσική. Έχουν πάρει 6 Grammy. Πολύ δυνατή δισκογραφία στο χώρο τους. Εδώ θα ακούσουμε το Giorgio by Moroder, ένα κομμάτι που ανήκει στον δίσκο Random Access Memories το 2013, στο δίσκο του συγκροτήματος. Είναι ένας μονόλογος του Giorgio Moroder, του μεγάλου Ιταλού παραγωγού και DJ που θα ακούσουμε αργότερα, που αναφέρεται έτσι μια μικρή βιογραφία στην ουσία κάνει. Και αυτό το μονόλογο τον πήραν οι Daft Punk και έφτιαξαν αυτό το καταπληκτικό κομμάτι. Πάμε να ακούσουμε καλή ακρόαση.
1: When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because it was, the dream was so big that I didn't see any chance, because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance, because all I really wanted to do is music, and not only play music, but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive. In the beginning, I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.

αυτό το καταπληκτικό κομμάτι. Ανοίγει η Daft Punk, όπως είπαμε και πριν, οι οποίοι φυσικά διαλύθηκαν το 2021. Για τη συνέχεια, Eddie Huntington, ένας solo επίσης καλλιτέχνης. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι του Love for Rosia. Gay Freedom Mix το ονομάζει το συγκεκριμένο. Ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1985.

πολύ μεγάλη ιστορία και η δισκογραφία που υπάρχει στην synth-pop μουσική σκηνή. Συγκροτήματα ηλεκτρονικής μουσικής που άφησαν εποχή, είτε σαν κανονικές μπάντες, είτε σαν ντουέτα, είτε σαν solo καλλιτέχνες σε κάποιες περιπτώσεις, οι οποίοι φυσικά στα live τους είχαν έπαιζαν full band με κανονική μπάντα και γαζώνανε κυριολεκτικά. Η επόμενη είναι και αυτή επίσης από αυτόν τον χώρο, ντουέτο, η Γιαζού. Τους συναντάμε στο 1982 σε ένα single. Αυτό το single ανήκει στον πρώτο δίσκο με τον τίτλο Upstairs Aterix. Μέσα λοιπόν σε αυτό το single συμπεριλαμβάνεται το Only You από τη μία, το οποίο είναι στην πρώτη δισκογραφική δουλειά τους, και το αυτό που θα ακούσουμε, το Situation, το οποίο έπαιξε μόνο σαν single. Για τη συνέχεια, μετά από τους Yazoo, θα ακούσουμε τους Men Without Hats, επίσης τεράστια και αυτή, με το Safety Dance. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: FM στους 103,3.
1: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
2: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
1: Viva Colors.
2: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
1: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
2: Και για σας ή για όσους αγαπάτε,
1: για όσα θέλετε να θυμάστε,
2: πάλι Viva Colors.
1: Σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
2: Viva Colors.
1: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλήματα, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Τηλέφωνο 28410-82094.
3: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Να γραφίζω, να τηλεφωνείς.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είμαστε στο 1985 για το δεύτερο ημίωρο εδώ στο μουσικό όνομα Σαλότο FM. Song for Denise, φυσικά από Πιάνο Φαντασία. Ένα project του Lauren Theory, του Γάλλου μουσικού, ο οποίος στην ουσία σαν Πιάνο Φαντασία κυκλοφόρησε τρία

Το επόμενο κομμάτι είναι στο 1988. Αναφέρομαι στο Blue Monday, τον New Order. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε και τίποτα περαιτέρω για αυτό το κομμάτι. Πολύ πολύ γνωστό και διαχρονικό και αυτό.

ξαναπάμε λοιπόν σε αυτό το σημείο στον Giorgio Moroder, αλλά σαν solo δισκογραφική δουλειά του αυτή τη φορά. Αναφέρομαι φυσικά στο soundtrack της ταινίας, το Express Μεσονυχτίου, το Midnight Express.

1978, από τους μεγαλύτερους στην ηλεκτρονική μουσική, βεβαίως στην Ιταλία είναι η έδρα του. Πάμε να ακούσουμε το Case, το πολύ πολύ γνωστό κομμάτι του δίσκου, και βεβαίως ξεχωρίζουν και τα Instable Blues από αυτόν εδώ πέρα το δίσκο. Πάμε να τα ακούσουμε.

σε αυτό το χορευτικό κομμάτι. Το Chase, Giorgio Moroder, όπως είπα και πριν. Για τη συνέχεια πάμε στην Αμερική στο 1984 με Physic Interface. Dancing in the Night, πολύ γνωστό. Διαφημίσεις και επιστρέφω. Πάμε με τους χορηγούς μας, τον Ήχο και Φως και την Viva Colors.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, ο Σωκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7 με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
2: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novelvox και Τουριστικό Σύλλογο Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
3: Στην υγειά σας, πουλάκια.
4: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Βένους Βολκανίσμ, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
5: Κάποιες επιγραφές τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές, συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις, είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors, 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410-82094. Όλα τα βλέμματα εδώ.
6: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, «Ένα παιδί μετράει τάστρα», σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
1: Πλάζε Ότ Αγίου Νικολάου. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.

τρίτο ημίωρο εδώ στο Radio FM, στο μουσικό νόμο της Δευτέρας. 7.30 λεπτά μετά τις 11. Depeche Mode. Τεράστιο συγκρότημα. Μεγάλη τσικογραφία, πάρα πολλά singles. Singles που... συμπεριλαμβάνουν κομμάτια που δεν έχουν κυκλοφορήσει σε κανένα δίσκο του συγκροτήματος, όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, το Get the Balance Right. Αυτό το κομμάτι βγήκε το 1983 και συμπεριλήφθηκε σε ένα άλμπουμ συλλογή κατά βάση του συγκροτήματος με τον τίτλο The Singles 81-85. Στην Ελβετία για τη συνέχεια με τους Yellow είμαστε με το Vicious Games, ένα single τους, πάρα πολύ μεγάλο συγκρότημα και αυτή.

Μόλις ακούσαμε ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της Ιταλο Disco, αλλά και της Electro Synth μουσικής, από τους Mr. Flaggio, τους Ιταλούς. Στο 1983 το Take a Chance, με αυτό κυρίως έμειναν στο χώρο. Κυκλοφόρησαν κάποια singles στην διετία που υπήρξαν, 82 και 84. Εδώ λοιπόν τους πετυχαίνουμε κάπου στη μέση χρονικά. Για τη συνέχεια μια τριλογία, Dead or Alive, πολύ πολύ γνωστό, You Spin Me Round Like a Record. Για τη συνέχεια η Free Enterprise έρχονται, και βεβαίως στο τέλος θα κλείσουμε ένα πολύ γνωστό ηλεκτροδίσκο κομμάτι από τους Lips Inc, το Funky Town. Πάμε να τα ακούσουμε για τα τρία. Διαφημίσεις και επιστρέφω για την τελική ευθεία εδώ στο Μουσικό Νόμο της Δευτέρας, στο Ράτο FM.

0: στους 103,3.
1: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
2: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
1: Viva Colors.
2: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
1: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
2: Και για σας ή για όσους αγαπάτε,
1: για όσα θέλετε να θυμάστε,
2: πάλι Viva Colors.
1: Σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
2: Viva Colors.
1: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλήματα, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Τηλέφωνο 28410 82094.
3: Ιουλία Καλυμάνη live.
4: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτε να αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
3: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
3: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
4: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
3: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
7: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
5: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
7: Σίκα πώς?
5: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
8: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
9: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
10: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
0: Λατό FM, στους 103,3.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

εδώ είμαστε για το τέταρτο ημίωρο. Στο Λάτο FM, σε μουσικό νόμις Δευτέρας. Εδώ είμαστε 1977 με τους Supermax, τους Αυστριακούς. Πολύ καλή μπάντα. Ένα ρέγγι κομμάτι τους ακούμε. Πολύ δυνατή και στο χώρο της disco. Με το Honky Card στο 1977.

τεράστια η έκταση της ηλεκτρονικής μουσικής, πολλά παρακλάδια. Αλλά σε αυτές τις δεκαετίες που περπατήσαμε σήμερα και ακούσαμε 70-80, έχουμε πρωτεργάτες, πειραματισμούς πολλούς, ήχους που ακόμα και σήμερα συμπεριλαμβάνονται σε διάφορα τραγούδια. Το επόμενο πιο σύγχρονο από τη Madonna, το Into the Groove.

Εδώ έχουμε τους Digital Emotion στο Get Up. Ένα δωδεκάιντσο. Κλασικό ήχος 80's. Δύο κομμάτια έρχονται για τη συνέχεια για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Η Ρένε Καρά με το Flash Dance, What a Feeling. Πάση γνωστό, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Και στα νεότερα χρόνια τους Groove Armada, το I See You Baby. Ήταν το μουσικό νομέ. Πάντα με τους χορηγούς μας, το κατάστημα Ήχος και Φως. Για ό,τι αφορά ό,τι λέει ο τίτλος του προφανώς. Για τον ήχο, για τα φώτα, για την κάλυψη ηχητικών γεγονότων γενικότερα. Στην Κωνσταντινού Καραμαλή 39 και η Viva Colors στην περιοχή Κλίματα. Πάλι εδώ στον Αγιο Νικόλαο. Για ό,τι αφορά τη διαφήμιση. Ο Μάινας ήταν στο μικρόφωνο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Την ερχόμενη Δευτέρα, καθαρά Δευτέρα, δεν θα πραγματοποιηθεί η εκπομπή. Θα είναι προηγούμενο σετ που έπαιξα στην προηγούμενη εκπομπή σε επανάληψη. Να περάσει όμορφα τις αποκρίες, να γλεντήσετε, να ευχηθώ υγεία, αγάπη και να ακούτε καλή μουσική. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιντέρ.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, ο Σωκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7 με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
3: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novelvox και Τουριστικό Σύλλογο Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
4: Στην υγειά σας, πουλάκια.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
7: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα», σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Πλάζε Ότ Αγίου Νικολάου. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: La το FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Να γράφεις να τηλεφωνείς.
5: Ιουλία Καλυμάνη Live.
6: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
5: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Με ξόδεψες, με ξόδεψες. Με ξόδεψες όλοι εσύ.
5: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
6: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
5: Ιουλία Καλυμάνη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Αχιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.